0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Αυτή θα γίνει πράξη το έγκλημα και η τιμωρία, γιατί όχι. Ηλία, ο καθένας είναι ελεύθερος εδώ, ειδικά στην εκπομπή, να πιστεύει ότι θέλει.
4: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει.
3: Και να λέει και ότι θέλει, χωρίς να προσβάλλει πράγματα. Το ότι μου θύμισε Μεντράνο, το τεκμηρίωσα. Σας είπα και ποιους λόγους.
4: Εσύ, ναι, φυσικά.
3: Έτσι, ναι. Τώρα εσύ πρέπει να μου τεκμηριώσεις από εβδομάδα. Πού βασίζεσαι ότι αυτά τα κόμματα παίξαν κάποτε ρόλο στην Ελλάδα, εκτός από καταστροφικό, για να πιστεύω κι εγώ σε ένα τέτοιο κόμμα που πιστεύεις εσύ, Ηλία μου. Σε περιμένω όμως την επόμενη εβδομάδα.
4: Αυτό.
3: Γιατί είναι ωραίος ο Ηλίας και το κουστάρουμε κι εγώ και η Μαράγδα. Έρχεται εδώ, Ηλίας μας αλλάζει τα θέματα, έτσι. Περιμένω όμως να μου πεις πού στηρίζεις το ότι θα έπρεπε να δώσουμε βάση σε ένα κόμμα το οποίο εμένα μου θυμίζει πυροτέχνημα. Μια κίνηση πολιτών στην ουσία, οι οποίοι όλα τα βρίσκουν εύκολα στις λύσεις και ποτέ δεν είχαμε δει ούτε μία από δάφτες, έτσι. Ποτέ.
4: Δύο θέματα. Ναι. Το ένα είναι ότι Δευτέρα Τρίτη θα είμαι με Κωστή Ραπτόπουλο, θα είσαι μόνος, οπότε μπορείς
3: ναι.
4: να αναπτύξεις αρκετά.
3: Σωστό, ωραίο.
4: Ένα αυτό. Ένας αυτό που είπε ο Ηλίας και που ναι. θα έρθω και θα συντονιστώ μαζί σου σε κάτι.
3: Ναι.
4: Δεν τα γουστάρω καθόλου αυτά τα συνωμοσιολογικά. Το άκουσα από την κυρία Καριστιανού και το λέω. Της το λέω ή της την λέω.
3: Τι?
4: Εγώ ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Μπορεί να έχουμε λέει και φυτευθούς, μπορεί να έχουμε λέει και
3: α,
4: δεν
3: ναι,
4: ξέρω εγώ τι.
3: Ναι, ναι, το άκουσα και
4: άμα ξεκινάς έτσι, ναι. μην το κάνεις καθόλου.
3: Εντάξει, καλή επιτυχία κυρία Καριστιανού. Εδώ θα
4: όχι στην κυρία Καριστιανού, σε όλους παιδιά. Φυτευτή και αυτή και όλοι και τα λοιπά. Μπορεί να πάω και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο Κουκουέ και παντού.
3: Ναι.
4: Δεν το δίνεις. Δεν δίνεις ελπίδα που βάζεις και το ελπίδα στο κόμμα.
3: Βάλε τελεία, θα κλαίνε τα φαλακρά απ' έξω.
4: Λες. Ναι, επειδή. Α, να σας πω και γιατί. Μας χαλάνε. Γιατί θα πάει να μονάσει.
3: Θα πάει ο Κουλιανός στο Άγιο Όρος.
4: Ναι. Θα τους ακούσουμε τρεις ώρες να του λέει ο άλλος στο Βατοπέδι και τον Εφραίμ και να λέει ο Κουλιανός. Δεν θα πάω στο Βατοπέδι.
3: Κανένα έσπα, Νίκο.
4: Γεια σας. Every day for supper time,
5: she'd go down by the truck. Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
18: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
22: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
21: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
21: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Ναι, έλα Γιώργο.
29: Έλα, λε.
28: Μ' ακούς?
29: Σ' ακούω.
28: Ο μικρός.
29: Τι?
28: Είπε την πρώτη του λέξη.
29: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
28: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
29: Τι?
28: Είπε μπα. Είπε
29: παπά.
28: Όχι.
29: Είπε παπά το καμπάρι μου.
28: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
29: Μπάλα?
28: Ναι.
29: Είπε μπάλα.
28: Είπε μπάλα.
29: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
30: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
31: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
32: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
33: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
34: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. J Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Αστασκήνο Σιγλάρι, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
7: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
8: Άντε μπράβο.
9: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα τα βρήκαμε, συντονιστήκαμε. Μποντζόρνο ατούτη στα 16 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε, πήραμε σκυτάλι από τον Κωνσταντίνο και τη Σμαράγδα μας. Δώσου λίγο εδώ πέρα. Τι να κάνω, έχει δύο λεπτά
1: το τράγουδο.
0: Κουστάρεις η τάρτα, κουστάρεις.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Δεν μπορείς να εξυγχρονιστείς. Καλά, τα ίδια λες για το Facebook, για το Instagram, για το TikTok και τώρα είσαι.
1: Εξυγχρονίστηκα, ναι.
0: Ναι, θα εξυγχρονιστείς και στη μουσική που θα πάει. Θα ρίξω τα ματάκια και τα φτάκια.
1: Αυτό δεν είναι με συγχωρείς, αυτό είναι ύβρι στη μουσική.
0: Ύβρι, άκου, άκου, δώσε. Θα πας κανένα μπιτσόπαρο, θα βαράει και θα λες. Εγώ όταν τα έπαιζα στο ραδιόφωνο.
1: Θα είναι από το κορδελιό αυτή που είναι στην είσοδο και θα λέει έχετε κλείσει τραπέζι. Όχι, δεν μπορείτε να μπείτε.
0: Σας λένε.
1: Θα λέει η γιούφτα από το κορδελιό, θα λέει. Και δεν θα. Ναι, θα πω στο μπιτσόπαρο.
0: Θα πα σε καμιά Χαλκιδική, θα παίζουν τέτοια χαλιά από κάτω ή να σε.
1: Καλά, δεν για κορδέλα να πάω στη Χαλκιδική.
0: Θα πα έργο στην Καβάλα, πού θα πα. Θα τα παίζει κανένα και θα πουλά και μούρι. Όταν τα έπαιζα εγώ χαλιά από κάτω, γατάκια, εσύ νιαουρίζεσαι σαν κεραμίδια.
1: Αυτό το πράγμα θα παίζει εκεί.
0: Λοιπόν. Χρόνια πολλά, Εμίλιε. Γιορτάζει σήμερα ο Εμίλιος και η Εμιλία. Λείπει ο Εμίλιος, ο γνωστός εδώ.
1: Η Αφεντικίνα.
0: Η Έμιλι.
1: Ναι, βεβαίως, χρόνια πολλά.
0: Γιορτάζει η Αφεντικίνα μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι, η Εμιλία.
1: Εμιλία.
0: Ο Εμίλιος εδώ, εχολήπτης μας.
1: Πολύ. Από μωρό το ξέρουμε εδώ.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ναι.
1: Από μωρά ήταν εδώ.
0: Μωρά και τα δύο.
1: Εμείς είμαστε στην ηλικία τους, ναι.
0: Φαντάσου, εσύ 58.
1: Ναι.
0: Εγώ 49. Η Έμιλι, από 10-12
1: χρόνια. 10-12 χρόνια, με τα ποδήλατα
0: έρχονται. Με τα ποδήλατα, ναι.
1: Ενδυμάζει.
0: Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, τον Εμίλιο και αυτόν, όταν είχε εδώ που στο θυμάμαι, φοβόταν να μιλήσει.
1: Ναι, ενώ τώρα πολύ μιλάει.
0: Για τον Παναθηναϊκό και τον Πανσεραϊκό μια χαρά τα λέει.
1: Τίποτα άλλο δεν
0: λέει. Άμα πιάσει η κουβέντα για Παναθηναϊκό και πώς θα σωθεί ο Πανσεραϊκός με να διαθρώσει τον είδες θες. Όλοι αντίθετοι, αυτός υπέρ.
1: Όχι, λέτε... αντίθετη, η μεγάλη Παοκάρα και ο Ολυμπιακός για να έχουν τα παρατήματα υπέρ ήταν.
0: Όχι, εντάξει, δεν, αντίθετη... δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα. Είναι πολύ χοντροκομμένο να γίνει. Άστο, γι' αυτό δεν το.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Γι' αυτό δεν το τράβηξα, γι' αυτό σ' άφησα τα είπε όλα.
1: Γιατί να μην
0: χαρά μονοκούκι,
1: γιατί
0: δε, και εγώ δεν διαφώνησα.
1: Ό,τι θέλω να κάνω.
0: Πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα εκτός από τον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζει.
1: Δεν γιορτάζει κανένας άλλος.
0: Όχι, και άλλο τι, θα γιορτάζω 100 ονόματα. Χθες γιορτάζει εσύ, Κώστας, τέλος. Τι θες να γιορτάσει και ο Γιώργος, θα γίνει χαμός. Να κλείσει καμιά εταιρεία
1: και καμιά μέρα. Τηλεφώνω. 10 άτομα γιορτάζουν κάποιοι.
0: Καλά, μα είναι, ξέρω, οι Παρθένες μαζί γιορτάζουν. Τι να κάνουμε.
1: Δεν υπάρχουν Παρθένες.
0: Εντάξει, Παρθένες τύπη τώρα, τα ονόματα γιορτάζουν. Πόσες ήταν οι Παρθένες βασικά. 40, 30, πόσες ήταν, 15.
1: Εσύ διάβαζε 3.000
0: και μετά. Θρησκευτικά δεν διάβαζα όμως. Τι να κάνουμε.
1: Τι δουλειά έχουν οι Παρθένες.
0: Πού να τι βάλουμε εσείς στο ερτολόγιο.
1: Τα ιστορικά.
0: Τι έγινε τώρα εδώ, γιατί έχουμε ένα κλαμπάκι. Αναβοσβήνουμε, τι είμαστε, κλαμπίστας.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, γιατί έχουμε πολύ ζουμί στο σήμερα. Με Ευρωλίγκα, με μεταγραφολογίες, με μεταγραφές προπονητών, με δηλώσεις, με πρωταθλήματα.
1: Θα τον πουλήσετε στη Στουτγκάρδη τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Πώς αφού το μέτρο που έλεγε πρώτη σύνδεση.
0: Το μέτρο σου μπορεί να δημοσίευσε μία είδηση από την Bild. Η οποία δεν στέχει 100%. Μετά από λίγο το μέτρο, εφόσον τα διαβάζει όλα, έγραψε διαψεύδεται από την ΠΑΕ. Βγήκε επίσημα η ΠΑΕ και λέει δεν ισχύουν τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή τι διαβάζει, μόνο ότι θες διαβάζει.
1: Η ΠΑΕ τι θα πει. Τι θα πει η ΠΑΕ.
0: Λοιπόν, πάρε ξεκίνα με φλόκο. Σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος κάνει κόσκινο τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.
1: Σκότωνε κόσμο κι αυτός.
0: Ελευθέρωνε τους σκλάβους
1: στο
0: πέρασμά του.
1: Σκότωνε
0: κόσμάκι. Σκότωνε τους κακούς, ναι.
1: Και ο Χίτλερ τους κακούς
0: σκότωνε. Όχι, δεν σκότωνε τους κακούς. Ο Χίτλερ σκότωνε πάρα πολύ.
1: Σκότωνε.
0: Πάρα πολύ. Άμα πούνε, το πληθυσμό αυτό.
1: Θα σου πούνε οι χιτλερικοί που είναι.
0: Ποιοι είναι οι χιτλερικοί, μωρέ τώρα. Μου έκανε και χιτλερικού.
1: Ο δικό σου γιατί η ελευθερία. Δεν σκότωνε ο δικό σου.
0: Βέβαια, στο πέρασμά του για να ελευθερώσει τον κόσμο τη σκλαβιά.
1: Του
0: κακού του καθάριζε.
1: Ό,τι κάνει η Αμερική.
0: Όχι, η Αμερική πάει και εκμεταλλεύεται. Γιατί από την Ελλάδα τα πετρέλαια, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα τα πετρέλαια. Εδώ τώρα πάει στο
1: πέρασμα. Δεν τα εκμεταλλεύτηκε.
0: Τα χάσαμε. Δεν τα έχουμε τώρα τα εδάφια.
1: Τα πήρε αυτό.
0: Τα πήρε και σιγά τι τα έκανε.
1: Σκότωνε τον κόσμο και κατακτούσε. Ο Μεγαλέξανδρος ελευθέρωνε.
0: Τι σ' αρέσει,
1: τι ο Μέγας
0: Κωνσταντίνος δεν σ' αρέσει. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσουν όλοι.
0: Α, αρέσουν, ναι.
1: Αφού σκότωνε τον κόσμο, ο Μεγαλέξανδρος.
0: Σαν σήμερα, εντάξει. Yeah. Τα ξέρουμε, τα έχει πει 100 φορές, είσαι προβλεπόμενος. Δηλαδή είναι σαν να μου λες που θα εκτελήσω το πέναντι και λες συνέχεια το στέλνω δεξιά.
1: Και εμείς ξέρουμε τα πίντα ίδια. Ότι ο Μεγαλέξανδρος ελευθέρωνε. Σκότωνε.
0: Αυτό γράφει ιστορία. Την αλλάζει, τροποποιείται. Φυσικά, σκότωνε του κακού.
1: Ποιο ορίζει ποιο είναι η καλή και ποιο είναι η κακή.
0: Κακοί είναι αυτοί που φυλακίζουν, έχουν σκλάβους.
1: Οι Αριανοί και οι Παοξίδες σκοτώνουν στον άλλον γιατί λένε κακοί. Τι παραπέμπει.
0: Οι κακοί είναι μεταξύ του. Οι άλλοι καλοί δεν κάνουν τίποτα.
1: Μια ζωή τα ίδια σε αυτή τη γη να πούμε.
0: Δεν το ξέρει, τα πάντα ρί. Ναι. Την πιο σοφή ατάκα την είπε ο Ηράκλειτος. Όλα τα πάντα αλλάζουν, εξελίσσονται.
1: Έμαθε τον Ηράκλειτο τώρα μια φορά.
0: Από 3200, ρε φίλε, ένα από τα 3218, ναι. Κάτι τέτοιο.
1: 3200.
0: Έχω και τελευταία στο παλμαρέ μου κάτι limitless, διαβάζω κάτι τέτοια.
1: Τι διαβάζεις?
0: Limitless. Ανάπτυξη κεφάλου.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Τι,
0: λοιπόν,
1: ανάπτυξη εγκεφάλου.
0: Πώς να δουλεύουμε τον εγκέφαλό μας περισσότερο.
1: Ας απαοξίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, επειδή εμείς κρατάμε μόνο το 4%,
1: ναι.
0: Με λόγο του 4%, πρέπει να το πάμε
1: στο 8%. Ναι, σωστά.
0: Αλλά στο 8, φίλε, θα ξεφύγουμε αν πάμε 8-9%.
1: Ναι, μην πάμε, καλύτερα. Ναι.
0: Γρηγορίος, έχουμε δολοφονική επίθεση σήμερα, σαν σήμερα, το 1963.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: Επαοξής με το τρίκυκλο πήγε να το σκοτώσει.
0: Μετά θα υποκύψει ο μοιραίο τραύμα, μετά από 5 μέρες αργότερα.
1: Αυτή η πόλη τι πράγμα είναι.
0: Καλά, μόνο αυτή. Εσύ,
1: πήγε ο τρίκυκλο.
0: Όλα αυτά που λέμε γίνονται παντού ανά τον κόσμο. Τι αυτή την πόλη.
1: Έχει αυτά λε.
0: Ωραία, τώρα τυχαίνει αυτό εδώ πέρα να γίνει σε Θεσσαλονίκη.
1: Το φάγατε το Λαμπράκη.
0: Εδώ μπορεί να γίνει και σε ένα χωριουδάκι. Η πόλη σε φταίει τώρα.
1: Το φάγατε το Λαμπράκη εδώ.
0: Πάει ο Λαμπράκη, αλλά έχουμε την οδό του τώρα. Γρηγορίου Λαμπράκη.
1: Όχι, θα το χαρίζετε.
0: Να τη οδό όλη αυτή εδώ που πα και καθυστερεί κάθε μέρα και εσύ και εγώ πάνω κάτω. Γρηγορίου Λαμπράκη, δεν το θυμόμαστε.
1: Το φάγατε λάχανο.
0: Θέλει να γίνει οδό.
1: Όχι. Άμα με φάνε λάχανο, δεν θέλω να γίνει.
0: Κωστήρα Αυτόπουλο. Εκεί θα γινόταν τα περισσότερα ατυχήματα. Ναι. Όποιο έπαινε το... στην Κωστήρα Αυτόπουλου.
1: Τον έφαγε ο Πάοξη ο Τρικυκλάστο Λαμπράκη.
0: Εκεί μέσα θα έχουμε
1: τρικυκλάστο,
0: τρακάρισμα, φασαρίες. Φαντάζεσαι να γίνει χουρμούζι Κωστήρα Αυτόπουλο. Θα πλακώνονται όλη την ώρα.
1: Α, δεν έχω τέτοιε φιλοδοξίε. Καριστιανού δεν είμαι εγώ.
0: Θα πάμε σε Καριστιανού. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Και καλά με πήρε θε. Εγώ δεν είδα κλείσει τώρα πάντω.
1: Κουλιανέα, σε παίρνω τηλέφωνο κλειστό το κινητό.
0: Κοίταξε, μία ώρα το μεσημέρι έχω σιέστα, αφού τα ξέρεις.
1: Άσε.
0: Λοιπόν,
1: σε πήραμε τηλέφωνο, κοιμόσουν.
0: Εδώ, με πήραν από τη Γερμανία πάνω για να μιλήσω για Augsburg. Ναι, το είδα. Και του πήρα πάει. Εσένα δεν βλέπω
1: ώρα. Δεν με βλέπεις.
0: Όχι. Γερμανία και εδώ από το Μετρόπολη. Μήπως με πήρες από το Μετρόπολη.
1: Σε πήρα από το.
0: Εντάξει τότε. Εντάξει. Τώρα το όντω.
1: Τρεις και πόσο ήταν.
0: Τρεις και οχτώ. Αφού σου λέω, είχα εκεί την ώρα, τρεις ώρα κοιμάμαι. Τρεις με τέσσερις. Εκείνη ώρα την πέφτω. Μία εδώ και δύο κλήσει είχα. Να το, εδώ. Δύο κλήσει. Αυτό. Όπα.
1: Στέφανος αυτός.
0: Ναι, αυτό εδώ το και αυτό. Αυτά τα δύο είχα.
1: Τα δύο.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Χαρχούρ, χαρχούρ.
0: Χαρχούρ. Σαν σήμερα τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε έχουμε κι άλλα.
1: Κάνα σήμερα, σαν σήμερα, κάναν άλλο, φάγατε.
0: Όχι, δεν φάγαμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όχι.
0: Σαν σήμερα ο Τζιμ Θόρπ.
1: Τι είναι αυτό.
0: 1888, γιατί βρήκα ένα κύριο την ώρα που έπαιζε εκεί στι πρώην συμμαθήτριά σου, πρώην φίλη σου, νυν φίλη σου, που μου λέει τα μυστικά σου τα παλιά.
1: Η χοντρή πήγε.
0: Γιατί χοντρή, γιατί τι λε.
1: Χοντρή είναι.
0: Τη Σοσόκα. Έρχεται ένα κύριο, μου λέει: γεια σου, κουλ, cool, σε ακούμε, σε κάνουμε. Μεγάλο κυριούλη.
1: Στο προπότι δεν θα πικάσει, πιζέρι.
0: Μεγάλο, πάνω από 65.
1: Θα πάει,
0: μου λε: αγαπά, αλλά κάνετε
1: θα
0: κάτι. Λέω: τι κάνουμε.
1: Θα
0: τι
1: πάει
0: κάνουμε.
1: Το συντρίμι εκεί στο προπό που θα πάει.
0: Καλά, όλοι πάνε. Τι κάνουμε.
1: Θα πάει τα
0: ξεχνά, λέει, να λε τι ημερομηνίε που γίνονται τα συμβάντα, μου λέει.
1: Ναι.
0: Λέω: οκ, okay, θα το διορθώσω, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, το 1888, λοιπόν, ο Τζιμ Θόρπ,
1: ναι,
0: στου Ολυμπιακού του 12 κατακτά χρυσά μετάλλια πένταθλο, δέκαθλο. Αλλά του τα πήραν πίσω.
1: Ήταν το παρισμένος.
0: Όχι.
1: Τι έκανε.
0: Ήταν Ινδιάνος αθλητής και του το αφαιρέθηκε επειδή είχε παίξει επαγγελματικό box και θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να του τα δώσουν.
1: Του τα φάγαν το άνθρωπο.
0: Του τα ψήρισαν. Βέβαια, πρόσεξε τι έγινε τώρα εδώ με τον Τζιμ Θόρπ. Του τα επέστρεψαν πίσω μετά το θάνατό του. Το 1982 του τα έδωσαν. Πέθανε και μετά από 20-30 χρόνια λέει: με αυτόν τον έχουμε αδικήσει τον Ινδιάνο αυτόν εδώ.
1: Ναι.
0: Τον αθλητή.
1: Μπράβο.
0: Τα πήραν, τα έβλεπαν τα παιδιά.
1: Άμα να πεθάνω και να με δικαιώσετε, δεν χρειάζεται.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Κώστα. Να σε κάτι που συμφωνήσαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άμα είναι ρε φίλε, να φάω όλη την πλέπα, όλη την ταλέπα.
1: Ναι.
0: Και να στη ζωή να είμαι συνέχεια δακτυλοδεικτούμενο, να με αδικήσω, με κάνουν και να πεθάνω και να.
1: Με τα θάνατο.
0: Ναι. Και να πούνε, α, αυτό είχε δίκιο.
1: Ναι.
0: So what, ρε φίλε.
1: So what.
0: So fucking what.
1: So fucking what.
0: Αυτά τα άμα στο
1: τραπέζι.
0: Ο Φάκη. Φακέ τρώ.
1: Ωραίο. Όχι, γιατί με κάνουν το στομάχι μου.
0: Ωραίες φακές.
1: Το έντερό μου.
0: Έλα,
1: τα όσπρια με κάνουν το έντερό μου άνω κάτω.
0: Ούτε φασολάδα τρως δηλαδή.
1: Τι να φάω φασολάδα. Έφαγα προχθές ρεβίδια του μπάνια.
0: Καλά, ποια ρεβίδια τώρα. Ρεβίδια είναι, ρε φίλε, σαν να πέσω στο Conference League. Σου λέω φασολάδα φακές. Champions League Europa.
1: Θα διαλύσει το έντερό μου. Άστο.
0: Και δεν τρως καθόλου.
1: Άμα διαλύσει το έντερό μου, γιατί να φάω.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Μπουγάτσας λέει, ρωτάνε εδώ, θα είναι βουλευτής στο κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Αληθεύει, ρώτα το ραπ.
1: Ναι, θα βγει, θα μπει βουλευτής, θα το βάλει βουλευτή.
0: Πολύ καλά θα κάνει.
1: Ποιος?
0: Ο Νικόλας.
1: Θα έχει ένα φελό εκεί.
0: Πάρε, ζηλεύεις.
1: Να ζηλέψω.
0: Ζηλεύεις τον Νικόλα.
1: Γιατί να το ζηλέψω. Να το ζηλέψω γιατί.
0: Γιατί θα γίνει βουλευτής.
1: Και τι, πόσα θα παίρνει το μήνα.
0: Βουλευτές.
1: Ναι, πόσα θα παίρνει.
0: Βουλευτές πρέπει να χτυπάνε κανεφτάρι. Πόσο πάει, 6-7 κουμπά, δεν ξέρω. Κάπου έχουν.
1: Ξέρεις, δεν ξέρεις.
0: Α, θα δούμε. Περίμενε. Μισθό. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Μισθό.
1: Σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη που το 75% είναι παοξίδες ψήφι του Μπουγάτσα, λες.
0: Περίμενε.
1: Να τον κάνετε τον ανθρωπάκο.
0: Τον Μπουγάτσα τον συμπαθούν όλοι. Λοιπόν, όχι. Γύρω στο Τάλιρο είναι.
1: Τάλιρο.
0: Αν εκλεγεί.
1: Αν εκλεγεί, ναι. Αν εκλεγεί, τι.
0: Αν εκλεγεί, είναι γύρω στο Τάλιρο εκεί. Μεικτά 5,135. Εντάξει, παίρνουν και κάτι επιδόματα τώρα. Θα έχουν εξτραδάκια, εντάξει, θα έχουν εξτραδάκια. Αλλά ακόμα Τάλιρο.
1: Όποιο ψηφίσει την Καριστιά.
0: Λίγο είναι Τάλιρο.
1: Θα βάλετε τον Μπουγάτσα. Ε?
0: Λίγο είναι το Τάλιρο.
1: Καλό είναι.
0: Πλάκα με κάτι, τόσο λέω.
1: Μην κάνει τίποτα.
0: Για δε το κι εσύ. Για δε το λίγο, βάλτο λίγο στη μηχανή του χρόνου να το δουλέψει λίγο. Βουλευτή ραπ, να το δω και αυτό στη ζωή και δεν θέλω τίποτα άλλο, ρε φίλε.
1: Να σώσω τον κόσμο.
0: Δεν θα σώσω τίποτα.
1: Σαν την Καριστιά να σώσω.
0: Τίποτα δεν σώσει όπω δεν σώσει κανένα.
1: Φύγει από εδώ.
0: Υπάρχουν κάποιοι φιλότιμοι που προσπαθούν να κάνουν κάτι τη, μπαίνουν και αυτοί μέσα σε όλο το σύστημα, καταλαβαίνουν δεν κάνει κανένα τίποτα.
1: Όπω οικονομήσει επίση.
0: Κάπου κοροϊδεύουν, λένε τα χείλια. Γι' αυτό και δεν πιστεύω σε κανένα διαχρονικά. Κάνε Νικολάκη μου μόνο σου ό,τι μπορεί να είσαι εσύ σωστό, να περνά καλά και να μην περιμένει από κανένα τίποτα.
1: Και άμα πει ο πρόεδρο ψηφίστε, αυτό ψηφίστε τον εσεί.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Εγώ νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι δεν νομίζεις,
0: τώρα βρήκε κι άλλο. Μετά το Ντρέγια που έρχεται σε μένα και στους πεταράδες, τώρα βρήκε κι άλλο και βουλευτή Μπουγάτσα. Θα γίνει χαμός τώρα το.
1: Έχω βγάλει κόσμο μπόλικο.
0: Αλλά άμα καταφέρεις και βγάλεις και βουλευτή από τα καρατάκια σου.
1: Κι άλλο βουλευτή, με τη Λατινοπούλου βάζει, ο Καστοριανός.
0: Και ο Καστοριανός, δύο καρατάκια.
1: Δύο έχω. Και εσείς δεν μπορείτε να βρείτε εδώ ένα καινούριο παίκτη.
0: Και ο άλλος εδώ βγάζει βουλευτάδες.
1: Εσύ ρε, φύγετε από εδώ. Γατάκια να πούμε.
0: Ναι, νιάου, όλοι μαζί, παιδιά. Λοιπόν, σας σήμερα η Λασκαρίνα Πινότσι πεθαίνει. 1825.
1: Ναι.
0: Όπου Λαχταρίνα Πινότσι, Μπουμπουλίνα, παιδιά. Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Πολύ ηγετική μορφή. Δες εδώ βλέμμα. Θα ήθελες να την νίξεις την Μπουμπουλίνα. Σε μπουμπουνίζει κάθε μέρα, σου λέει κάτω τα πόδια από το τραπέζι. Ρε. Πάνε πλήν τα πιάτα, ρε. Δες εδώ βλέμμα. Φαίνεται ότι το έχει το ηγετικό.
1: Κοίτα, άμα είσαι τίποτα.
0: Αυτή και η Μαντώ, η Μαυρογένους, ήταν. Φίλε.
1: Σαν τον Ατματζίδη μοιάζει.
0: Το
1: φαίνεται. Το φαίνεται.
0: Το φαίνει λίγο.
1: Κινεζοπόνδια μούρι.
0: Ήταν κορυφαία μορφή πάντω.
1: Ο Ατματζίδη κινεζοπόνδια μούρι.
0: Υπάρχουν και αυτέ οι γυναίκε οι οποίε είναι πολύ δυναμικέ, βγαίνουν μπροστά, δεν μασάνε. Λασκαρίνα
1: που α μην παντρεύονται αυτέ.
0: Άμα πας στις Πέτσες, εκεί έχει και το σπίτι, έχει και το άγαλμα. Είναι πολύ δυναμική παρουσία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
1: Έπαιξε στον πάο. Ας μην παντρεύονται αυτές.
0: Άμα πας στις Πέτσες, εκεί έχει και το σπίτι, έχει και το άγαλμα.

0: Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ένα τραγούδι τέτοιο έχει όλο business που θέλει. Θα στο βάλουμε για χαλί. Λοιπόν, πάντως η Μπουμπουλίνα ό,τι περιουσία της άφησαν ο άντρας και αυτά, όλα τα έδωσε για την επανάσταση. Πρωτοστάτησε, βγήκε μπροστά. Δυναμική γυναίκα, έτσι.
4: Τα παιδιά δεν την μνημονεύουνε.
3: Γιατί,
4: πάρω εγώ δύο σπίτια που τα δώσει για την επανάσταση, ναι. Και εγώ τα θέλω για μένα τα σπίτια.
3: Λέω, τα δώσε όλα. Όταν λέμε τα δώσε όλα, τα δώσε όλα.
4: Τι τα φάγανε μετά, η εκκλησία τη τα φάγανε τα σπίτια.
3: Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος τα τρώει. Κοίταξε, αυτή τη ζωή κάποιος μας τα τρώει.
4: Είδες, λοιπόν.
3: Κάποιος τα τρώει η εκκλησία. Ναι. Κάποιος τα τρώει το τράπεζα. Ναι. Κάποιος τα τρώει η κόρη. Κάποιος τα τρώει η κόμενα. Κάποιος τα τρώει η πρώτη γυναίκα.
4: Προτιμώ.
3: Τι προτιμάς. Αφού σας τα φάει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ρε φίλε. Το ποιο θα μου τα φάει, εντάξει, καλό δεν
4: αμφιβάλλω. Σαν η μαμά σου που είναι ξύπια.
3: Πήγατε καφέδε εκεί στο τρεμάρι, θυμάσαι. Συνεχίζει, πάει στου καφέδε αυτή.
4: Μην κάνει επανάσταση. Ναι. Έπαιρνε 3-4 σπίτια.
3: Ναι.
4: Αντί να τα αφήσει ένα με να αφήσει.
3: Τάφησε, ευτυχώ, τάφησε.
4: Στην επανάσταση θα την μνημόνευε τη μάνα σου.
3: Εγώ δεν την μνημόνευα. Ξέρετε πώ θα την μνημόνευα. Καλά, βρε, θα τη έλεγα. Έκανε στο σα σπίτι και τάφησε ότι δηλαδή, τα αφήσει εμένα να είμαι λουκούκου. Θα την μνημόνευα, ναι.
4: Στην επανάσταση.
3: Θα έλεγα, κοίτα να δει.
4: Έλα, ρε, τελειώνετε με τα κομμουνιστικά τη επανάσταση τώρα.
3: Τελειώσαμε. Αν αυτά οι κομμουνιστικά όλα πρέπει να τα βάλει μια ταμπέλα.
4: Επανάσταση.
3: Όλα πρέπει να τα βάλει μια ταμπέλα. Έχει βγάλει όλε τι ταμπέλε από πάνω του και τι μοιράζει σαν χαρτοπουλόγαρτα δεξιά.
4: Κάνανε επανάσταση και σε 200 χρόνια πουλήσαν την Ελλάδα και δεν έχει μείνει ούτε τούβλο
3: εδώ. Που εσύ τώρα κάνεις εκπομπή εδώ μόνος, ανεξάρτητος, χωρίς πίεση, χωρίς να
4: σε. Άμα δεν ήταν η Μπουμπουλίνα, δηλαδή θα έκανα αυτό.
3: Άμα μας είχαν τουρκαλάδες, σε κανένα κελί μέσα.
4: Τα φυσικά αέρια.
3: Μας είχαν χώσει εκεί.
4: Τα φυσικά αέρια, ποιος
3: σε κανένα μέσα εκεί που φτιάχνει.
4: Δεν έχει δημοσιογράφος η Τουρκία, δεν έχει.
3: Έχει, αλλά δεν μπορούν να πούνε αυτά που λες κάθε μέρα.
4: Γιατί άμα γίνει χανουμάκια.
3: Τα μπουντρούμια έχουν γεμίσει.
4: Οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα χανουμάκια των πολιτικών.
3: Χανουμάκια
4: των πολιτικών και των προέδρων. Χανουμάκια
3: είστε. Τι άλλο και ακούσω, ρε.
4: Χανουμάκια των πολιτικών και των προέδρων είστε. Τι είστε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ.
4: Με βλέπεις να
3: είμαι. Εσύ δεν είσαι τίποτα, ξέρω, ρε φίλε. Όλοι είναι οι άλλοι και εσύ δεν είσαι τίποτα. Τώρα, ωραία ξεκινήσαμε. Έτσι λίγο να ζεσταθούμε, να πατήσουμε λίγο γκάζια, γιατί έρχονται Ευρωλιγκά τα μαντάτα. Θα έχουμε σήμερα και Γιώργο Πετρίδη για να πιάσουμε λίγο την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε τη μεταγραφή του Κωστίνια. Θέματα Γιαννούλη, Λουτσέσκου, μεταγραφικά για ΑΕΚ και Νίκολς με δηλώσεις που έκανε, όπου ουσιαστικά φωτογραφίζει ποιες κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ εκεί στην Σερβία. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά. Προ-Μουντιάλ μαντάτα. Η Βόλσμπουργκ που χθες δεν τα κατάφερε. Είχαμε κάποια σημαντικά παιχνίδια. Το Τζόλι να σηκώνει το πρωτάθλημα. Έχουμε μπόλικη δουλίτσα, DJ Δίτσι μου. Αλλά πρώτη να σας πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε, Φορτσάτη, δεύτερο ημιωράκι σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.

0: Παραλία για καφεδάκι.
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλή σας ημέρα. Με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο τερμάτων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στα play-out της στοίχημα Super League, με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφαντικό 6-0 τον Πασεραϊκό στο Περιστέρι, την Κηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν. Το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα 5 ΠΑΕ για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ, που αποκλίνουν την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Οποιαδήποτε άμεση αλλαγή θα απαιτούσε ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Αθλητισμού, εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της FIFA και της UEFA για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέση στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕΑΡΙΣ. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών μετά από προσφυγή δικηγόρου Ατζέντιδων. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η οφειλή αφορά προμήθειες μεσαζόντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση, καθώς τα χρήματα έχουν ήδη βρεθεί. Παράλληλα, αν το Σάββατο η Άλλη Ντυρίγια του Κλέιτον Διαντή νικήσει την Αλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και πάρει την άνοδο, στα ταμεία του Άρη θα μπουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αγοράς του Σενεγαλέζου. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την νίκη της Αλ Νάσρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο μεγάλο ημιτελικό με στόχο το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Το κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης με μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στην εξωτερική περιφερειακή στο ύψος του Δερβενίου. Στο κέντρο της πόλης, η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια στιγμή, με αργούς ρυθμούς, διεξάγεται η κυκλοφορία στις οδούς Λαγκαδά και Μοναστηρίου, καθώς και στις ανατολικές οδικές αρτηρίες της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Βασιλίσσης Όλγας. Στις εξόδους της πόλης, η Λεωφόρος Μουδανιών παρουσιάζει ήδη αυξημένη πυκνότητα, ενώ η νέα δυτική είσοδος παραμένει προς το παρόν η πιο αξιόπιστη επιλογή για ελεύθερη ροή. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χημική αραίωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα. Για χημική αραίωση. Λιγότερα εργατικά. Πιο ξεκούραστα δέντρα. Μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πού πας?
8: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Τάκης και Μπούκης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε?
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούκης.
16: Μετρόπολης!
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι κανένα σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει και τα έχει εκεί αραγμένα γύρω-γύρω όπως είδα προχθές που πήγα. Το Ρίτζες ή Καζίνο λοιπόν γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε λοιπόν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι και εσύ ο μεγάλος τυχερός μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε. Σε πρώτο πλάνο η κυρία Καρισιανού, η Μαρία Καρισιανού, με την χθεσινή της έτσι, παρουσία εδώ. Έβγαλε και το όνομα Κίνημα Ελπίδας, καμιά 6-7 ονόματα από κάτω. Χαμός γίνεται. Έχεις, να και ο κόσμος που έλεγες. Τι, αφού τις δηλώσεις έκανε μέσα, τι ήθελες να είναι έξω ο κόσμος και αυτή να μιλάει μέσα.
1: Πάμε ρε παρακάτω.
0: Τι πάμε παρακάτω, μέχρι χθες με ζάλισες να πάμε κάτω.
1: Παρακάτω, πάμε
0: ρε παρακάτω. Τηλέφωνα για να πάμε.
1: Πάμε, εσύ κοιμόσου.
0: Σιγά τρεις ώρα εγώ δεν σκέφτομαι.
1: Ήθελα να κόψω τι μάπες είναι γύρω γύρω.
0: Τις είδες τώρα.
1: Τις είδα.
0: Τις είδες τώρα, μια χαρά ήταν οι μάπες. Τις είδες τώρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες. Είχαμε 2-3 πραγματάκια άξια αναφοράς για να μεταφερθούμε γρήγορα στο σήμερα. Χθες Wolfsburg Paderborn στον πρώτο αγώνα μπαράζ για το ποιος θα παραμείνει ή ποιος θα ανέβει στην κατηγορία. Δεν μπόρεσε να κερδίσει ο Κουλιαράκης. Wolfsburg Paderborn 0-0.
1: Και τι έγινε.
0: Έχουμε πλέον ρεβάνς εκτός έδρας. Τι έγινε. Μετά παίζει Paderborn Wolfsburg.
1: Τι είναι η έδρα. 1-0. Τι είναι η έδρα, όπως ήταν παλιά από το 80.
0: Όχι, έδρα δεν είναι. Δεν μετράει. Πάντως η Wolfsburg δεν πήρε προβάδισμα με την έδρα.
1: Δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Ναι, οκ. Η είδηση ωστόσο έρχεται από το Βέλγιο.
1: Ανοιχτό είναι το μάτς.
0: Ναι, ανοιχτό είναι, εντάξει, οκ.
1: Ο Τζόλης.
0: Η είδηση έγινε από το Βέλγιο ακριβώς, όπου ο Τζόλης πήρε το πρωτάθλημα. Χθες έβαλε πάλι γκολ, έδωσε πάλι assist και είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει. Λέει: δεν θέλω να μιλήσω τώρα, σέβομαι την Breeze. Ό,τι λέει το project.
1: Ωραία.
0: Σήμερα είναι μέρα πανηγυριού, αλλά το καλοκαίρι δεν θα είναι στην Breeze ο Τζόλης.
1: Κωνσταντέλια, σας τον ΠΑΟΚ.
0: Κωνσταντέλια θα είναι. Ο Τζόλης έχει προτάσεις πάρα πολλές. Ο Κωνσταντέλια δεν έχει.
1: Δεν έχει ο καημένος.
0: Όχι.
1: Δεν γιατί έχει. Δεν έχει.
0: Αλλά τώρα μιλάμε για τον Τζόλη. Γιατί
1: μπερδεύει. Το συγκρίνω θέλω.
0: Πρέπει να συγκρίνει έναν αθλητή άλλον που είναι στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντέλια είναι εδώ και στον ΠΑΟΚ. Α τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλει κανένα. Τον είπε κανεί.
0: Τον θέλουν διαχρονικά.
1: Με τον Τζόλη τον θέλουμε εμεί στη Σοντγκάρδη να πούμε.
0: Διαχρονικά τον θέλουν τον Κωνσταντέλια. Πάντω ο Μπριζ, η Μπριζ του χθε πήρε το πρωτάθλημα.
1: Τον θέλουν όπω
0: πέρσι το χασε λεπτό. Ρε μιλάμε για την Μπριζ και εσύ με πα ο Κωνσταντέλια όχι καλά.
1: Πουλάει η Breeze τώρα.
0: Ο Τζόλης όμως πουλάει.
1: Τι να
0: δεν πουλάει ο Τζόλης.
1: Άμα ήταν αρθεί εδώ θα πουλούσε ο καημένος. Τώρα
0: ποιος. Τι καημένος. Ο καημένος είναι ο Τζόλης. Εμείς τι είμαστε άμα είναι ο Τζόλης καημένος.
1: Δικό μας παιδί είναι. Θέλω δηλαδή τον αγαπάμε.
0: 40 εκατομμύρια μίνιμουμ μεταγραφή θα πάρει. Μίνιμουμ 40 εκατομμύρια. Τι ναι. 40 εκατομμύρια μίνιμουμ μεταγραφή
1: θα πάει. Δηλαδή.
0: Ξέρω, Arsenal, Inter, Juventus, Barcelona, ξέρω εγώ που θα πάει.
1: Και συγκρίνω τώρα εγώ. Είπανε για τη Στουτγκάρδη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ψέματα είναι.
0: Για ποιο πράγμα, είναι ψέματα.
1: Ψέματα είναι.
0: Ναι, είναι ψέματα, φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά. Το ότι γράφτηκε κάπου αμέσως διαψεύτηκε, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή με το Στανιό να ψάξουμε να βρούμε.
1: Με το Στανιό.
0: Με το Στανιό.
1: Α.
0: Με το Στανιό. Εφόσον μετά από μία ώρα βγαίνει, παιδιά, δεν ισχύει τίποτα, δεν έχει έρθει καμία πρόταση.
1: Άρα δηλαδή μας διαψεύδει, πάει πάω.
0: Βέβαια.
1: Εμάς και την Bild.
0: Και η ΠΑΟΚ και η πλευρά του παίχτη. Δεν υπάρχει καμιά πρόταση.
1: Δεν υπάρχει καμιά πρόταση.
0: Δεν υπάρχει. Με το Σανιό να φτιάξουμε εμείς. Να φτιάχνουμε ίντριγκες με το Σανιό. Λοιπόν.
1: Εγώ δεν έφτιαξα τίποτα. Εγώ το είπα πριν. Ότι άμα έρθει καμιά καλή πρόταση.
0: Άμα έρθει θα το μάθουμε.
1: Αλλά δεν πρόκειται να έρθει.
0: Άμα δεν ξέρουμε. Γιατί να μην δεν έρθει.
1: Με
0: χαρά είναι και ο Κωνσταντέλιας. Εσύ τώρα θέσω και καλά να τα μπερδέψει, να τα μπουρδουκλώσει, να φτιάξει με το μυαλό συνειρμού, ίντριγκες. Εντάξει δεν γίνεται.
1: Τι είναι ένα παίκτη ο οποίο. Άμα έρθει μια καλή πρόταση, πωλείται. Τι θα πει αυτό.
0: Καλά, για όλους ισχύει αυτό.
1: Περιμένουμε την καλή πρόταση.
0: Για όλους. Ήρθε η καλή πρόταση για τον Ολυμπιακό τον Κωστίνια, τον πούλησε.
1: Πάει τα 11 εκατομμύρια.
0: 11 εκατομμύρια, δεν είναι καλή πρόταση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, άμα έρθει στον Κωνσταντέλια 30, δεν θα το σκεφτούν στον ΠΑΟΚ.
1: 30.
0: Ναι.
1: Καλά, εδώ θα
0: καλά, τα 20 που ήταν πέρσι ήταν γελίο το ποσό.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν γελίο. Τα 20.
1: Τι περιμένετε παραπάνω να έρθει δηλαδή.
0: Θα δεν ξέρω, η αγορά τι λέει. Τι να σου πω τώρα, εσύ τι περιμένει.
1: Εγώ δεν περιμένω να φύγει.
0: Άρα δεν θα φύγει. Αυτό. Άρα τζάμπα το συζητά. Άρα τζάμπα ξεκινά την κουβέντα με την αρχή.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθει μεγάλη πρόταση, δεν το συζητάμε καν.
1: Άρα δεν πρόκειται να έρθει μεγάλη πρόταση γιατί δεν κάνει αυτό.
0: Εσύ το λες αυτό. Αυτό είναι το δικό σου σημείο.
1: Αφού δε, οι άλλοι δεν δίνουν. Εγώ τι να πω.
0: Οι άλλοι για να δώσουν θα πρέπει να έρθει πρόταση πρώτα. Να
1: όχι, δούμε όχι, οι άλλοι που θα τον θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουν.
0: Α μην δώσουν, δεν με πειράζει. Αν τον έχω εδώ πέρα να γουστάρουμε. Ναι, εμένα δεν με πειράζει προσωπικά. Άμα ο Κωνσταντέλλας κάθε χρόνο κάνει μαγικά, βάζει 15 γκολ, δίνει 15 ασίστ. Ναι. Δεν με πειράζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Προσφέρει θέαμα, κάνει παοξάκια. Ο Πάοκ είναι δυνατός, δεν με πειράζει.
1: Βγαίνει τρίτος ο Πάοκ.
0: Καλά, εντάξει, το βγήκε τα δύο τελευταία χρόνια. Πριν τα δύο χρόνια βγήκε
1: το πρώτος. Ναι.
0: Ναι, με τον Κωνσταντέλλα να κάνει και μαγικά κιόλα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμείς ο Τζόλι ήμασταν. Εντάξει, εσύ θες να το
1: γιώγω. Ο Τζόλι είναι αθλητάρα.
0: Ο Τζόλι έχει ένα πακέτο τρομερό.
1: Πακέτο.
0: Έχει τρομερό. Εντάξει, πακέτο.
1: Για να πάρει 40 έχει πακέτο.
0: Και παραπάνω.
1: Και ίσως παραπάνω.
0: Παίχτης που έφτασε στις 28 assist και 20 γκολ. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα βέβαια που είναι πάτε σκύλα, λέστε. Εντάξει, το Βέλγιο.
1: Εντάξει, η δυσκολία. Τι μα πιο μάλλον.
0: Με ένα κουνούπι.
1: Άστο, κρίμα είναι.
0: Τι κρίμα. Καθόλου κρίμα δεν είναι το κουνούπι.
1: Γιατί?
0: Καθόλου κρίμα. Με κάνει με ενοχλεί.
1: Γιατί σε ενοχλεί.
0: Με τσιμπάει.
1: Με τσιμπάει το κουνούπι.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Σε
1: τσιμπάει το κουνούπι.
0: Αν αφήσουμε και το φίδι να σε τσιμπεί. Τι κρίμα είναι. Αφού με ενοχλεί.
1: Πασχαλίτσα, μα ήταν θα σε.
0: Πασχαλίτσα δεν με πειράζει.
1: Α, το κουνούπι σε πειράζει.
0: Μα δεν με κάνει κάτι, Πασχαλίτσα.
1: Εντάξει.
0: Το κουνούπι θα μπορεί να είναι και τίποτα δηλητηριασμένο. Να αφήσει μια στάμπα εδώ, να τρέχω και στα νοσοκομεία. Τι μάστα. Δηλαδή τώρα συγκλίνω εγώ την Πασχαλίτσα με το κουνούπι. Έρε γλέτια σήμερα. Τι.
1: Κρίμα είναι και το κουνούπι.
0: Καθόλου κρίμα δεν είναι.
1: Α, δεν σε
0: με ενοχλεί, ναι. Είναι ενοχλητικό και μου κάνει κακό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθόλου κρίμα.
1: Η μύγα που τη σκοτώνει.
0: Και αυτή είναι ενοχλητική.
1: Τι σε τι κάνει.
0: Η μύγα ειδικά είναι άχρηστη, δεν λέω, δεν μου κάνει τίποτα. Ναι. Είναι μόνο για να τα τρώνε τα βατράχια. Είναι εντελώς άχρηστη.
1: Μέλισσα γιατί τη σκοτώνει.
0: Μέλισσα, φίλε, το οικοσύστημα κρατάει όλο.
1: Ναι, γιατί τη σκοτώνει.
0: Τη μέλισσα δεν τη σκοτώνω.
1: Τι την κάνει.
0: Oh, τη μέλισσα την προσέχω.
1: Αν σε φάει σε τσιμπήσει, δηλαδή γιατί.
0: Εγώ θα φταίω άμα με τσιμπήσει. Θα έχω κάνει επίθεση κατά
1: λάθος.
0: Σε τσιμπήσει μέλισσα.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, καλά σε έκανε.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, και γι' αυτό την είναι. Τώρα θέλω να σε τσιμπήσει αυτό το κουνούπι του.
1: Δηλαδή τη μέλισσα δεν την πειράζει.
0: Πάνω στη φαλάκρα, ναι, να σε κάνει μια στάπα, μια τούτανα,
1: ναι,
0: και να ξεξίνει όλη την ώρα.
1: Άρα η μέλισσα είναι πιο επικίνδυνη από το κουνούπι.
0: Η μέλισσα δεν είναι επικίνδυνη καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Η μέλισσα, αν δεν την πειράξει, δεν σε πειράζει.
1: Μάλιστα. Από μέλισσες δεν πέθαναν άνθρωποι. Που ήταν αλλεργικοί. Άρα το ίδιο βρωμό έντομο είναι.
0: Τι βρωμό έντομο είναι. Η μέλισσα κρατάει όλο το οικοσύστημα σου, όλο το πλανήτη.
1: Ναι, αλλά σε ενοχλεί. Σε κάνει συζητήσει, έρχεται.
0: Όχι, δεν έρχεται την ώρα που κάνω δεκόπη μέσα. Η μέλισσα είναι στα λουδάκια, στα δάση, στα τέτοια. Εγώ θα πάω να την ενοχλήσω.
1: Μάλιστα.
0: Το κουνούπι έρχεται με σωστή.
1: Έχει μέλισσα...
0: έρχεται. Ρε, εσύ τι συζητάμε, τι τραβάω, ρε Θεέ, κάθε μέρα. Τι τραβάω με τα κουνούπια και τις μέλισσες.
1: Δηλαδή η μέλισσα που
0: είναι σήμερα.
1: Στο αμάξι μέσα και με τσίπησε, εγώ φταίω δηλαδή.
0: Ναι, γιατί άφησε το παράθυρο ανοιχτό και καταλάβει.
1: Να σκάσω δηλαδή.
0: Να σκάσει. Να σκάσει, να πλαντάξει κιόλα.
1: Τι παοξίδε είναι εδώ μέσα.
0: Δηλαδή τώρα μου συγκρίνει το κουνούπι με τη μέλισσα.
1: Ενοχλητικά.
0: Που σε φτιάχνει μελάκι,
1: ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: κρατάει το οικοσύστημα.
1: Ναι.
0: Με το κουνούπι το βρωμερό, ναι, που σε τσιμπάει, σε αφήνει μια τούρτανά. Μπορεί να είναι δηλητηριασμένο, σε τρέχω και στα νοσοκομεία. Ίδιο είναι η μέλισσα με το κουνούπι.
1: Άρα ο Θεό δεν επίησε τα πάντα με σοφία.
0: Όχι, τα επίησε με
1: πάντα. Τότε έκανε και το κουνούπι.
0: Ναι, το κουνούπι το έκανε για να τρώω βάτραχο. Να διατηρηθεί ο κύκλος. Εντάξει, μόνο γι' αυτό είναι χρήσιμο. Για να είναι θυράματα. Είναι καλό το κουνούπι τώρα. Γιατί παίρνουμε τα. Για να φτιάξουν οι άλλοι τα. Τις ταμπλέτες. Αυτά γι' αυτό το κουνούπι είναι καλό. Μόνο για αυτούς είναι καλό. Α, ρώτα το Βαραγιάννη που είσαι χαλάστρα και μένουμε μαζί με τα κουνούπια.
1: Δεν φταίει τα κουνούπια, αυτά είναι αυτοί που χτίσαν τη χαλάστρα εκεί πέρα.
0: Τι να κάνω, δεν το σκέφτηκαν.
1: Και το άλλο.
0: Ρε, πάει εκπομπούλα πρωί-πρωί. Τι ανηφόρα τραβάμε, ρε μπαγάσα. Τι ανηφόρα βρέθηκε εδώ ένα κουνούπι.
1: Εγώ έπεσα ρε μπόξι με το κουνούπι.
0: Τέσσερα λεπτά με το κουνούπι ρε σύντη τσιράπη. Τι ζούμε, τι τραβάμε ρε. Πάει εκπομπούλα.
1: Να και ο Τσίπρας και αυτός κόμμα.
0: Τι ανηφόρα τραβάμε ρε παιδιά. Από τον Τζόλι πώς καταλήξατε λέει να, για να άμα σας τσιμπάει το κουνούπι ένας όσο ξέρει. Παιδιά άντε τώρα. Λοιπόν καλημέρα Νικολάρα, έβαλες αυτή την κομματάρα και ξέρεις σημαίνει αυτό καλοκαίρι. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον Κωστή, πιστεύω ότι ο Καρυπίδης του λέει πραγματικά την αλήθεια.
1: Μέχρι στιγμής πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι λέει την αλήθεια. Μόλις ερθεί ο μεγάλος Κρίσος να πάρει τον Άρη, τότε θα λέει ότι έλεγε ψέματα.
0: Ναι.
1: Πάντως μέχρι τότε φάτε τον Καρυπίδη στη μάπα, γιατί θα πάτε γάμα εθνική, παίζετε με τον Παλαιοχώρη.
0: Άσε μπρο.
1: Και την Νικήσιανη. Εντάξει, οι Αργενοί.
0: Έλα μωρέ τώρα Παλαιοχώρη.
1: Άντε μπράβο.
0: Έλα μωρέ Παλαιοχώρη.
1: Πάντα παίξτε με τον Ορφέα. Όπως κάνετε τότε και φέρετε και 0-0 με στην Ελευθερούπολη. Άντε να χαθείτε.
0: Κάνετε που κάνετε 15 λεπτά εκπομπή,
1: ναι,
0: τα 7 τα φάγατε για τα κουνούπια της μέλισσας, δεν παίζεστε ρε μπαγάς. Εγώ φταίω αφού ο άλλος άρχισε την ανάλυση, τώρα μου συγκρίνει το κουνούπι με τη μέλισσα.
1: Μα έπαιζε box με το κουνούπι.
0: Μα να το σκοτώσω ήθελα ρε φίλε, τι box.
1: Είμαι αντίθετος.
0: Καλημέρα βουνά μου, τι έγινε με τον Άρη και τη FIFA, έφεγε μπάνου Άρης, εξηγήστε μας. Τι είναι αυτός εξωγήινος, έχω πέσει κάτω από τα γέλια, λέει, ψάχνουμε το παραμικρό να βρει τσίγκλα. Καλημέρα, το λύσατε το πρόβλημα τα κουνούπια, έλεος. Ναι, έλατε. Ρε αθεόφοβοι, ρε
1: μπαγάσες,
0: ναι, τι φτιάχνετε πάλι. Και μπαμ μπαμ κιόλας, έτσι.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ρε, στο δεύτερο. Λευτεριά στο κουνούπι, δώσε γκρίνια ρά που γουστάρουμε. Ναι. Κίνουμε δάκρυα, λέει, χαράς λέει όταν ακούμε την κρίνια σου. Τρελαινόμαστε. Λέει η ψήρα. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, να δοθεί όραμα στον Πάο κατά την γνώμη σου, τι χρειάζεται. Το όραμα είναι απαραίτητο, όχι μόνο στον Πάο, παιδιά. σε όλες τις ομάδες. Αν δεν έχουν όραμα, το όραμα για μένα στον ΠΑΟΚ δίνεται με δύο τρόπους.
1: Με λεφτά και με οργάνωση.
0: Καλά, ναι, πάνω απ' όλα λεφτά οργάνωση. Αλλά το προπονητικό και το γήπεδο, που το γήπεδο είναι must.
1: Ναι, αυτό
0: είναι must. Ναι. Είναι must. Δηλαδή, αν μου έλεγε εμένα ένα στο 24, δεν θα πάρει τρία χρόνια πρωτάθλημα. Τα δύο δεν τα πήρα ήδη, γι' αυτό σου λέω. Αλλά θα γίνει το γήπεδο σίγουρα το 30, θα το διάλεγα. Ναι, βέβαια.
1: Σωστός.
0: Θα το έπαινα, φυσικά θα το έπαινα.
1: Σωστός.
0: Για τρία χρόνια αγρανάπαυση, αλλά το γήπεδο, γήπεδο όμως.
1: Λες να το κάνει ο Θωτός.
0: Δεν νομίζω. Όχι, να το κουνούν. Δεν νομίζω. Ο Τσάπρας έκλεισε Ολυμπιακό, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Ο Τσάπρας, εγώ λέω ότι μάλλον θα πάει στην Ιταλία. Άσε τι λέει ο φίλος.
1: Δεν έκλεισε ακόμα.
0: Δεν έχει κλείσει πουθενά.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Μα είδα τον ίδιο τον Τσάπρα να το λέει πριν μια μέρα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Πορτοκαράς.
1: Ξέρεις πως μίλησε πριν από ένα
0: μήνα. Ναι, μαζί σου αλλάζουν αυτά. Γιατί και πέρσι είχαν μιλήσει. Χαχαχού, χαχαχού.
1: Χαλάσανε.
0: Και ξαναβρίσκονται.
1: Χαλάσανε.
0: Και τα τσούκρισαν.
1: Και μετά ξαναβρήκαν.
0: Και μετά έγινε χαμός. Έγινε. Μετά ήρθε Μισακίδης, έγινε φασαρία. Σου λέει δεν είμαστε να αλλάζουμε προπονητή τώρα. Αλλά γενικώς για να αλλάξει ένα προπονητή, για να το τελειώνουμε, τέτοιου επίπεδου, τέτοιου ειδικού βάρους στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να το έχεις προετοιμάσει από φέτος για του χρόνου.
1: Μα δεν λέμε όμως ναι. Για τη διοίκηση. Λέμε αν ο προπονητής δεν είναι ευχαριστημένος. Εγώ δεν πάω στο θέμα της.
0: Ο προπονητής δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Το σκότωσα, ρε φίλε. Σιγά μην το άφηνα. Έχουμε 2-3 κουνούπια κόβουν τέτοιο εδώ πέρα. Σιγά μην το άφηνα με τα βρωμοκούνου πάσου. Κανονικά πρέπει να το αφήσω σε κάμια τάρτα εδώ πάνω στο κεφάλι. Να έχουμε...
1: λοιπόν, δεν το σκότω.
0: Όταν πας θες και να αλλάξεις και να κάνεις ριζικές αλλαγές, δεν τις κάνεις.
1: Είπες κατά τις
0: μια εβδομάδα, ναι. Κατά της βίας ή κατά της βίας. Πάνω στα κάγκελα ούρλιαζες και φώναζες τους άλλους χρυσούπλους, ελάτε να κάνουμε... Μην πω τι να κάνουμε.
1: Βρίζαν τη μανούλα μου.
0: Και, άρα δεν είσαι κατά τη βία. Άμα είσαι κατά τη βία, θα με φύσει.
1: Μα εγώ είμαι κατά τη βία.
0: Σας παρακαλώ, μην βρίζετε, μην βρίζετε τα οικογενειακά μου.
1: Τι πω σα ζετάχει.
0: Αφού δεν είσαι κατά τη βία.
1: Εγώ δεν προκαλώ βία. Ποτέ.
0: Εσύ.
1: Ποτέ.
0: Άμα άλλο θέλει να ακούσουμε, ρε
1: παιδί. Άλλο θέλει να προκαλέσει βία.
0: Τι άλλο θα
1: δεν θα αμυνθώ.
0: Ναι. Αμυντικέ, στόπερ. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνεις μέσα σε μια εβδομάδα ούτε σε μια βραδιά.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Άρα δεν τα κάνεις. Δεν τα κάνεις.
1: Συγκυρακονζάρευα, πες
0: στους άλλους. Αν τα κάνεις, σημαίνει
1: εμένα...
0: ότι είσαι άναρχος και δεν λειτουργεί
1: εμένα
0: τίποτα.
1: Τι
0: είσαι μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Είναι ευχαριστημένος ο Λουτσέσκου από το σχεδιασμό. Αυτό πρέπει
0: αφού αυτός τον ετοίμαζε.
1: Ναι.
0: Αυτός τον ετοίμαζε.
1: Για τώρα λέω.
0: Και τώρα τον ετοίμαζε. Ναι. Έχουν συζητήσει. Θέλω αυτόν, θέλω αυτόν. Φέρτε μου τον Γιαννούλη. Και μια που Γιαννούλη θα τα πούμε μετά γιατί χθες μίλησα με δύο ανθρώπους από το Άουξμπουργκ. Με δύο κιόλους.
1: Ναι.
0: Και με τεχνικούς διευθυντάδες και με ανθρώπους που είναι
1: στο δικό χέρι.
0: Για να σκοτώσω κανένα κουνούπι ακόμα.
1: Σιγάρε,
0: λοιπόν,
1: κανένα
0: θα πούμε τα δεδομένα με Γιαννούλη όταν επιστρέψουμε.
1: Τον φέρετε εδώ.
0: Κουνούπι, θα τον φέρουμε, θα τα πούμε μετά. Μην βιάζεσαι, κράτα λίγο. Ναι. Θα έχουμε μπάσκετ.
1: Α, θα έχουμε τελ νιούς.
0: Τελ νιούς. Μπάσκετ νιούς. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Τα έργα θα ξεκινήσουν τώρα.
1: Άμα θέλω να το κάνει 4 μέρε, θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Εσύ, άμα πέφτουν μπακύριξε στην Κρήτη, εγώ βλέπω τι πολυκατοικίε εδώ στην Τούμπα που περνάω. Είναι κάποιε πολυκατοικίε που γίνονται σφαιράτα και κάποιες που πάνε με ρυθμούς χελώνας.
1: Ανάλογα, τι εργολάβος είναι.
0: Ένα, τι εργολάβος είναι. Δύο, τι κονέ έχουν. Και τρία, μα πέφτουν μπακύρι. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Εργολάβοι δεν τους έχω σε εκτίμηση.
0: Καλά, εντάξει. Ποιους έχεις εκτίμηση?
1: Πολλούς.
0: Πολλούς. Τι πολλούς έχεις?
1: Τους εργολάβους πάντως όχι.
0: Δεν τους έχεις. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε λίγο με θέμα Γιαννούλη για να δούμε πού ακριβώς είναι η κατάσταση.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Πώς είναι η κατάσταση?
1: Πες μου τον δρόμο.
0: Είναι ένας δρόμος. Μόναχο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Είναι one way.
1: Ναι.
0: Είναι one way.
1: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
0: Έχει βέβαια και παρακλάδια, ναι, προς Πασαλιμάνι και προς Βοτανικό. Βοτανικό. Αλλά ο Γιαννούλης θέλει έναν δρόμο. Θα τα δούμε μετά.
1: Ο Ιεροκήρυκας ο Γιαννούλης.
0: Πάμε εδώ, κομψό.
1: Η Ασμπούρκ τι λέει?
0: Ναι, θα τα πω μετά. Αυτό λέμε. Ναι. Αυτό λέμε. Πήγε 9 και 5. Όποτε θες, σε πιάνει ευαισθησία. Πάμε να φύγουμε, καθυστερήσαμε. Τώρα θες να κερδί πάλι. Με τσίπησε το μεταξύ το κουνούπι, ρε παγάσα. Εμένα τσίπησε.
1: Καλά σε έκανε.
0: Καλά με έκανε.
1: Τώρα το σκοτώσει, γιατί δεν ρέωνε σε μένα. Φιλίσκο άνθρωπο.
0: Φιλίσκο. Άρε παγάσα, θέλω να φύγω το απόγευμα και να μου πει. Πήγε στο Παπαγεωργείο γιατί το κουνούπι το τσίπησε. Ήταν δηλητηριώδη. Λοιπόν, κομψό. Και επιστρέφουμε για δεύτερη ωρίτσα. Θα έχουμε και μπάσκετ, έχουμε Euroleague, έχουμε Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε σήμερα και Βαλένθια Ρεάλ. Ματσάρες που θα μας καθυλώσουν. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία?
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια. Η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε την πλειοψηφία που απαιτείται καταγράφοντας και στις δύο κάλπες για δύο προτάσεις 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος, την είδηση του οποίου ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε στην ομιλία της και παρουσίασε 20 σημεία από την ειδητική διακήρυξη του κόμματος, τονίζοντας: «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ να πιστέψετε ξανά στη δύναμη των πολιτών». Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια εγκλισμού και παρότι είχε να εκτίσει έναν ακόμη χρόνο. Έκανε ωστόσο αίτημα αποφυλάκησης για λόγους υγείας και παρότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν θετική. Μετά την αποφυλάκηση του επωνομαζόμενου Λάμπρου, στις φυλακές παραμένουν πια μόνο ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Τον αγνοούμενο εδώ και 5 μήνες 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο παραπέμπει ισορρός που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση των αποκόρων Αχανίων. Το σώμα βρέθηκε σε κοντινή περιοχή από το σημείο που είχε βρεθεί πριν από μήνες το αυτοκίνητό του. Τέλος, στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπειτα από καταγγελία 21χρονης φοιτητρίας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα σε αστικό λεωφορείο. Η νεαρή γυναίκα κάλεσε το 100 καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας την πλησίασε εντός του λεωφορείου και άρχισε να τυφοπεύει. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Η Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
17: Και εσύ τι είπες?
16: Happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Η Γιαννίλης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: εκπληκτικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

0: θερμάσια μέρα έξω, γιατί έχω και τα καλύτερα μαντάτα για όλους εσάς και για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Rap and cool ακούτε, πρωινή έτσι μάζοξε εδώ πέρα, καθαρίσαμε τα έντομα. Έχουν έρθει τρομερά μηνύματα, δεν το συζητάμε. Έχουν έρθει απίστευτα μηνύματα και με σκιτσάκια και...
1: Εγώ φίλε, ναι, έχω ταΐσει ποντικό έξω από εστιατόριο.
0: Εσύ τι θα, αρουραίο, κανένα αρουραίο.
1: Βγήκε από ένα μαγαζί.
0: Έτρωγα σε ένα μαγαζί.
1: Με
0: όλα τα τοξικά απόβλητα κάτω, υπονόμιζα να τον ταΐσεις για να έχουμε και καμιά αρρώστια
1: εδώ. Δεν έφτιαξε το Θεό στο αρουραίο.
0: Τι να τον κάνει τώρα. Τον έφτιαξε για το ζωικό βασίλειο σου. Άρα, είναι όλο
1: δεν τα έφτιαξε
0: όλα. Αλλά δεν τους θέλουμε όμως σε δίπλα μας. Δεν χρειάζεται να ζούμε μαζί. Με κάποια πλάσματα δεν συνυπάρχουμε, Ρεντίνο. Άμα είναι, πάνε τάισε.
1: Τα κοτόπουλα που τρώνε. Τα κοτόπουλα που τρώνε όλες τις βρωμίες τα καταβροχδίζεις μετά. Είναι και υγιεινή διατροφή να πούμε.
0: Ναι, ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω. Δεν πάμε μαζί, τρώμε. Ξέρεις πόσα τα σταλείς, κάνουμε φαγητού μαζί. Κάτι βράδια, κάτι πιτσόνια τα χτυπάμε. Άσε το, επειδή δεν τα λέω.
1: Εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω, για όλα εγώ φταίω. Ναι, εντάξει, εγώ
1: έρχεσαι,
0: φταίω. Το παίρνω πάνω μου, εγώ φταίω.
1: Έρχεσαι, το έφαγες, όχι.
0: Με τι α πούμε, έφαγα με το ζόρι αφού δεν έφαγα.
1: Θα φας και θα πας στην εκπομπή.
0: Ελάτε, Κιλκής να κεράσω καφέ, λέει ο άλλος.
1: Ναι,
0: φίλε, μην το λες τέτοια τώρα. Να έρθει η Κιλκής για να κεράσει καφέ.
1: Πόσο τετράγωνο μπορεί να είναι το κεφάλι σου.
0: Μην το λες τέτοια τώρα. Πες κάτι άλλο, δώσου ένα κίνητρο.
1: Πόσο τετράγωνο μπορεί να είναι το κεφάλι σου, ρε φίλε. Αφού είσαι στο Κιλκής. Στο Κιλκής να μας χαρίζει σπίτι, δεν ερχόμαστε. Στο καφέ μας. Σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε θέμα Γιαννούλη και Κωστίνια. Δύο μπακ, τα οποία δεν ξέρω αν συνδέονται κιόλα. Μπορεί να συνδέονται κιόλα. Ο Κωστίνια πουλήθηκε 11 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά, παρότι ο Κωστίνια μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική κίνηση.
1: Ανάλογα, γιατί... τι μπακ θα πάρει δεξί. Με 11 εκατομμύρια παίρνει και δεξί μπακ και αριστερό.
0: Θεωρώ ότι η αξία του Κωστίνια δεν είναι 11. Άρα είναι κέρδος για την ομάδα που το πουλάει.
1: Α, δηλαδή αν πάρει τον Κωνσταντέλια 25.
0: 25 δεν είναι, σου είπα. Όχι, όχι. Αν πάει τον Κωνσταντέλια 40, τότε ναι.
1: Ποια 40, ρε.
0: Μα τώρα γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναρκωτικά παίρνει.
0: Ο Κωστίνια πάνω από 7-8 εκατομμύρια δεν
1: είναι. 40, αυτό κάνει.
0: Άσο Κωνσταντέλια. Πάλι μην με μπερδεύει.
1: Βάδιν κανένα του 40 τώρα.
0: 7, ο Κωστίνια πάνω από 7 εκατομμύρια δεν κοστίζει.
1: Δηλαδή αν έρθει η πάει 25 και το δώσει 24, θα πει κακό τον έδωσε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω μια χαρά έκανε.
0: 24.
1: Γλιτώσαμε κιόλα θα πω.
0: Γιατί ρε γλιτώσαμε αυτό να βλέπουμε και γουστάρι.
1: Αφή από εδώ πέρα 25 εκατομμύρια πέσει τρεις
0: παιχταράδες.
1: Παιχταράδες.
0: Να το βάλουμε, το ρωτήσουμε στον κόσμο.
1: Παιχταράδες.
0: Μια που έχουμε γίνει και λογιστάδες.
1: Εκτός αν πάρει τα λεφτά και τα βάλει στην τσέπη, τότε είναι άλλο θέμα.
0: Έχουμε γίνει και λογιστάδες. Με πόσο θα πουλούσατε τον Τέλεια. Να το βάλουμε και αυτό.
1: Ναι, φίλε. Άμα είσαι ευχαριστημένος 11 με τον Κωστίγια και 40 με τον Τζόλι, με 25 ο άλλος είναι μια χαρά. Γιατί ο Τζόλι είναι αθληταράς. Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι. Λοιπόν. Τώρα για τον Κωστίνια, Μπράιτον και αυτός πάει στο Κωστούλα και στο Τζίμα. Η Μπράιτον έχει χτυπήσει εδώ.
1: Άρα έξω αριστερά Τζόλις.
0: Τι έξω αριστερά Τζόλις.
1: Πώς θα παίξουν
0: Μπράιτον. Η Μπράιτον, άσο εκεί δεν έχει. Κωστούλα, εκεί είναι ο Κωστούλας και ο Τζίμας. Άσο ο Τζόλις.
1: Ναι, δεν
0: παίζουν. Ο Τζόλις δεν ξέρουμε που θα πάει.
1: Ναι.
0: Η πώληση εσένα σου κάνει κλικ. Εμένα μου κάνει κλικ τρομερή πώληση του Ολυμπιακού.
1: Του Κωστίνια.
0: Ναι.
1: Αν ήμουν Ολυμπιακός, μπορεί να γκρίνιαζα κιόλα.
0: Α, θα γκρίνιαζε.
1: Ναι, γιατί από 11 εκατομμύρια έχει βρει ένα μπακ δεξί καλό. Έκανε ένα λάθος τώρα προχθές. Κάνανε ένα λάθος. Και τι έγινε που έκανε ένα λάθος.
0: Α, όχι, εγώ δεν το εξετάζω έτσι. Εξετάζω ένα ότι το ποσό που πουλείται έχει τρυπήσει το ταβάνι του παίχτη. Δεν είναι ο παίχτης για 11 εκατομμύρια συγκεκριμένο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλά, Ολυμπιακός είναι φίλε. Δεν μπορεί να πουλήσει Ολυμπιακός.
0: Βρε, ναι, οκ. Okay, όπως πουλάει, ξέρω, πουλάει παραπάνω. Ναι,
1: πουλάει παραπάνω.
0: Εκεί ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Έχει μια υπεραξία, ας πούμε.
0: Έχει μια υπεραξία. Δηλαδή ο παίχτης πάνω από 7-8 δεν κοστίζει. Άρα πούλησε σωστά. Τώρα το τι θα πάρει ένα άλλο θέμα.
1: Ναι. Όχι, είναι θέμα σοβαρό. Πώς δεν είναι θέμα.
0: Βέβαια. Τώρα, ο Γιαννούλης πώς κολλάει με Ολυμπιακό και μπακ και δεν συμμαζεύεται. Εγώ χθες είχα ενημέρωση για το θέμα του Γιαννούλη.
1: Το γουστάρουν το Γιαννούλη κάτω, έμαθα.
0: Το γουστάρουν, αλλά ο Γιαννούλης γουστάρει μόνο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Έχει θέσει βέτο. Παιδιά, θέλω να φύγω και θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Τέλος. Αυτή την ενημέρωση.
1: Άμα δεν μπορεί να δει τον ΠΑΟΚ, κάτσε πάνω τότε.
0: Από όσο γνωρίζουμε τον ΠΑΟΚ, το θέμα με τον ΠΑΟΚ είναι τελειωμένο. Ο Γιαννούλης εκεί παίρνει ένα 200, αλλά δεν είναι ένα 200. Ένα 200 ακούγεται, αλλά στην Γερμανία η εφορία είναι 50% σχεδόν.
1: Και η βαλίτσα δεν έχει.
0: Τι βαλίτσα. Όχι, μιλάμε ότι η εφορία εκεί σου παίρνει μεγάλο μερίδιο.
1: Άλλο είπα εγώ.
0: Ναι, ξέρω, εσύ είπες άλλο, αλλά δεν κολλάει εδώ πέρα. Δεν έχει θέμα βαλίτσα. Είναι ότι το ποσό είναι αυτό, αλλά έχει εφορία 48%, κάτι τέτοιο.
1: Άμα
0: εδώ
1: θέλω...
0: έχουμε 24-23%.
1: Αν θέλω εγώ να πάρω λεφτά και αυτό και τα λοιπά, για να με παικτάρει, βρίσκω τέλος
0: πάντων. Ο Πάκου με τον Γιαννούλη τα έχει βρει.
1: Ναι.
0: Ο Πάκου με τον Γιαννούλη.
1: Βράζει ο Γιαννούλη, είναι εύκολο. Άλλοι...
0: Περίμενε, πώ είναι εύκολο. Αλλά η Άουξου περίμενε, εύκολο.
1: Εύκολος ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, ναι, έχει πει: παιδιά, πρέπει να φύγω. Θέλω να φύγω.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι να φύγω, έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαια.
1: Αυτοί οι Έλληνες μας έχουν πρίξει.
0: Εντάξει.
1: Πάρτε κάνα κανονικό. Πήγε δύο χρόνια, αχ, θέλω να φύγω. Μην πας ρε, άμα δεν θέλω.
0: Ο Γιαννούλης έχει 10 χρόνια εξωτερικό.
1: Ναι, πήγε 10.
0: Πήγε Νόρβιτς, 5 χρόνια, πήγε Γερμανία, αλλά δύο θέλει να γυρίσει, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Όπως γύρισε ο Βιερίνια. Και σε πολύ καλή ηλικία. Ακόμα 31 δεν έγινε.
1: Να γυρίσει και να. Καλό είναι ο Γιαννούλης.
0: Αυτό σου λέω. Τώρα είναι να γυρίσει. Να θέλει να παίξει 2-3 χρόνια
1: πριν. Πόσα λεφτά τώρα ζητάει, άλλοι πόσα δίνετε εσείς.
0: Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός χώνονται για αυτή δυνατά. Ο ίδιος θέλει να έρθει, είπαμε, εδώ πάνω. Τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ.
1: Τα είπαμε αυτά, πάρα κάτω. Τα λεφτά, ποια είναι η διαφορά.
0: Τα λεφτά, ποια είναι η διαφορά. Νομίζω ότι η διαφορά πρέπει να είναι κοντά στο εκατομμύριο.
1: Εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ. Όχι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Άμα θέλει λοιπόν μεγάλη παοκάρα, το δίνει το εκατομμύριο,
0: ναι,
1: και τον παίρνει. Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα σου λύσει. Είναι βεβαίως σε θετικότητα η εισήγηση του Λουτσέσου. Γι' αυτό σου είπα ότι πλέον αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό
1: δεν είναι. Γιατί το
0: δυσκολεύεται. Γιατί δεν είναι θέμα προπονητή.
1: Γιατί το δυσκολεύουμε. Ο Λουτσέσου το θέλει. Αυτό θέλει να έρθει εδώ.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι εκατομμύριο. Παζάρει κόλπα. Γιατί είναι, δηλαδή, πρέπει να γίνει ολόκληρο σύριαλ, να πούμε.
0: Ναι. Δεν γίνεται σύριαλ. Νομίζω ότι.
1: Ο Γιαννούλης και ο Γιαννούλης.
0: Όταν θα ξεκινήσει η... και επίσημα, γιατί από τον Σομπάουκ, επίσημα με τη σφραγίδα Μπαπ Σφυρί η νέα σεζόν δεν έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, 25 Ιουνίου δεν ξεκινάει.
0: Όχι, εννοώ γιατί στον Άρη π.χ. είπαμε Γρηγορίου ξεκινήσαμε. Μα μου, ναι, 17 Ιουνίου θα ξεκινήσει. Αλλά στον ΠΑΟΚ να βγουν επίσημα για να πούμε παιδιά ξεκινάμε, κάνουμε, ράνουμε, μπαπ, δεν το έχουμε, δεν το έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Ή θα δούμε στον ΠΑΟΚ μια μεταγραφή γλίγορη.
0: Νομίζω
1: δεν
0: θα πρέπει να έχουμε 2-3.
1: Γλίγορη.
0: Ναι, και στο θέμα του στόπερ, όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 μίνιμουμ.
1: Ψάχνει 2 μίνιμουμ.
0: 2 μίνιμουμ στόπερ και τον ένα τον Ζαχαρών και νωρί τώρα μπαμπαπ.
1: Ναι.
0: Ψάχνει extreme. Σίγουρα αριστερό εξτρέμ. Θέλει να δει τι θα κάνει με τις περιπτώσεις που είναι στον αέρα. Τάισον, Γιακουμάκη. Στον αέρα.
1: Ναι.
0: Στον αέρα είναι η υπόθεση.
1: Τι Τάισον, Τάισον.
0: Τάισον, Γιακουμάκη και Τζόρα. Αυτή είναι στον αέρα τώρα. Όλοι.
1: Μιλάμε τώρα θα παίξει το χρόνο μπάλα ο Τάισον. Να μην κάνουμε κουβέντα τέτοια.
0: Εμένα, άμα με ρωτάς για τον Τάισον.
1: Δηλαδή,
0: αν πάρεις ένα αριστερό εξτρέμ επίπεδου.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι Τζόλι, δεν μπορεί να πάρει γιατί ο Τζόλι σε αυτή τη στιγμή είναι Champions
1: League. Πώς θα πάρει.
0: Ένα παιχταράτσα επίπεδου, τέλος πάντων, παιχτάρα αριστερά.
1: Ναι.
0: Επίπεδου Ζίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τον έχω για να κάνει τα ρεπό του και να τον ξεκουράζει, το θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Το θέλω.
1: Εγώ το βλέπω...
0: Αρκεί να το καταλάβει και ο ίδιος ότι θα είναι αυτός ο ρόλος του.
1: Εγώ το βλέπω ψιλοπεθαμένο το τελευταίο δίμηνο τον Τάισον.
0: Γι' αυτό λέμε, για να μην τον έχει ψιλοπεθαμένο το τελευταίο δίμηνο, ναι, θα τον βάζει 20 λεπτά, θα παίζει κανένα μας με τη Λιβαδιά.
1: Λίγο τον έχουν αιτήσει, ναι, στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη θα παίζει ο βασικός, ναι, ναι, ναι, και θα του κάνει ο αλλού τα ρεπό.
1: Α, για τα ρεπό.
0: Ναι, δεν θα παίξει 50 μάτσο ο Τάισον. 39 χρονών, για να μην είναι ψιλοπεθαμένο.
1: Πάρτε κανένα παίκτη και παίζει ο Τάισον βασικό, φοβάμαι.
0: Άμα πάρει παιχταρά δεν γίνεται να.
1: Ναι, γι' αυτό σε λέω.
0: Φέρτε μας, ρε παιδιά, τον Γιαννούλη να γουστάρουμε πάλι τους Μιτσάρες, λέει, με Χατσίδη, με Πέλκα, με Γιαννούλη, όπως είχαμε παλιά τον Λιμιό, λέει εδώ. Ο Λιμιός έκανε φοβερή χρονιά στις
1: φορτούνες. Πάρτε το και τον Λιμιό, ρε.
0: Όχι, ο Λιμιός είναι άλλη περίπτωση. Άρα θέμα παίχτες σαν τον Τέλεια κάθε 20 χρόνια βγαίνουν, για μένα ούτε τα 40 λεπτά.
1: Κάθε 50 χρόνια βγαίνουν σαν τον Τέλεια παίχτες.
0: Ναι, και εσύ θες να τον πουλήσει κοψοχρονιά.
1: Ναι, γιατί ξέρω κάτι ιδιαίτερα για τον Τέλεια.
0: Το ξέρεις εσύ όλα τα ιδιαίτερα.
1: Τον τραβάνε πίσω, να πω.
0: Τον τραβάνε πίσω. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Χαρασλίν παιχτάρα, αυτό θα ήταν βασικό και πίσω το Τάισον. Πώς θα τον πάρει ο Χαρασλίν, Ρεθωμά. Είπαμε τώρα, ναι.
1: Ρεθωμά.
0: Είπαμε, να είμαστε ρεαλιστές.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Άρα, για να πάρει παίχτες με 20-25 εκατομμύρια. 30.
1: Προσγειωθείτε, Χαϊβάνη.
0: Ναι, προσγειωθείτε λίγο. Αλλά για το θέμα του μπακ, όντω ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, πόσο μάλλον τώρα με το πορτοφόλι γεμάτο, με τα 11 που παίρνει από τον Κωστίνια. Ο Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή τώρα ο Γιαννούλης, άμα γουστάρει, φεύγει αύριο. Για τον Ολυμπιακό, αυτό με λες.
0: Δεν θέλει όμως.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει ο άνθρωπος.
1: Θέλει εδώ, στην παραλία Κατερίνης.
0: Θέλει εδώ παραλία, δεν θέλει.
1: Τι το πουλά στο χαμπάμ και ολόκληρο πλέον.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του. 100%.
1: Τι είναι παραλία Κατερίνης με Αθήνα. Τρεις ώρες δρόμος.
0: Δεν είναι καθόλου τρεις.
1: Πόσο είναι.
0: Δεν είναι καθόλου. Πειραιάς με Κατερίνη.
1: Ναι, πόσο είναι.
0: Τρεις ή τέσσερις ώρες.
1: Πόσο, τι αμάξι.
0: Τι αμάξι, πόσο
1: θα πας. Τέσσερις ώρες και πάω εγώ από Θεσσαλονίκη.
0: Με το Κόρδοβα.
1: Όχι, το Κόρδοβα άλλο.
0: Τι, θα πας με 250.
1: Ο Γιαννούλης Κόρδοβα έχει.
0: Δεν έχει Κόρδοβα.
1: Δεν
0: έχει Κόρδοβα, ναι, εντάξει, οκ. Δεν έχει Κόρδοβα, εντάξει.
1: Πάει το βράδυ μία η ώρα, τέσσερις. Παρατέταρτο είναι η Κατερίνη.
0: Θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά. Είστε πολύ μεγάλοι μάγκες και οι δύο. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου το γράφει αυτό τώρα κάτι.
1: Ποιο είναι, επώνυμο.
0: Είστε πολύ μεγάλοι μάγκες. Και α θέλω να πλακώσω τον Κώστα, λέει.
1: Το λόγο να μας πει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα γιατί, αλλά τέλος πάντων. Προφανώς τώρα στέλνει, συνεχίζει να στέλνει.
1: Α, θέλουμε πλακώσει επειδή είναι τετραγωνοκέφαλος πόντιος. Σε είδης δεν τελειώνει.
0: Σε είδης, ναι.
1: Τετράγωνο κεφάλι.
0: Αλλά όλοι οι πόντι δεν είναι. Κάποιοι παίρνουν στροφές γρήγορα.
1: Για πες μου ένα.
0: Γνώμη για Μπασινά που θέλει.
1: Για πες μου ένα που παίρνει στροφές γρήγορα πόντιο. Ένα. Παίρνει στροφές γρήγορα.
0: Μιστακίδης.
1: Ποιος Μιστακίδης.
0: Δεν είναι πόντιος.
1: Πιάνει για πόντιος. Με το γουνάκι τώρα, τι πόντιο.
0: Κάτσε ρε φίλε, είδες, δεν έχουμε.
1: Πόντιο είναι αυτός, σκαρπίνει με φόρμα.
0: Α, Σαββίδης.
1: Σαββίδης. Άστονα τον άλλο. Μιστακίδη δεν είναι πόντιο.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι πόντιο, Μιστακίδη.
1: Γιατί έχει ύφος πόντιο, πολιτισμένος άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω, τώρα είπα είδες για να.
1: Ίδιος ο Πάγκος, ο Γιάννης στη φάτσα.
0: Είναι ο Γιάννης, ο μεγάλος αδερφός του Γιάννη Πάγκου, παιδιά.
1: Ναι, το γουνάκι το φοράει, το έχει κανένα πόντιο φοράει γουνάκι. Αυτή είναι βάρβαρη.
0: Ναι.
1: Πες με ένα που παίρνει γρήγορες στροφές πόντιο που έχεις γνωρίσει εσύ.
0: Έχω.
1: Πες με ένα όνομα.
0: Έχω σαΐνια. 11 λέει και με κορδέλα, εννοείται ρε παιδιά. Εννοείται.
1: Λέγε ένα πόντιο δικό μας. Φίλο μας.
0: Ποιον έχω.
1: Συνεργάτη μας.
0: Γιώργος Πετρίδης.
1: Τι Πετρίδης.
0: Τι Πετρίδης.
1: Στα 52 έγινε φίρμα.
0: Σταμάτα. Τι είναι αυτός εδώ ρε μάνα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Εδώ πόντιο, ναι. Και μοντέλο γυναίκα.
0: Καλά, για. Μοντέλο καλά κάνει.
1: Δεν
0: θα δουλεύαμε κανένας εδώ.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι πως είμαστε.
1: Όλοι λιγούριδες
0: εδώ. Λυσασμένα σκυλιά. Καλά κάνει. Όταν γινόταν εδώ χαμός.
1: Και μοντέλο γυναίκα.
0: Καλά, μοντέλο καλά κάνει.
1: Δεν
0: θα δουλεύαμε κανένας εδώ.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι πως είμαστε.

0: Και άμα του ρίξει ψίχουλο από πάνω, πάει στο ψυχίατρο.
1: Κάτσε ρε παιδιά. Ψυχολοφοβικός. Φοβάται τα ψίχουλα, παιδιά.
0: Φοβάται τις αρρώστιες.
1: Φοβάται τα ψίχουλα.
0: Φοβάται την αρρώστια.
1: Εντάξει, είναι.
2: Νίκο, άκου να σου πω. Δεν σ' ακούω, του λέω. Γιατί είμαστε σε ένα
0: πρόβλημα. Θέλω να σε μιλήσει και πρέπει ψιθυριστά.
2: Άκου να σου πω. Λέω, γιατί δεν με μιλάς κανονικά. Άκου να σου πω. Λέω, κανονικά δεν ακούω. Εγώ για τον αυτή μπαταρισμένο ακούει 50%.
0: Λοιπόν, σε προκαλώ.
1: Ναι, αλλά
0: προκαλώ και το κοινό.
1: Ναι.
0: Προκαλώ το κοινό. Σύγεσαι, ναι.
1: Ναι, ρε, αλλά στον Πειραιά δεν έχει πάρκινγκ, όπως λέει και ο ραπ. Να κάνει 3,5 ώρες διαδρομή και να ψάχνει άλλη μία ώρα για πάρκινγκ.
0: Λες τώρα ο Γιαννούλης, 1,5 εκατομμύριο
1: δίνει. Σου τη λέω, πάω κρέτρο τώρα.
0: Ναι, πάω κρέτρο.
1: Ναι, σου τη λέω.
0: Αυτός είναι μισθαδικός ή από την άλλη μεριά είναι.
1: Προσπαθεί να κρατάει. Γιώργος Σαββίδης, νάτος, γρήγορος.
0: Ποιος Γιώργος Σαββίδης.
1: Πόντιος. Πόντιος γρήγορος.
0: Γιώργος Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Ποιος Γιώργος Σαββίδης.
1: Ο φίλος μου, ο δρομέας. Πού είναι πάνω σε ο Βοσνία, στην Ερζεγοβίνη.
0: 20 χρόνια δουλεύει για τους, για τους Βόσνιους επάνω τώρα.
1: Για δεν δουλεύει για τους Βόσνιους, ήταν το εκεί βάση, για τους Αμερικανούς δουλεύει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Μπερδεύεσαι, έτσι.
0: Ναι. Δεν έχει, άρα γρήγορο πόδιο.
1: Ναι. Μας λέει ότι δεν παίζεστε.
0: Ναι.
1: Γιατί ποτέ δεν πάτε με τη μόδα και το κύμα, αλλά συνήθως πάτε αντίθετα με το κύμα. Τόσο τώρα κάτι πιάνει εδώ τώρα. Είδες που είναι πονηρός, έξυπνος ο Πόντιος. Πάτε συνήθως απέναντι από το κύμα. Είστε, λέει, δεν παίζεστε και οι δύο.
0: Άρε, κοροϊδό Τριανταφυλλίδη. Πάμε απέναντι από το κύμα για να μπουκάρουμε μέσα στο κύμα και να είμαστε στην αρχή. Όταν αλλάξει το κύμα, ρώτα, ναι, να μας πάρει
1: μαζί. Να μας πάρει πρώτους.
0: Άρε,
1: μας πάρει πρώτους μετά.
0: Τριανταφυλλίδη.
1: Για το βόλε, παιδιά, το βόλε του ΠΑΟΚ ο Πατριάρχης μας αργοπεθαίνει. Αν δεν βρεθεί λύση γρήγορα, έχουν τελειώσει όλες οι ομάδες στα ρόστερ και εμείς δεν ξέρουμε αν έχουμε ποιον παίχτη έχουμε.
0: Οι κουβαρντάδες οι άλλοι δεν βάζουν.
1: Αυτό τέτοιο... λέγονται.
0: Για πες τα ονόματα.
1: Τι λέω. Σαββίδης Μιστακίδης.
0: Ποιος Σαββίδης.
1: Αυτοί δεν είναι οι κουβαρντάδες που ο ένας λέει, α, εγώ είμαι
0: Μιστακίδης. Δεν έχετε άλλους παράγοντες στον ΠΑΟΚ.
1: Τι τους είναι να δώσουν τα από 3 εκατοστάρια.
0: Άμα γουστάρουν.
1: Άμα γουστάρουν, αλλά ο άλλος. Εγώ είμαι στα δύο. ΠΑΟΚ είμαστε, ρε παιδιά. ΠΑΟΚ είμαστε. Ναι, ΠΑΟΚ είμαστε.
0: Οι τέσσερις που θέλουν να μπουν. Ναι. Τι είναι, πού είναι, πού είναι αυτοί.
1: Για να μπουν πρέπει να μπουν στο ερασιτέχνη. Πρέπει να γίνουν διεργασίες.
0: Σοβαρά.
1: Θέλει να μπούμε, αλλά να είμαστε μέλη του ερασιτέχνη, όχι απ' έξω.
0: Γιατί. ΠΑΟΚ δεν είστε.
1: Ναι, για αυτό λέει, για να είναι ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ναι, γιατί
1: αμάτη. Να είναι μέσα. Τσαλόπουλος, Χατζόπουλος, Τριλιράκης.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ο Μιστακίδης είναι στον ερασιτέχνη, σε κόντρα είναι. Γιατί να δώσει τότε.
1: Ο Μιστακίδης έχει την ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Ο άλλος έχει την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά του ναι. Δίνουν τα γήπεδά του. Τώρα που είπες για Μιστακίδη, χθες νομίζω έγινε μια συνάντηση. Δεν ξέρω αν βγήκε κάποιος καπνός για το τι θα γίνει με τον γήπεδο. Θα ρωτήσουμε τον Πετρίδη.
0: Ποιος, τον γήπεδο.
1: Ναι, για το γήπεδο του μπάσκετ.
0: Έθεσε όρους οι άνθρωποι του Μιστακίδη.
1: Τι είπανε.
0: Εσύ
1: που τα ξέρεις όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εσύ
0: δεν
1: που τα ξέρεις.
0: Δεν έβγαν πολύ ευχαριστημένοι από το.
1: Πάλι.
0: Έτσι νομίζω.
1: Άντε πάλι. Πότε θα φύγουν ευχαριστημένοι
0: ποτέ.
1: Να ρεμίζουμε.
0: Ποτέ.
1: Ο Ζαμπίδης λέει γρήγορος.
0: Ποιος.
1: Ναι, γρήγορος στα χέρια όμως.
0: Όχι, όχι, ο Ζαμπίδης είναι και στα άλλα. Είναι, κάνει επιχειρήσεις, είναι ξύπνιος.
1: Ξέρεις είναι γιατί. Ναι.
0: Είναι κάτω από 1,70 γι' αυτό.
1: Α, εντάξει, ναι, σωστά. Είναι κοντός.
0: Είναι κοντός. Κάτω από 1,70.
1: Στροφάρουν και πόντι.
0: Στροφάρει. Όταν είναι κοντός, τι να κάνουμε. Είναι πανέξυπνος.
1: Ναι, είναι πανέξυπνος.
0: Έχει και ένα ψηλό πόντιο έξυπνο. Ψηλό. Ψηλό.
1: Ο Τζόρνταν είναι γρήγορο στο φαγητό, λέει εδώ.
0: Λέγει ρε, ένα 90 πόντιο έξυπνο, έχεις δει.
1: Πώς, θα σίγουρα υπάρχουν.
0: Πες μου ένα να μάθω.
1: Ενώ ο Γιώργος είναι τρία που δεν είναι πόντιος. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα.
0: Ναι, έκανα με τους πόντιους.
1: Ο Χάρης, να το Χάρη μου στέλνουν γρήγορο.
0: Ποιος Χάρης.
1: Ναι, αλλά και αυτός κοντός. Κάτω από 1,70.
0: Ποιος.
1: Ο Μανουλίδης.
0: 1,69.
1: Ναι, αυτός λέω. Οριακά. Οριακά. Οριακά. Λοιπόν, τελειώσαμε με Γιαννούλη Λουτσέσκου. Αλλά περιμένουμε τις διοικητικές εξελίξεις από τον κύριο Παπαμιμίκο πλέον, έτσι. Δεν περιμένουμε τώρα μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Τι να περιμένω εγώ
1: να δούμε τι θα γίνει στις δομές, τομές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Τι δομέ στο μέση. Βγήκε, μίλησε ο άνθρωπο.
1: Ναι, δεν θα μα βγάλει τα άλλα, τα σχέδια γράμματα για.
0: Οκτώβριο για... δεν είπε, θα τα βγάλει.
1: Οκτώβριο πρέπει, είπε, θα ξεκινήσουν.
0: Όχι τα οδομικά υλικά, πώ θα
1: γίνει. Ναι, για οδομικό.
0: Ναι.
1: Η οικοδομική άδεια θα γίνει του χρόνου τον Φλεβάρι. Άσυ που οδομική άδεια.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα χρόνο κρατάει η οικοδομική.
0: Τι να μα πει ο Παπαμίχο, το σχέδιο.
1: Δεν είπαμε ότι θα έχουμε αλλαγέ στα διοικητικά. ΠΑΕ μέσα, δεν. Πώ.
0: Αργείτε.
1: Αργούμε, ε.
0: Ναι.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει κάτι
0: τέτοιο. Το να στείλει την Κοτζάρεβα να πλένει με τρίλετ τα πιάτα στο λογιστήριο δεν μου λέει κάτι αυτό.
1: Καλά, στο λογιστήριο ήταν η θέση.
0: Όχι, άλλο λέω. Όχι,
1: απλά λόγω.
0: Αλλά κατεβάθηκε τι μεταγραφέ.
1: Όταν ήταν εδώ στο ξεκίνημα, ναι. Μόνο λογιστήριο.
0: Όχι.
1: Οικονομικά, δεξί χέρι του αφήσει
0: αυτό. Τώρα βρετε τη χώρα.
1: Επειδή έφυγε ο Κακάτσι. Έφυγε ο Κακάτσι.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το σοπέρ. Με τον Τζάπρα αυτή μίλησε.
1: Η Πατουλίδου είναι γρήγορη. Πόντια δεν είναι, πέσωνα.
0: Ποια.
1: Η Πατουλίδου.
0: Εξαίρεση.
1: Α, εξαίρεση. Πες ο Δήμος, 1,89-29 χρονών, έχω επιχείρηση με χωματουργικά, 2 δικά μου φορτηγά και με ποντιάρα. Να, εδώ μου στείλαν τώρα υπότιτλοι. Τους έχεις βάλει πάλι σε μπρίζα, ρε μπαγκάς.
0: Ναι, είσαι έξυπνος.
1: Όσα κατάφερες, ναι. Φίλε.
0: Καμιά εφορία, την τρώω, τίποτα. Ή...
1: Ο Καρυπίδης, δεν είναι πόντιος.
0: Ποιος Καρυπίδης.
1: Του Άρη. Δεν είναι γρήγορος, έξυπνος.
0: Άμα ήταν έξυπνος τον Άρη, θα

Σοβαρά μιλάει. Τι είναι αυτό εδώ, μαζεύτε τον. Μαζεύτε τον. Θα επιστρέψουμε με Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει να μας πει πολλά και από το τι έγινε με ΠΑΟ, Κερασιτέχνη, μπάσκετ, με τα γραφικά. Final Four. Έτσι, να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα, εκεί όπου πήρα μήνυμα φίλου Ολυμπιακού, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά, για να καταλάβετε τι γίνεται σήμερα κάτω στην Αθήνα, ας το πάρω σήμερα και για 10 χρόνια να μην παίρνω πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Σήμερα να το πάρω, λέει, σήμερα, το Σαββατοκύριακο είναι και μετελικός, να το πάρω μέσα στην έδρα, λέει, του ακατανόμαστου, να το έχω να τον τζαμπουνάω και αυτό για μια ζωή και ας μην πάρω για 10 χρόνια τίποτα, λέει, στο ποδόσφαιρο. Φοβερή ατάκα, μου λέει φίλος Ολυμπιακός. Εμείς θα τα δούμε όλα αυτά με Γιώργο Πετρίδη αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλή σας ημέρα. Με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο τερμάτων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στα play-out της στοίχημα Super League, με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφαντικό 6-0 τον Πανσεραϊκό στο Περιστέρι, η Γηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν. Το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα 5 ΠΑΕ για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ που αποκλίνει την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Την ίδια ώρα, η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέση στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕ Άρης. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών μετά από προσφυγή δικηγόρου ατζέντιδων. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι οφειλεί αφορά προμήθειες μεσαζόντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση, καθώς τα χρήματα έχουν ήδη βρεθεί. Παράλληλα, εάν το Σάββατο η Άλντι Ριγιά του Clayton Diaby νικήσει την Αλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και πάρει την άνοδο, στα ταμεία του Άρη θα μπουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αγοράς του Σενεγαλέζου. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την νίκη της Αλ Νάστρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος στάρ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 81 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πάθος του, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στα 41 του χρόνια κάθε τίτλος έχει την ίδια συναισθηματική αξία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο μεγάλο μητελικό με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Στο κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης με μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στην εξωτερική περιφερειακή στο ύψος του Δερβενίου. Στο κέντρο της πόλης, η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια στιγμή, με αργούς ρυθμούς διεξάγεται η κυκλοφορία στις οδούς Λαγκαδά και Μοναστηρίου, καθώς και στις ανατολικές οδικές αρτηρίες της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Βασιλίσσης Όλγας. Στις εξόδους της πόλης, η Λεωφόρος Μουδανιών παρουσιάζει ήδη αυξημένη πυκνότητα, ενώ η νέα δυτική είσοδος παραμένει προς το παρόν η πιο αξιόπιστη επιλογή για ελεύθερη ροή. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέ...
6: Απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
17: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
18: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
19: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
24: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
23: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.

0: μεσημέρι.
1: Σ' αρέσει η μελωδία.
0: Αυτή είναι η μελωδία.
1: Μας πάρει κανένα ύπνο, ρε φίλε.
0: Μας πάρει κανένα ύπνο. Στη ροκ ζωή μας θέλουμε μουσική χαμηλή. Εγώ δεν μπορώ να έχω.
1: Όλα τα θέλουμε σε αυτή τη ζωή.
0: Εσύ,
1: και ροκ και ντάμπι. Τα πάντα.
0: Να μου κάνεις δημόσιος υπάλληλος πρόνομος να άκουγα αυτά τα πάντα μπούντα.
1: Ναι.
0: Τώρα να είμαι η ζωή μου ένα ροκ από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έχω τα παντούμπα να πούμε. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Εγώ θέλω summer songs τώρα, ειδικά που είναι το καλοκαίρι, να τα ακούω, να φαντάζομαι τα πέρα το γαλάζιο.
0: Μια φορνά
1: επέναντι. Μυαλό μου να ταξιδεύει, να φεύγει.
0: Τώρα θες να γελάσεις.
1: Ναι, θέλω.
0: Εγώ πήγαινα βόλτα με τη Μίνη και έβαζα κλασική μουσική.
1: Μπετόβεν και Μότσαρτ και αυτά.
0: Χαμηλή ένταση.
1: Έχουμε ραδιόφωνο σχετικό, όπερα FM, α πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει, αλλά δεν το κάνω διαφήμιση. Γιατί δεν είναι το Ανδρώνη. Άμα ήταν το Ανδρώνη.
1: Ναι, την όμω, μπράβο, σήμερα τι έπιασε. Χθε είπε 15-20 εταιρείε που δεν μα διαφημίζει. Σήμερα όμω, αυτή είναι η μαγιά. Από τη μία μέρα στην άλλη έχουμε μετάλλαξη.
0: Ναι.
1: Είμαι πλέον όμω σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μου φέρνει αρωματικά χώρου και λέω, εσύ τι είναι αυτά τώρα και σαπουνάκια για τέτοια. Μα φέρνουμε ένα μπετόνι βεζίνη. Μια δωροκάρτα από το κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα ρίτζε σε καζίνη να μπούμε σκληρώσεις fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνω 20 κάρτες καυσίμου συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Έλα να μάθουμε τα νέα τώρα.
1: Και τώρα θα πάμε στα πολλά μαντάτα. Έχουμε ακόμα ένα εύστροφο πόντιο.
0: Τι έτσι,
1: γιατί, Γιώργος Πετρίδης.
0: Αυτός έγινε φίρμα στα 51.
2: Τώρα
1: μας ρίχνεις,
2: έτσι. Μας φόρτωσε ένα χρόνο και
1: έξω. Κάτσε να του πω άλλους. Ο Μελισανίδης πόντιος δεν είναι.
0: Αυτό δημιούργητος, ρε.
1: Είναι πόντιος,
0: έξω. Από τους έξυπνους, ναι.
1: Α, από τους έξυπνους. 1,70. Άρης Παραγιωτίδης. Εδώ το φιλαράκι μας που ήταν μέχρι πρότινος.
0: Μηταράδες, γαμψομύτιδες, συρταρωτή, μακρομούριδες και πηγουνάτι.
1: Ο Γιώργος.
0: Αυτός πηγουνάτι. Ναι. Δηλαδή, ο
1: καλά. Να παίρνει αυτή την κατηγορία.
0: Πρόσεχε τώρα.
1: Ναι.
0: Μηταράς, μηταράς με γαμψή μύτη και το σαγόνι να πηγαίνει σαν το σταυρίδι.
1: Ναι.
0: Αν είναι και μακρομούρης.
1: Ναι.
0: Αυτός ναι, είναι.
1: Άρα, Άρης Παραγιωτίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτόν τον λόγο είναι γρήγορος και έτσι.
0: Oh. Κατέκτησε την ετρία.
2: Στους πόντιους, ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι.
1: Έτσι,
2: ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι.
0: Μισό είμαι.
1: Ο παπάς σου ήταν πόντιος. Έξυπνος δεν ήτανε.
0: Τι ήτανε.
1: Τι ήτανε.
0: Αφού ήταν αργός και έπαιξε μπάλα μεγάλη. Φυσικά.
1: Άρα ήταν έξυπνος.
0: Αργός ήτανε, ρε.
2: Είχε τον τρόπο του.
0: Στο μεγάλο χώρο ήταν αργός.
1: Σποτάκι θα βάλεις το. Έχεις εσύ το σποτάκι για τον μπάσκετ νιουζ, κύριε Χολύπτα. Και ή να πάμε ξηροσφύρι σήμερα.
2: Νιου μπάσκετ.
1: Νιου μπάσκετ.
2: Νιου, χωρίς έστω.
0: Έλεγε και ένα συμπαίκτη το πατέρα μου που ήταν θηριώδης. Στόπερ κι αυτός. Δεν από το όνομα. Ο πατέρα μου πιο χαμηλό ύψος, όχι τόσο δυνατός. Δυνατός, αλλά όχι σαν και αυτόν. Έρε, λέει να χαλεί τα προσόντα αυτού νου. Δεν θα έχεις το μυαλό του, ρε βλάκα.
1: Ναι, ναι, κάτι θα έχανες. Κάτι θα έχανες, κάτι κερδίζεις. Λοιπόν, άσο σήμερα χωρίς σποτάκι, γιατί είπαμε.
0: Εντάξει,
1: ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι, Γιώργο Πετρίδη δεν έχουμε σήμερα.
0: Μα έφεγε και το σποτάκι, ρε.
1: Γιώργο, πήρα μήνυμα από φίλο Ολυμπιακό που λέει να πάρω αυτή την Ευρωλίγκα και α μην πάρω πρωτάθλημα για 10 χρόνια. Και πήρα μήνυμα από
2: Παναθηναϊκούς
1: που λένε. Άστα αυτά δεν θα γίνεις ποτέ Παναθηναϊκός, δεν θα φτάσεις ποτέ τα 7.
2: Κι αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ας το πάρω με στην έδρα σου και θα είναι σαν να έχω πάρει 17, λέει ο άλλος.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι, για να τον πικάρει.
2: Οπαδικά το, ναι, το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Για να τον πικάρει, ναι, οπαδικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: δεν έχει να κάνει με μπάσκετ αυτό, οποιοδήποτε άθλημα και να έχει.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό έχει να κάνει με
0: εγωισμό, ναι, ναι, ναι.
2: Συνέστημα, έτσι.
1: Φανταστείτε τι γίνεται τώρα κάτω στην Αθήνα σήμερα που ξεκινάει το Final Four. Θα πάμε, ένα θεωρώ. Θα πάμε, θα δει σήμερα με
0: 9 ώρα.
2: 6 ρε.
0: Δεν ξεγέλασε εσύ με τον άλλον.
2: Το άλλο. Το άλλο, ναι.
0: Με ξεγέλασε, ρε.
1: Τι σε ξεγέλασε.
0: Θα πάμε, θα βρω εισιτήρια, κόλπα.
1: Αφού είχα κλείσει αγιώρος, τα μπέρδεψα.
0: Θα πάει με τους τράγους να ψέλνει απάνω. Ξέρεις
2: τι μάχη έχει γίνει για πόσο κόσμο με τα εισιτήρια του Final Four και μιλάμε για μήνες πριν, όχι τώρα εσύ που βάζεις μια εβδομάδα πριν.
0: Ναι, αυτός με είπε, με ξεσήκωσε.
1: Τώρα αυτός δεν πήγαινε μέχρι τη Χαλάστρα, ξαφνικά έβγαλε το Big Deal και θέλει να γυρίσει όλο τον πλανήτη.
0: Ό,τι προλάβουμε.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Ό,τι προλάβουμε και να μου ξανακλείσει.
1: Λοιπόν.
0: Σάγιον όρος, ρε φίλε, γυναίκες έχει.
1: Δε, όχι, δεν είναι όλες οι απολαύσεις με γυναίκες, ρε φίλε.
0: Κομμενικά έχει.
1: Όχι, δεν έχει εκεί. Κομμενικά
0: κρέας,
1: σίγουρα
0: κρέας,
1: δεν έχει.
0: Κρέας, μπακλακά.
1: Εκτός αν λες ότι πας στο Αγιώρος και πας αλλού. Δεν ξέρω.
0: Αυτό μπορεί να το κάνεις εσύ. Να δω το διακονευτήριο.
1: Θα σε στείλω φωτογραφίες. Θα σε στείλω για να είσαι σίγουρος. Λοιπόν,
0: Γιώργο, τι γίνεται, πες μας.
1: Πες μας. Λοιπόν, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ.
2: Ολυμπιακός Φενέρ. Κάποιοι λένε ότι είναι πρόωρος τελικός. Γιατί το ζευγάρι των δύο. Ναι, των Ισπανικών. Λογικά, δηλαδή, η ομάδα που θα προκύψει από εκεί θα είναι το outsider απέναντι στην ομάδα που θα προκύψει από τον πρώτο ημιτελικό.
0: Η Ρεάλ, δηλαδή.
2: Όχι. Αν υποθέσουμε ότι περνάει η Ρεάλ, είτε περάσει η Βαλένθια από το δεύτερο ημιτελικό, θα μοιάζει outsider σε σχέση με τον Ολυμπιακό ή τη Φενέρ.
0: Ας πούμε, παρένθεση.
2: Ναι.
0: Το Γιαννάκη δεν το γουστάρω να το δω, το δρόμο να το δω, άρρωστο δεν θα τον βοηθήσω. Τον Γκάλι,
2: ναι,
0: να τον πάρω με τα μάξι όπου θέλει και με έξω τα δικά μου. Δεν τον πάω.
2: αυτή χωρίς κάποιο λόγο συγκεκριμένα, έτσι.
0: Ναι, γιατί ζήλευε τον
2: Γκάλι.
0: Τον Γκάλι. Mm. Είχε κόμπλεξ με τον Γκάλι. Ενώ ο Γκάλι δεν είχε τέτοια θέματα. Κλείνει η παρένθεση.
2: Κλείνει η παρένθεση.
0: Δεν το γουστάρω μία.
2: Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει συνεχόμενα Final Four στα οποία έχει φτάσει και δεν έχει πάρει το τίτλο.
0: Πόσα χρόνια, Γιώργο, είναι που.
2: Έχει κρατήσει τρεις φορές τον τίτλο και έχει πάει 15 φορές το Final Four.
0: Αφήνει πολλές, ναι.
1: Μίλουσε 3-14.
2: Ναι, 14 και αυτό ήταν το 15ο.
1: Πολύ κακό ποσοστό.
2: Έχει κακό ποσοστό, ναι, ναι. Και έχει και σερί.
1: Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 13.
2: Ναι.
1: Τρομερό ποσοστό.
2: Αυτό μπορεί να το επικαλεστούν οι Παναθηναϊκοί.
1: Ναι, ναι.
2: Από την άλλη, βέβαια, αν το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ.
0: Μέσα να πήρε πέντε μαζεμένα.
2: Τα ισοπεδώνει όλα. Και Λόπουλοι και βγάλαν φωτογραφία πίσω του να φαίνεται το πράσινο ΆΚΑ. Εντάξει, όλο αυτό έχει ίντρικα πολύ, το καταλαβαίνουμε.
0: Αχ, θα ήθελα να είμαι στην Αθήνα.
2: Ναι, 4.000 αστυνομικοί. Γίνεται ένα χαμός κάτω στην Αθήνα. Επιστατεύτηκαν για
0: αυτήν την. Γιατί θα συναντηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες μεταξύ τους και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Ναι, γιατί έχει και Τούρκους μέσα. Και Ισπανοί.
1: Οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται για τον back-to-back. Πέρσι να πούμε, Φενέρ το πήρε, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Χέις Ντέιβις τότε.
2: Βέβαια.
1: Να κάνει ματσάρες.
2: Ναι, δεν είναι στα καλύτερά της η Φενέρ.
0: Άρα έχουμε ποιες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε Τούρκους. Έχουμε.
2: Δύο Ισπανούς και τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακούς και γύρω-γύρω Παλαθηναϊκούς. Οι οποίοι θα είναι γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε θέματα, ναι.
2: Ναι, γιατί ακούγεται ότι πολλοί Παναθηναϊκοί δεν δώσαν, πήραν εισιτήρια, έτσι περιμένοντας την πρόκληση.
0: Εδώ στη Μαύρη
2: και δεν τα δώσανε.
0: Α, δεν τα δώσανε.
2: Και δεν τα δώσανε. Ακούγεται αυτό. Τώρα αυτό θα το δούμε στην πράξη, αν το διαπιστώσουμε.
0: Κάποιοι στη Μαύρη τα δώσανε, έμαθα.
2: Τώρα δεν ξέρω. Εσύ, Κώστα, δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτό. Αλλά και να το ξέραμε, δεν μπορώ να το πούμε. Δεν μπορώ να το πω εγώ.
1: Ο Κωστής τα λέει όλα. Δεν έχουμε ηθικούς τραγούς. Αυτό είναι που του λέω ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν γίνεται να δούμε. Δεν υπάρχει.
0: Άμα τα πουλάνε στη Μαύρη, γιατί να μην το πούμε δηλαδή.
1: Εντάξει, παντού σε όλα τι μεγάλε εκδηλώσει.
0: Όταν οι οργανωμένοι πουλάνε τα καπέλα, δεν τα λέμε τα καπέλα να πούμε. Πώ θα γίνει.
1: Σε όλε τι μεγάλε εκδηλώσει πουλάνε.
0: Πήγα από του οργανωμένου και πλήρωσα 50 ευρώ καπέλο. Και βγαίνει και το λέει. Τι να πούμε, να μην το πει.
2: Άλλο το καπέλο, έτσι που το λε, και άλλο η μαύρη. Μαύρη μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, διπλάσια τιμή, α πούμε.
0: Μια μικρή μαύρη δεν είναι το καπέλο.
1: Άλλο καπέλο, άλλο μαύρη. Όχι, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει ανεβάσει στη λύση στο betshow.com έτσι και τώρα θα ξεκινήσουν εγώ.
2: Φτάνουν προς το τέλος το μπασκετάκι.
1: Ξέρεις γιατί πάω για όρος να ερεμήσω, για να έρθω με προγνωστικά.
2: Πότε φύγεις?
1: Τώρα, σήμερα το βραδάκι, ξημερώματα θα φύγω. Και θα έρθω Τρίτη πρωί οριακά
2: σε. Δηλαδή, στο τελικό βλάδι, κύριε.
0: Μην πας στείλει φωτογραφία.
1: Δεν θα τον δω, όχι. Τώρα, χωρίς πλάκα, ρώτησα, δεν με απάντησε κανένας, γελούσανε. Δεν θα μπορώ να κάτσω κάπου ήσυχα να βάλω να το δώσω κινητό.
2: Πού? Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Αν δεν έχει πάει.
0: Όταν πα Άγιον Όρος. Δεν κάνεις.
1: Να πάω κάπου σε ένα δάσος, κάπου να βρω λίγο 5G, να δω λίγο.
0: Σε δει κανένα καλύτερο, μπορεί να το είσαι λίγο ρευτή και να έχουμε άλλα μετά. Μην πα πολύ μόνο μου.
1: Τι ζω, ρε φίλε. Αν θα είμαι στο Αγιώρος.
0: Ναι, γιατί εγώ αν ήμουν γυναίκα σου, θα σου
2: ποτέ δεν ξέρει.
0: Υποπτευόμουν ότι λε ότι πα στο Αγιώρος.
1: Εσύ μόνο με υποψία θα με είχε, έτσι.
0: Με φίλε, άμα ήμουν γυναίκα, θα ήθελα να detective, να δω πραγματικά αν πα στο Αγιώρος.
1: Εντάξει, δεν ξέρει πού θα πάω επομένως. Θα σου αφήσω αιωρούμενο. Τι βλέπεις λίγο, Γιώργο, έτσι μια προσέγγιση για να πάμε να δούμε και το άλλο και να πιάσουμε λίγο και τα του ΠΑΟ.
2: Με αμιγώς, με καθαρά μπασκετικό κριτήριο, βλέπω Ολυμπιακό. Αλλά επειδή η ιστορία αυτών των διοργανώσεων έχει δείξει πάμπολες φορές ότι ό,τι περιμένουμε πριν τα παιχνίδια συνήθως δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, κρατάω μια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο είναι το σημερινό με τη Φενέρ. Αλλά βέβαια, εντάξει, και αυτό πάλι είναι πολύ θεωρητικό.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δεν έχει προβλήματα, γιατί είχε προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σήμερα δεν έχει καμιά απουσία, όλοι διαθέσιμοι. Μένει να δούμε αν είναι όντως.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Θα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, λέει, και να το δω. Άιντε, αμέσως.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι χριστιανός και δεν πας για κατάνοιξη. Άμα είναι, πάρ' και γκόμενο να πούμε. Λοιπόν, στην άντρα. Κάνει τον πίπι να πούμε.
1: 9 η ώρα έχουμε Ρεάλ Βαλένθια. Εκεί έχουμε κάτι, Γιώργο. Στο Ρεάλ Βαλένθια.
0: Τα φαοξίδικα πρέπει στα
1: Ρεάλ. Τώρα θα πάμε και στο
2: Βορή. Οριακά δίνεται η Βαλένθια. Που είναι λογικό γιατί έχει προβλήματα η Ρεάλ στο 5 μέσα στη ρακέτα τη. Με τον Ταβάρες και τον Λεν. Δεν έχει επιλογές κοντά στο καλάθι. Ναι, ουσιαστικά στην ίδια θέση. Κυρίως του Ταβάρες βέβαια είναι αυτή που είναι σοβαρή. Αλλά και με τη Χάπολ έπαιζε χωρίς το Ταβάρες. Νομίζω ότι λίγο πολύ πλέον είναι προετοιμασμένη για να παίξει χωρίς το βασικό της ψηλό. Αλλά από την άλλη πλευρά είδαμε μια τρομερή ομάδα. Ναι. Η Βαλένθια έτσι από το 2-0 με τον Παναθηναϊκό το γύρισε με 2 διπλά στο ΆΚΑ, έκανε το 3-2. Δεύτερη στην κανονική περίοδο. Έχει τρυπήσει το ταβάνι της χωρίς πίεση η Βαλένθια.
1: Και χωρίς άγχος, εγώ πιστεύω.
2: Αυτό λέω. Χωρίς πίεση, γιατί μια ομάδα που δεν την υπολόγιζε κανείς εξ αρχής.
1: Ναι. Χθες κούλησε, πήρα σε νυχτερινές εξορμήσεις στα φαγάδικα στη Λαμπράκη. Λέει, σε φώναξα, λέει, αλλά σε έπιασε ένας μπάρος με γυαλιά. Α, έπρεπε να με φωνάξετε, φίλε. Οκ. Γιώργο, τι έχουμε στα του ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες συνάντηση.
0: Πήγε ο κύριος Πετμεζίδης.
2: Παιδιά, το έκραξε. Αυτό το θέμα γενικά δεν βγάζουν και οι δύο πλευρές πράγματα. Ναι. Όχι.
1: Δεν βγάζουν άκρη.
2: Μη σου πω ότι δεν βγάζουν και άκρη.
0: Μυστικισμός.
2: Ναι, δεν βγάζουν, δεν βγαίνουν πληροφορίες για το τι λέγεται.
1: Έγινε όμως θες από ό,τι ξέρω.
2: Ναι, ήταν να γίνει αυτές τις μέρες, από ό,τι ξέρω, έγινε. Η απόσταση από όσο ξέρω δεν έχει
1: μειωθεί.
2: Ναι, αλλά το λέω με μια επιφύλαξη. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτό που λέμε εδώ και καιρό είναι ότι το καλύτερο σενάριο του ΠΑΟΚ ήταν να βρεθεί ο τρόπος και για να καλύψει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τις ανάγκες του και να πάει το γήπεδο εκεί που μπορεί να το πάει και να εκμεταλλευτεί.
1: Να το εκμεταλλευτεί, να το φτιάξει, να ξυλώσει τα κάγκελα, να γίνει πιο μπασκετικό.
2: Όλα αυτά που γίνει, να γίνει πιο ωραίο, να το φτάσει εκεί που πρέπει να το φτάσει και βέβαια να συντηρηθεί, γιατί δεν συντηρείται το γήπεδο.
1: Πού είμαστε τώρα,
0: το νερό ποιο το πληρώνει.
1: Κάτσε λίγο, να μα πει λίγο λεπτομέρειες λίγο για να ξέρει ο κόσμος.
2: Το νερό ποιο το πληρώνει. Γιατί δεν έχει ακούσει ότι δεν το πληρώνει το νερό.
1: Καλά σου λέει εσύ τώρα, είστε και σε κάτι που γινόταν πριν. Πού είμαστε τώρα, δηλαδή πόσο, πού είναι η διαφορά, τι δίνει ο ένα. Τι θέλει ο άλλος.
2: Δεν ξέρω πόσα. Ας μην πούμε στη διαδικασία των ποσών. Αυτό που.
0: Δεν τα βρήκαν αυτό.
2: Δεν φαίνεται να καλύπτει η απόσταση που υπήρχε εξ αρχής μεταξύ τους. Τώρα, κρατάω μια επιφύλαξη, σου λέω, γιατί δεν το λένε ανοιχτά. Ούτε η άλλη πλευρά μιλάει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Θα φανεί σύντομα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν προκύπτει
0: γάμος.
2: Δεν έχει συμφωνία.
1: Όσον αφορά τα μεταγραφικά, βγήκε ακόμα ένα όνομα.
2: Βγαίνουνε, εντάξει, του Χάτζινς βγήκε, Χάτζινς, είναι επαρκτό και προχωρημένος
1: σε αυτά που μαθαίνω.
2: Είναι ένας Αμερικανός, 27 του, 1,80 ύψος, παίζει στη Γαλλία, στη Λεμάν. Έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος με τη Λεμάν και στο γαλλικό πρωτάθλημα και στο BCL. Είναι μια επιλογή που προχωράει παράλληλα και τα θέματα των Ελλήνων και τα θέματα των ξένων. Εύλογα να ρωτήσετε κανείς τι γίνεται τώρα, αν κλείσει αυτός, αν θα επηρεαστεί ο υπόλοιπος σχεδιασμός, τι γίνεται με τα ΙΡΗ. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό.
1: Με το ΙΡΗ τι γίνεται, ναι.
2: Το
1: παλεύουν. Ή περιμένουν να δουν πού θα παίξει. Γιατί ακόμα. Καταρχάς, Ευρωλίγα, Γιούρκα, πότε θα μάθουμε. Ναι, θα παίξει.
2: Εντάξει,
1: εκεί.
2: Φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι. Αυτό έχουν δείξει και οι προηγούμενες σεζόν. Η εικόνα των διοργανώσεων. Ναι, αρχές Ιουνίου. Άντε, βαριά, 10 Ιουνίου. Ξεκαθαρίζει.
1: Να ξέρουμε,
2: ναι,
1: έτσι,
2: ξεκαθαρίζει, ναι. Είπαμε τα έχουμε πολλές φορές, Νίκο. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το Eurocup. Υπάρχει πάντα το παράθυρο αυτό. Όσο δεν ξεκαθαρίζει η Μπουργκ το τι θα κάνει. Και υπάρχει μια περίπτωση να δημιουργηθεί μια θέση, άρα και μια wildcard, δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Αλλά το ρεαλιστικό σενάριο είναι το
1: Eurocup.
2: Ναι. Χθες ο Νίκ Καλάτης έπαιζε με την Παρτίζαν ημιτελικά με τον Ερυθρό Αστέρα. Προκρίθηκε η Παρτίζαν στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Οπότε με το που τελειώσει από εκεί, περιμένουμε να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Χθες είχε συν 21 στο συντελεστή συμπλήν. Μπορεί να πει κάποιος να δει και να πει.
1: Έβαλε λίγους πόντους.
2: Είχε 4 πόντους, είχε 5 πόντους, 4 ασίστ και 3 rebound, να θυμάμαι καλά. Ναι. Αλλά είχε συν 21 σε 15 λεπτά μόνο στο γήπεδο.
1: Δηλαδή σε 15, που λέγαμε παλιά.
2: Δηλαδή σε 15 λεπτά που έπαιξε, η Παρτίζαν είχε 21 περισσότερους πόντους από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να καταλαβαίνομαστε, γιατί πολλοί διαβάζω διάφορα
1: πράγματα. Καλά, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο Καλάθης δεν έρχεται εδώ για να σου βάζει 40 πόντους.
2: Δεν τους έβαζε στο Παναθηναϊκό, α πούμε, που ήταν στα prime, που λένε.
1: Οκ. Okay. Άρα σε αυτό το κομμάτι Ευρωλίγκα περιμένουμε, ξένο περιμένουμε.
2: Ο Άρης έκανε χθες επαφή με τον Σιάο, με τον Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκας, με προοπτική μέλλοντος. Το ξεκαθάρισαν εξ αρχής οι άνθρωποι του Άρη, για να μην δημιουργηθεί η προσδοκία ότι ξέρεις, αφού θα συναντηθούμε τον Μπουένο, μήπως παίξουμε του χρόνου Ευρωλίγκα. Αλλά η στόχευση είναι αυτή, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, μια χαρά τα είπε.
1: Και το Ταϊρή περιμένουμε. Δεν έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Το περιμένουμε, αλλά.
1: Okay.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Γιωργάρα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια. Ούτε επικουρή δεν είχαμε τέτοιο λαϊκισμό, λέει. Το νερό, ποιο το πληρώνει. Συναυριανή.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει μείνει, ρε φίλε, ποιο πληρώνει το νερό.
1: Ποιο πληρώνει το ρεύμα, ναι. Αυτό που του πλήρωνε πάντα.
0: Ποιο το πληρώνει.
1: Η ΚΑΕΠΑ, ο Ορεστέχνη. Αϊδονάγε, δεν
0: πληρώνει το ρεύμα.
1: Αλλιώ δεν θα είχε. Ποιο το πληρώσει.
0: Παλιά το πληρώνει.
1: Παλιά υπήρχε Ευριανή και δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει Ευριανή.
0: Τη διαβάζατε όμω.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα μπασχετικά. 6 ώρα ματσάρα Ολυμπιακό με την Φενέρμπαχτσε. 9 η ώρα θα έρθει να πάμε να το δούμε.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Εκεί δίπλα σε σένα, εκεί που μαζευόμαστε.
0: Στα σου, να δω.
1: Παρασκευή.
0: Τι έχω
1: να
0: σήμερα.
1: Δούμε το μπασχετάκι 9 με 11 Ρεάλ Βαλένθια.
0: Ψήνομαι.
1: Ωραία, θα είμαστε εκεί, ξέρεις, που στο γνωστό καφέ.
0: Θα λουγκρίζεται εκεί, ναι,
1: ναι. Στον φίλο μας τον Κουγκουρέγια. Να κρατήσω ένα τραπέζι.
0: Κράτα, κράτα. Ωραία. Κράτα, άρα, καλό, όχι μας στα στενά.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Εκεί πίσω στο μπαρ.
1: Ναι, Κουγκουρέγια, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο μετά.
0: Μπαρ,
1: να,
0: μεγάλο,
1: να δούμε Ευρωλίγκα το βραδάκι, μετά το βράδυ πάμε και ακόμα πιο αργά. Εγώ θα πάω για ύπνο, γιατί πρέπει να φύγω ύστερα. Πάω Άγιο Όρος.
0: Και πάω.
1: Πού να με πας.
0: Λούσιφερ, θέλεις.
1: Ναι, να αγιαστώ πριν φύγω, να προσθέσω άλλη μια αμαρτία μου.
0: Και θα σε συγχωρέσει ο εξομολόγος.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάμε ρε διάλειμμα, πιστεύω.
0: Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε την πλειοψηφία που απαιτείται καταγράφοντας και στις δύο κάλπες για τις δύο προτάσεις 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος, στην είδηση του οποίου ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε την ομιλία της και παρουσίασε 20 σημεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται έπειτα από 24 χρόνια εγκλισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ωστόσο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης εξετάζει την άσκηση αναίρεσης της απόφασης. Ο επωνομαζόμενος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη συνελήφθη το 2002, ωστόσο ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ειδικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε. Τον αγνοούμενο εδώ και 5 μήνες 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο παραπέμπει ισορρός που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση των αποκόρων αχανίων. Το σώμα βρέθηκε σε κοντινή περιοχή από το σημείο που είχε βρεθεί πριν από μήνες το αυτοκίνητό του. Τέλος, 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και εκπαιδευμένα σκυλιά K9 έχουν επιστρατευτεί για την ασφάλεια της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει σήμερα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
10: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
9: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, λίγορα, παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
16: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
17: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
20: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
19: Δηλαδή αντέχει.
20: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
26: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
25: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
26: Α, είπα κι εγώ.
27: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
29: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
29: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Παιδιά, εδώ μιλάμε για άλλο level. Ράφαελ Πιτσάρα, Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμος, Καλαμαριά. Γίνεται χαμούλη σε κάθε μαγαζί και είναι πάρα πολύ λογικό. Όταν η ποιότητα συνδυάζει και την τιμή, είναι πάρα πολύ λογικό. Έρχεται και το 5ο μέχρι τα μέσα του Ιούνιου και στο Λαγκαδά, που μαζί με τη Δήμαρχο θα είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.
1: Ωραίο πράγμα στο Λαγκαδά είναι.
0: Κάτσε, δώσε και χολύπτα, δώσε λίγο, ρε φίλε. Ναι, τώρα. Δεν σε ακούγαμε, δεν σε είχε δώσει.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Τι έγινε.
0: Ναι.
1: Το ωραίο πράγμα στο Λαγκαδά είναι η Δήμαρχο.
0: Πλέον θα συναγωνίζεται με τη Ράφα.
1: Δεν έχει κάτι ωραίο Λαγκαδά.
0: Ναι, η Δήμαρχο και η Ράφα. Έτσι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε και το μενού του αθλητή στη Ράφαλ. Ήρθε και το μενού το οποίο εσύ συχνά πυκνά το τιμάς.
1: Το τιμάω γιατί
0: αθληταράς που είσαι.
1: Ξεκίνησε διατροφή.
0: Ναι,
1: κοκακόλες, ζάχαρες, κόλπα τίποτα.
0: Άκουψε αυτά.
1: Μακαρόνια, κόλπα τίποτα.
0: Φίλε, βλέπω κάτι transformation στα TikTok και στα YouTube. Εάν πλακωθείς στη γυμναστική και στο διατροφή μέσα σε 2-3 μήνες, γίνεσαι πέδαρος.
1: Ναι, εγώ έπαψα να είμαι 3 μήνες πέδαρος γιατί με ρημάξανε.
0: Εντάξει, ρημάξανε. Εμείς θα πάμε να τρώμε τις πένες ολικής, ναι, με κρέμα παιδιάς, γάλα.
1: Τρώ.
0: Ναι, με μεγάλα αμυγδάλου, κότα τσίς, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι. Θα φάρουμε και την, να πάρουμε να φάμε και τη Healthy Caesars.
1: Εκεί στο... στο Λαγκαδά θα είναι και σε ωραίο μέρος εμάς.
0: Ναι, ρε, είναι καταπληκτικό. Θα πάρουμε και την ενέργεια. Εγώ βέβαια γκαργανέλι δαγκωτό, παιδιά, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Γκαργανέλι με κοτοπουλάκι.
1: Ναι.
0: Το ζυμαρικό που το φτιάχνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά. Μαζί με μια πιντσανέλα και ένα μικρό πιτσόνι Φιλαδέλφια. Φίλε, και κρασάκι ροζέ και είσαι κούκλος.
1: Χωρίς μέσα κοκακόλες και τέτοια.
0: Όχι, σκέτο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, value for money, παιδιά, πίτσα Ράφαελ.
1: Ανοίγει την αρτηρία.
0: Αρτηρία, ανοίγει τα πάντα και τον ουρανίσκο σου τον ανοίγει όλα. Λοιπόν, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη, παιδιά, δεν χρειάζεται να το λέω. Πλέον και Λαγκαδά σιγά-σιγά. Ράφαελ United έπρεπε να τη βγάλουν την πίτσα.
1: Εκεί θα δώσω. Στο Αγιονόρο τι θα τρώσει.
0: Τώρα αυτές τις μέρες θα τρώω λίγο λιτά.
1: Εγώ λέω να πάρει τίποτα σάντζ με κεφτεδάκια να έχει μαζί στο χρυσόκαρτο εκεί μέσα.
0: Ναι, δεν θα πάω για εκδρομή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω εκδρομή που πηγαίναμε σχολείο και τρώγαμε κεφτεδάκια. Θα πάμε στο Άγιο Όρος, ρε φίλε. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Πάμε λίγο να ηρεμήσουμε, λίγο ησυχία, λίγο φύση, λίγο να προσευχηθούμε, λίγο να γουστάρουμε.
1: Αφού δεν τα πιστεύετε, τι πάτε κιόλας.
0: Ποιος το είπε. Φίλε, για μένα, όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη ζωή είναι πολύ άτυχος.
1: Ναι, είμαστε πολύ άτυχοι.
0: Κάποιοι είστε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν πιστεύεις πραγματικά.
1: Να πάμε στο Άγιον Όρος, να δούμε εκεί τους φοροφυγάδες εκεί που φύγανε και κρύβονται εκεί.
0: Δεν θα πάω να δεις.
1: Κάτι χούλιγκανς που τη γυρίσαν τη δουλειά.
0: Δεν θα πας να δεις αυτούς, ρε φίλε. Δεν θα πας να δεις αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πάω να δεις εσύ.
1: Είμαστε πάρα πολύ άτυχοι.
0: Ναι, έχει και πάρα πολλούς σοφούς ανθρώπους, πνευματικά ανώτερους ανθρώπους που θα πάμε από αυτούς να ακούσουμε 2-3 πραγματάκια.
1: Ο Άγιος Κωνσταντίνος σε ποια πόλη διέπρεψε?
0: Στη Ρώμη.
1: Δεν πιστεύω στο σεχίδι της δρόμου.
0: Ναι, είχαμε πάει στη Ρώμη. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές. Για Ευρωλίγκα, για μπάσκετ, για κόντρες, για μεταγραφές, για Γιαννούλιδες, για Κωνσταντέλιες, για Γιάρεμτσουκ.
1: Τι Κωνσταντέλιες, ποιος θα έρθει να τον πάρει, πώς θα δώσει πάνω από 13 εκατομμύρια.
0: Τι 13 εκατομμύρια.
1: Πώς θα σε δώσει.
0: 13 εκατομμύρια, κάτι το ένα πόδι του, ρε.
1: Τι κάνει, λέει.
0: Ένα πόδι.
1: Καταρχήν ένα πόδι, το άλλο δεν σκοράρει.
0: Το άλλο εντάξει.
1: Κεφάλι έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Πέναλτι έχει.
0: Πάρε Ραπτόπουλο και ελάτε κεφαλονιά.
1: Εμένα πέναλτι έχει. Υπάει.
0: Όχι, δεν έχει
1: εκτελεί. Σαν τον Μπαρτζό,
0: δεν έχει εκτελεί γενικώ. Άνοιξε γραμμές.
1: Στα στιμένα χτυπήματα βαράει. Εμένα άκου. Στιμένα χτυπήματα βαράει φάουλ.
0: Όχι, δεν εκτελεί φάουλ.
1: Είναι κάποια πράγματα που δεν κάνει καθόλου. Μαρκάρι.
0: Ναι,
1: πίεση στον αντίπαλο κάτι.
0: Ριπρές κάνει, ναι.
1: Ριπρές.
0: Ναι.
1: Τι
0: ριπρές κάνει. Ριπρές κάνει.
1: Πώς θα πάρει 30 εκατομμύρια αν δεν κάνει όλα αυτά.
0: Καλά, δεν
1: κάνει μαγικά άλλα, ναι.
0: Κάνει μαγικά άλλα. Τα άλλα πληρώνονται πάρα πολύ. Τι να σε κάνω
1: πάρα
0: πολύ. Λοιπόν, Ευρωλίγκα, ποιο θα το πάρει τώρα? Χαιρετίζουμε Κεφαλονιά εκεί τα αριανάκια που μα ακούνε.
1: Πού βρέθηκαν στα Κεφαλονιά οι
0: Εδώ. Λέει, ελάτε εδώ πέρα, λέει στην Κεφαλονιά.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Κεφαλονιά.
0: Είναι ωραίο νησί, έχω και φιλαράκια εκεί.
1: Έχει καλή θάλασσα.
0: Ναι.
1: Φαΐ καλό.
0: Ναι.
1: Ωραίες γυναίκες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε γραμμούλες. Λοιπόν, ο Γιάκοπ Νέστρουμ.
1: Πώς?
0: Ο οποίος θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
1: Ποιος?
0: Τώρα μόλις πήρε ενημέρωση από Γερμανία.
1: Λέει, Δανός.
0: Ενημέρωσε τους, ναι.
1: Ο Δανός.
0: Ότι τον πήρε, τον έκλεισε η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έτσι. Κόντρακτ αντίλ μέχρι τον επόμενο Ιούνιο με οψιόν ανανέωσης. Άρα γι' αυτό λέγαμε Δανός. Γράφουμε, κάνουμε.
1: Έχει και μια δήλωση ο Νίκος Απαδόπουλος του Άβελ.
0: Λες.
1: Εγώ τον Παναθηναϊκό τον έβγαινα. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Θα του δίνες του Νίκου Παπαδόπουλου την ευκαιρία σε μια
1: φορά. Μόνο επικοινωνιακά
0: χάνει. Αλλά προπονητικά, ναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Άρα Νέστρουμ ήταν και έφυγε.
1: Μια χαρά, τον αγέλαστο τον έπαιρνα εγώ εκεί.
0: τον Αγγέλ. Στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί? Σιγά, okay. Γιατί ο Μπενίδη την καλύτερη τακτική έχει.
0: Όχι, ρε, καλύτερη... πλάκα με κάνει.
1: Γιατί τι έχει δηλαδή.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Καλημέρα και στο Κόμο που μα ακούν τα παιδιά εκεί από το γήπεδο του Κόμου. Κόμο. Πήγα να κάνω το tour εκεί, πρέθηκα στην Ιταλία.
1: Τουρ.
0: Εσύ πε να ανοίξει γραμμέ έξω, ρε, γραμματεία. Α, έπεσαν γραμμέ.
1: Δεν έχει ακροματικότητα η εκπομπή μου.
0: Κύριε, δεν έχει, δεν τραβάει.
1: Δεν τραβάει.
0: Δεν υπάρχει αριανό, δεν τραβάει, αλλά πρώτη στα νούμερα που είδα τελευταία.
1: Εγώ τα τηλέφωνα και τα δεν
0: τα τηλέφωνα είναι το τελευταίο κριτήριο. Το τελευταίο που πρέπει.
1: Δεν πουλάει μπάλα, ρε, τον Ιούνιο και τον Μάιο.
0: Δεν υπάρχει αριανό η Κεφαλονιά, λέει ένα άλλο φίλο.
1: Μπορεί.
0: Δεν ισχύει του Νέστρουμ στην Άιντραχτ. Αφού το ανακοίνωσαν τώρα, ρε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Για ένα χρόνο συνένα. Λοιπόν. Πούλε, επιβεβαίωσε το πριν, μήπως είναι κανένα AI. Παιδιά, βλέπω.
1: Πώς είναι AI.
0: Μισό, λίγο μισό. Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
1: Πώς?
0: Φαμπρίσιο Ρωμάνο, κάτσε να πω. Όχι, Φαμπρίσιο Ρωμάνο, να του. Εδώ και αυτό το επιβεβαιώνει.
1: Μπράβο.
0: Official announcement expected following the next hours. Eintracht new chapter with Nestru.
1: Ναι.
0: Και το έχει και ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ρε παιδιά.
1: Γλίτωσε ο ανθρωπάκος, ευτυχώς.
0: Που να δεις που στο τέλος το λέτο θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, τώρα μόλις το είδα και στο Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Είναι λέτο, μούφα, λέει ο άλλος.
1: Μούφα, ε.
0: Ρε, σου λέω, ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο το ανακοίνωσε.
1: Καλά, είναι... καλά, πριν από λίγο το ανακοίνωσε.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε μου, πάμε, έλα. Θέλω να μου πείτε για Ευρωλίγκα, έτσι. Ναι, ακούγεσαι.
2: Κώστας από Μόναχο είμαι.
0: Γεια σου, κοτσαρί μου, γεια σου, φιλαράκι μου.
2: Τι κάνουμε?
1: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
2: Καλά είστε?
0: Τώρα, καλά, καλά, ακούτε. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Έλα, πάμε.
2: Ναι. Γρηγόρη, λέω. Νικόλα, είδες του πάνω τη φιέστα της Μπάγερ, τι έπαθε η Μπάγερ?
0: Το είδα, φίλε, με την Μόναχο 1860, δεν λες?
2: Ναι.
0: Που πήγανε μέσα και καλά σαν οπαδί της Μπάγερ και είχανε το άλλο το πανό αυτοί που ναι. Τους... Ναι, το είδα.
2: Ναι.
0: Το είδα, φοβερό.
2: Κοίταξε, τους έκανε πολύ χρόνο. Το Ευρωλίγκα, Νικόλα, βλέπω εγώ... Δεν το παίρνει η Φενέρ πάλι.
0: Πάλι Φενέρ.
1: Αποσαίρεση είσαι, φίλε.
2: Πάλι Φενέρ βλέπω.
1: Αποσαίρεση είσαι.
2: Φενέρ. Ναι, εγώ αποσαίρεση, ναι.
1: Το κατάλαβα, φίλε.
2: Ναι, αποσαίρεση.
1: Μπαρσάρης, σαν να είσαι ο συμπλέκτης σου τα τελευταία του, να πούμε. Και ρολάρι τα με... Το κάνεις αυτό, να πούμε. Το κάνεις, ρε.
2: Είναι εργασία γι' αυτό.
0: Ναι. Κι όμως, παιδιά, είναι AI. Κι όμως είναι AI.
1: Μας ξεγέλαζανε.
0: Κι όμως είναι AI, τώρα την το ψάχνω. Γιατί ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο το έχει σβήσει. Κι όμως είναι AI, παιδιά, τι γίνεται τώρα.
1: Την πάτησαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Πασαραϊκέ μου. Να σε καλά, Παοξάκι μου.
1: Παοξάκι μου.
0: Κι όμως είναι AI, γιατί τώρα σου ένωσα 5 δευτερόλεπτα, το ψάχνω κι εγώ να δω τι γίνεται.
1: Πώς το πήρα καμπάνω την τάμπη τη αίρε.
0: Ναι, το πήρε. Εγώ τώρα ψάχνω τόση ώρα σε αυτά τα δευτερόλεπτα όσο μιλούσαμε να δούμε αν είναι πραγματική.
1: Πάρε άλλο ένα πριν πέσει.
0: Κι όμως είναι AI. Πάρε τις γραμμές, Δίτσι, παίρνε τις γραμμές. Γιατί βαράνε, δεν τις παίρνουμε.
1: Όχι, λοιπόν, δεν βαράνε. Ναι. Σε πάντα λες.
0: Καλημέρα.
1: Μια χαρά τη περιοδίτσι. Δεν βαράνε οι γραμμές. Άδειες είναι.
0: Άδειο, ναι, μην έλεγα τι. Ναι, έλα, φίλε.
1: Ναι, φίλε.
0: Λοιπόν, παιδιά, AI αυτό του Φαμπρίσιο Ρωμάνου. Φοβερά τώρα, δηλαδή θα έχουμε και τέτοια θέματα τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα μα ακούει από το ίντερνετ. Έχουμε πει. Κλείσω ένα συνδίτσι. Τρελαίνομαι. Έχουμε πει 100 φορές. Όταν ανοίγουμε γραμμές, παιδιά μου, καλά, δεν βάζουμε ίντερνετ γιατί είστε 50
3: λεπτά. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο
4: 64414 στο zetapalace.gr και στα social.

0: με το νερό.
1: Καλημέρα.
0: Αχ, τώρα ψωνίσαμε. Το τι, η TN καταναλώνει νερό κυρίως για ψήξη των κέντρων δεδομένων που τη φιλοξενούν. Οι σέρβες που εκτελούν μοντέλα TN παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Για να μην υπερθερμαθούν τα data centers, χρησιμοποιούν συστήματα ψήξης που εξατμίζουν νερό. Παρόμοια με το κλιματιστικό ενός κτηρίου. Άρα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Μια συνομιλία σε chat GDP ή παρόμοιο μοντέλο καταναρώνει περίπου 500, μια χαρά τα λίγο γρήγορα, καλά σας είπα, περίπου 500 ml νερού.
2: Άντε ρε φύγε.
0: Η εκπαίδευση τρέινγκ ενός μεγάλου μοντέλου όπως GPT-4 εκτιμάται χρησιμοποιείται εκατομμύρια λίτρα. Μια χαρά σας τα έλεγε ο Γρηγόρης.
2: Τρίχε.
0: Εσείς που γελάτε, γελάμε, και κοροϊδεύετε. Άιντε.
2: Έπρεπε να ψάχνουμε νερό με το μακαρόνι τότε.
0: Α, εδώ τώρα ο άλλος έκανε AI ότι ο Πάουκ επιστρέφει, φέρνει πίσω τον Τζόλι. Ναι. Επίσημο confirmed και δεν συμμαζεύεται. Κατάλαβε τι γίνεται, γι' αυτό σου λέω ο καθένας μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει με το AI. Ό,τι θέλει. Και κυρία Σοφία, για να σε ακούσουμε, αν και πήρες δεύτερη φορά, την καλημέρα.
1: Όχι δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη. Πήρες άλλη μία την τρίτη που ανοίξαμε.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, σ' άκουσα.
1: Τώρα πήρα.
0: Τώρα, για πες τι θα πεις τώρα.
1: Λοιπόν, να πω και τη Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα.
0: Τι θα κάνεις τώρα σε Ευρωλίγκα, ναι, σε θέλω σήμερα μια που είσαι Ολυμπιακτσού εσύ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Η Φενέρ,
0: ναι,
1: η Κράση είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εμείς, αυτό λέω κι εγώ.
1: Αλλά και ο Ολυμπιακός δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια.
0: Α, τι, σταυρωμένα πόδια.
1: Ούτε με σταυρωμένα πόδια θα προσπαθήσει να κερδίσει.
0: Άρα τι βλέπουμε τώρα, για να πάμε σε break να συνεχίζουμε γραμμές γιατί ο κόσμος θέλει να τα πει.
1: Μέχρι να κερδίζει ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Γρηγόρης εκτός για το νερό έχει 100% δίκιο.
0: Με αφού τα λέμε.
1: Όσοι κοροϊδεύουν, άστα πάνε κοροϊδεύουν. Δεν ξέρουν και μιλάνε. Άντε την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Είπαμε τεκμηριωμένα τι ισχύει με το chat GDP και το AI. Ότι όντως χρειάζεται νερό. Έτσι. Που πουλούσατε τρέλα. Λοιπόν, εδώ το φιλαράκι μας που έχει τις βίλες εκεί στην Κεφαλονιά. Λέει, σας στέλνω τα τρία Κεφαλονίτη, Κρεατόπιτε, καλύτερη παραλία, Μυρτός και σέρβες Δήμητρες, λέει. Κάθε Κυριακή, καφετέρα, ο φίλε, εδώ θα είμαστε, χαμός γίνεται.
2: Να κάνει το μάτια δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και θέλει να μπει μέσα τώρα με εμάς αυτός.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να μπει μέσα.
2: Θα θέλει, τα τραβάει ο
0: οργανισμός. Θα θέλει ο οργανισμός. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε γραμμές μετά το break. Έχουμε ήδη κόσμο που είναι αναμονή. Θα πάρουμε τις ανάσες μας.
2: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε κι εσείς τι βλέπετε για Euroleague, για τα μεταγραφικά, για τα προπονητικά.
2: Εγώ βλέπω Ολυμπιακάρα.
0: Βλέπεις Ολυμπιακό,
2: αλλά
0: τον χαντάκωσε, παιδιά.
2: Αλλά
0: φέτος τον έχει χαντακώσει. Έβλεπες ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, πάρ' την ΑΕΚ.
2: Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ.
0: Εσ' άρεσε ο ΠΑΟΚ, άρεσε ο ΠΑΟΚ, αλλά στο τέλος τον τέντωσε σχέση τον ΠΑΟΚ. Τον τέντωσε τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, break και ναι, σε λίγο πάλι μαζί για να πάμε κουβεντολόι. Μέχρι ναι, και τις 11 σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: και
2: ναι,
0: μετά we got a weekend. Τριμεράκι. Άγιο Όρος.
2: Πια, μην το λες πολύ το Άγιο Όρος. Δεν σε πιστέψεις το τέλος.
0: Δεν πιστέψεις, λες. Πού μπορεί να πάω. Βάλε τη Δευτέρα γκάλο. Τη Δευτέρα που δεν θα είμαι εδώ. Πού έχει πάει ο Κουλ. Άγιο Όρος.
2: Θα ντυθείς καλόγρια και θα πας με τα αεροπλάνα.
0: Στο Μόναχο.
2: Σε κάνα
0: πιστήριο.
2: Στην Ταϊλάνδη. Σε κάνουν μασάζ οι Ταϊλανδέζοι με τα δάκτυλα των ποδιών.
0: Ταϊλανδέζοι με κάνουν, μην κάνουν τίποτα περίεργη. Γιατί ξέρει, εκεί είναι λίγο.
2: Κατάλαβε.
0: Μπερδεύεις άμα δεν έχεις λίγο εμπειρία.
2: Θα πάρεις ένα μέσο εκεί να πάρεις ένα διακονευτήριο να πούμε. Εύκολο είναι. Πληρώσει εκεί τα λοιπά.
0: Να φανεί και ότι πήγα. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι
2: μαζί. Τα έχω κάνει αυτά στο παρελθόν.
0: Εσύ αφού έχεις πάει. Πώς δεν τα έκανες, πού δεν πήγες ποτέ.
2: Πήγαινα, έλεγα.
0: Για άλλα θέματα. Εντάξει, οκ. Break και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφαντικό 6-0 τον Πασεραϊκό στο Περιστέρι, την Κηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν. Το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα 5 ΠΑΕ για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ, που αποκλίνουν την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Την ίδια ώρα, η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέσεις στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕ Άρης. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών μετά από προσφυγή δικηγόρου ατζέντιδων. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η οφειλή αφορά προμήθειες μέσα ζώντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση καθώς τα χρήματα έχουν ήδη βρεθεί. Παράλληλα, εάν το Σάββατο η Αλντηριγιά του Clayton Diaby νικήσει την Αλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και πάρει την άνοδο, στα ταμεία του Άρη θα μπουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αγοράς του Σενεγαλέζου. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την νίκη της Αλ Νάσρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό, με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης η εικόνα της κίνησης χωρίζεται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του flyover, η ροή των οχημάτων παραμένει σταθερή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η εικόνα αλλάζει δραματικά μόλις πλησιάσει κανείς στο κέντρο της πόλης. Τόσο στην Εγνατία όσο και στην παραλιακή λεωφόρο η επιβράδυση είναι πολύ μεγάλη. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην οδό Λαγκαδά. Στο ρεύμα της ανόδου προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, η μεγαλύτερη συμφόρηση αυτή την ώρα εντοπίζεται στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Στην άνοδο αυτών των δρόμων σημειώνονται οι πιο σοβαρές καθυστερήσεις. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5.
1: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Jumbo.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
8: Πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
8: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
10: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χθες που λες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι. Την
1: κάθε μέρα κλειδώνεις.
0: Κάθε μέρα. Ναι. Κάλεσα πάλι κλειδαρά, περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό.
1: Ήρθε ο κλειδαράς.
0: Ναι, ήρθε. Αλλά δεν χρειαζόταν να περιμένω το ίντερνετ μέχρι να έρθει ο κλειδαράς για να φορτώσω και να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα πλέον να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κοίτα τώρα πώς μπορείς να κάνεις δύο διαφημίσεις σε μία.
0: Δηλαδή.
1: Να πεις ότι ήταν ο Πετκανίτσας ο κλειδαράς.
0: Ναι, έτοιμος ήμουν να το πω. Ναι. Έτοιμος, εντάξει, ο Πετκανίτσας είναι βουνό. Δεν το συζητάμε.
1: Βουνάρα.
0: Βουνάρα και υπέροχο παιδί.
1: Και, ερκετέας.
0: Και ο καλύτερος στη δουλειά του και τρομερό
1: εργατικός.
0: Παιδί. Συνδυάζει και τα δύο.
1: Ξέρεις, εμένα, εγώ κάνω παρέα με πολλούς οι οποίοι είναι ας πούμε αιμονικοί με τη δουλειά.
0: Εντάξει, είναι workaholic, μας αρέσει η δουλειά, ρε φίλε.
1: Και εμένα μας αρέσει.
0: Και εμάς μας
1: αλλά
0: αρέσει.
1: Αλλά τώρα που
0: είμαστε.
1: Έπαθα αυτό εδώ και συμβουλεύτηκα εσένα.
0: Ναι, πλέον εκτός από δουλειά θα ρίχνουμε και λίγο αλατοπίπερο που είναι τα ταξιδάκια στη ζωή μας. Δουλειά, αλατοπίπερο. Δουλειά, αλατοπίπερο.
1: Πού θα είναι το αλατοπίπερο τώρα?
0: Θες να σου πω ότι έχουμε οργανώσει με τον Κώστα.
1: Ναι, και να πάμε στον κόσμο.
0: Και πάμε.
1: Ναι.
0: Να πάμε στη Φόρμουλα 1 του Βελγίου.
1: Όχι, δεν είναι, Ουγγαρία είναι.
0: Έχει και Βέλγιο, ακόμη πιο καλή. Γιατί Ουγγαρία, εγώ έχω κακές αναμνήσεις και δεν θέλω Ουγγαρία.
1: Δεν θα πάμε με γυναίκες εκεί.
0: Ναι. Πάμε στο Βέλγιο, που είναι μια χαρά.
1: Πάμε Βέλγιο.
0: Βέλγιο, στη φόρμουλα εκεί που είναι του Βελγίου, φόρμουλα 1, θα, και έχουμε κοντά όλα τα καλά.
1: Ψήνομαι.
0: Ναι, αυτό είπαμε με τον Κώστα, θα το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ψήνομαι, τι άσε ποτέ.
0: Πάμε γραμμές, να πάρουμε φόρμουλα 1 και να γουστάρουμε. Τώρα τον Ιούλιο είναι. Καλημέρα.
1: Δεν έχει και, πώς το λένε σήμερα,
0: τι?
1: Καλό που μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω.
0: Ναι, πάμε κατευθείαν γραμμές. Κουλ, βλέπω Ολυμπιακό Βαλένθια. Και εγώ Ολυμπιακό Βαλένθια βλέπω τελικό. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
2: Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι. Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Κωστή.
1: Καλώς την
0: καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα.
1: Καρδίτσα.
2: Κωστή, μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές
1: στην σημερινή
2: εκπομπή. Με τον Νίκο μιλάμε πρώτη φορά.
0: Καλώς ο Θέμη.
2: Λοιπόν, Ευρωλίγκα, εγώ θα δώσω τον φαβορί τον Ολυμπιακό. Λόγω και της Ελλάδας, άσχετα που θα πέσει.
1: Πρόσεχε, γιατί και εγώ τον έδωσα. Δεν έχεις κανένα θέμα. Και εγώ τον έδωσα.
2: Δεν πειράζει, Κωστή, γιατί ό,τι δίνεις τελευταία βγαίνουν όλα.
1: Ναι, γιατί δεν με τρυπήσανε από μια καμεριά.
0: Τώρα που έγινε καλά. Το ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά.
1: Το ΠΑΟΚ δεν πήγα, ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο Τζάπρα, αληθεύει αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Είναι πιο κοντά τις ελληνικές ομάδες. Γιατί η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι ο Τσάπρας πάει προς Ιταλία πλευρά. Αλλά θα γίνει χαμός τον Ολυμπιακός με πολύ κασέρι. Γιατί πούλησε τον Κωστίνια.
2: Και σήμερα, Νίκο, γράφω ότι ισχύει και για Γιαννούλη ότι μπαίνει σφήνα Ολυμπιακός με 1.300 το χρόνο.
0: Ενδιαφέρεται, αλλά ο Γιαννούλης είναι από αυτούς που λένε δεν έχω μάτια για άλλη. Έτσι, δεν έχω διάθεση να πάω πουθενά αλλού εκτός από τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο με Τσιμίκα δηλαδή.
0: Μπράβο, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
2: Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, παιδιά.
0: Να σε καλά, Θέμη μου.
2: Να
0: σε καλά, Θέμη μου.
2: Να
0: παίρνει όποτε θέλει. Χαιρετίσματα στην Καρδίτσα. Δεν το συζητάμε καν.
1: Πώς το πες?
0: Ακόμα δεν έχουν παραλάβει κάποια τα εισιτήρια. Λοιπόν, θα πάμε στο Grand Prix του Spa.
1: Και Spa θα πάμε.
0: Όχι στα Spa, έτσι λέγεται το Grand Prix στο Βέλγιο.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε.
0: Έχει μητελικά και τελικά Μουντιάλ. Και δεν μπορούμε να το δούμε και μητελικά στο Βέλγιο. Πάμε να ράξουμε σε μια fan zone εκεί στο Βέλγιο να δούμε μητελικά τελικά.
1: Τι τρώνε αυτοί εκεί, έχουν καλή κουζίνα.
0: Βέλγιο, όχι, μέτρια πράγματα.
1: Μέτρια πράγματα. Και για μου την Παρασκευή να
0: όχι, αλλά μπορούμε να πάμε στις αλυσίδες εστιατορίων που τρώω τα ίδια παντού όπου και αν πας. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα στην πιο μπλε πόλη τη χώρα.
1: Ναι, είναι η Νέα Δημοκρατία όλοι, όντως.
3: Χιλιά χρόνια Ερακλής.
0: Καλό στο Ερακλάκι μας, καλό σωνα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πώς μας βλέπετε φέτος, εντάξει.
0: Εγώ βλέπω θετικό άνεμο. Τώρα διπλανός εδώ, γιατί χθες μαλώναμε για τον Αθανασιάδη. Εγώ του έλεγα αν είμαι Αθανασιάδης, ο Ερακλή θα πήγαινα.
1: Εγώ αν ήμουν Αθανασιάδης, γιατί έχω ένα φίλο που είναι κολλητός του και μίλησε χθες με τον Μίλτο τον Μίλκα.
0: Ναι.
1: Μου λέει φοβάται λέει, να πάει λέει, στην
0: Τουρκία.
1: Στην Τουρκία γιατί λέει εκεί τα λεφτά είναι λίγο.
0: Ποια κοτσάιλ, μπορεί να σου τάξουν 5 και να μην σου δώσουν ούτε δύο στο τέλος.
1: Είναι και λίγο μαύρα τα λεφτά και
0: ναι.
1: Καθαρά να πούμε.
0: Γεια σας, να ακούσουμε λίγο.
1: Φοβάται μην τα χάσει. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, ανέβηκαν τα διαρκείας. Θα έρθει και ο Λορέντζο Ινσίνια τώρα, ακούγεται.
0: Άμα πάρει και η Σίνια, φίλε, θα έρθω κι εγώ καφτατζόγλω
1: να δω. Ισίνια πόσο χρόνο
0: είναι. Να δω τον κοντό, τον μάγο.
3: 34. Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, παιδιά, χίλια χρόνια Ερακλή.
0: Καλώς ο του χρόνου, να ξέρετε, θα έχουμε αρκετό χρόνο για Ερακλή. Τα έχουμε πει. Θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Τα μάτς κανονικά.
1: Άμα ξεκινήσει ναι. Μεταγραφές και τέτοια με τον προπονητή.
0: Φυσικά.
1: Τραβήξει κάνα 10.000, 15.000, 12.000 κάνα μάτς. Ο Άρης θα έχει πρόβλημα.
0: Τα έχουμε πει. Ναι. Οι ομάδες μας δημιουργούν την επικαιρότητα και η επικαιρότητα φτιάχνει την εκπομπή μας.
1: Στείλε έτοιμα στο μάτι.
0: Αυτό είναι παλιό. Δεν, μην τα διαβάζω ότι είσαι. Αυτό είναι παλιό. Έχει σταλθεί πριν από πόση ώρα. Καλημέρα, ναι.
1: Ναι.
0: 11 λεπτά έχει σταλθεί.
1: Ο Μάτιος βγήκε.
0: Βγήκε, ναι.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας.
4: Εμείς μιλάμε έτσι.
1: Εσείς, δύο είστε.
4: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που μιλάμε οι τρεις μας, εγώ, η κύριε Κώστα και η κύριε Νίκο. Ονομάζομαι Χτενιαδάκης Γιάννης, σας είχα πάρει τηλέφωνο την παραμονή του αγώνα τελικού του κυπέλου Βόλου.
0: Είναι ο Βιτζής.
4: Ότι θα τηλεφωνήσω.
0: Ναι, το θυμάμαι.
4: Δεν ξέρω αν με θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Σε θυμάται. Βεβαίως. Πολύ καλά ο Κουγιανός περισσότερο.
4: Να πω ότι περάσαμε ωραία. Εμείς λίγο περάσαμε πιο ωραία.
0: Εσείς περάσατε και μετά. Εμείς μέχρι το μάτς περάσαμε καλά. Μετά άρχισε η μύρλα, ναι.
4: Έτσι είναι ωραία.
0: Ναι.
4: Έτσι είναι η ζωή. Άλλος παίρνει, άλλος δεν παίρνει τίποτα. Ένα τελικός είναι.
0: Άλλος κλαίει και άλλος γελάει. Αλήθεια λες.
4: Ήταν ο πρώτος ασπρόμαυρος τελικός στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περάσαμε ωραία. Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στον κόσμο.
0: Παίζει να ήταν ο μοναδικός τελικός που σε άλλη πόλη η συνύπαρξη οπαδών να περνάει ο ένας δίπλα στον άλλο, χαιρετιούνται για να βγάζουν φωτογραφίες, να μην έχει ξαναγίνει ποτέ.
4: Τρώγαμε μαζί.
0: Ναι. Ναι, υπέροχο ήταν αυτό.
1: Είστε παραβατικοί και οι δύο λαοί, γι' αυτό τρώγατε μαζί παρέα.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην εμπλέκουμε το οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη από παραβατικές οικογένειες, τις οποίες μας κάνουν, μας δυσφημούν τον τόπο μας. Εμείς είμαστε ένας τόπος πολιτισμού. Και μάλιστα η δική μου η πόλη έχει να αναδείξει ένα Καζαντζάκι, έναν Ελ Γκρέκο και ένα.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, σου λέει ο άνθρωπος.
4: Εδώ που δεν έχει καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Βεβαίως. Εγώ απλώς πήρα να πω εκτός από την καλημέρα μου, θα ήθελα να έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες μία καλή εκπροσώπηση και την επόμενη χρονιά. Να καταφέρουμε να βγάζουμε μέχρι και έξι ομάδες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, Νίκο Κουλιανέ, αν το έχεις ψάξει αυτό.
0: Τέλει ακόμα να ανέβουμε. Πρέπει να μπούμε στη δεκάδα. Πρέπει να μπούμε στη δεκάδα και επίσημα. Ακόμα είμαστε πίσω.
4: Ναι.
0: Είμαστε εκτός δεκάδας. Ορίστε.
4: Οι
0: 10 πρώτοι, νομίζω από την 8η θέση και μετά. Αν φτάσουμε σε εκεί, θα σε ενημερώσω. Καλημέρα την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
4: Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μόνο που θα ήθελα από την ΕΠΟ, τη ΔΕΑ, πώς τη λένε αυτοί, να κοιτάξει, ήταν ένας τελικός πανέμορφος και αποτέλεσμα να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες, και η δική μου ομάδα, χωρίς να κάνει τίποτα, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και με 15.000 πρόστιμο, χωρίς να έχει σπάσει ούτε ένα καρεκλάκι, παιδιά.
0: Δεν είναι η τιμωρία συγκεκριμένη, δεν λέει άμα θα σπάσει. Άμα θα σπάσει, δεν τιμωρείσαι. Αν πετάξει είναι το θέμα.
4: Μα δεν πετάξαμε κανένα μέσα.
0: Προφανώς κάτι είδαν αυτοί. Τέλος πάντων, φιλιά Ηράκλειο, καλημέρα, καλημέρα. Είναι θέμα αν θα πετάξεις, μπορεί να σπάσεις, αλλά αν πετάξεις είναι το πρόβλημα.
1: Πάμε δύο τελευταίους να το προλάβουμε.
0: Δύο-τρεις θα δούμε, ναι. Καλημέρα, δεν έχουμε κάλο σήμερα. Έλα, φίλε, ναι.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ονα.
1: Μάλιστα.
5: Ωραία. Κώστας από Μόναχο.
0: Έλα, ρε Μιούνιχ.
5: Έλα, καταρχήν να πω πολλά χρόνια επαγγελματίας οδηγός. 30 και σας ακούω. Γιατί το χόμπι μου το αγαπημένο είναι το ράδιο βασικά.
0: Άρα μας ακούς.
1: Η παρέα είναι
0: 25 χρόνια.
1: Φορτηγό, βέβαια.
0: Άρα μας ακούς 25 χρόνια αφού είσαι 30.
5: Όχι, στην Ελλάδα ήμουν πάλι 24 χρόνια αυτοκινητής, ταξιτζής.
0: Ναι.
5: Κατάλαβε.
1: Σ' αρέσει το τιμόνι.
5: Γενικά ακούμε το. Ναι.
1: Σ' αρέσει.
5: Βοηθάει εδώ πέρα το περιόριο στο ίντερνετ, οπότε σε ακούμε μέσω ίντερνετ συνέχεια.
0: Mm-hmm.
5: Θέλω να πω κάτι. Νευρίασα τη Δευτέρα, έκλεισα το ράδιο και πρώτη φορά. Μετά δεν άκουσα για 4-5 μέρες ράδιο. Νευρίασα πάρα πολύ.
0: Για
5: θέλω
0: ποιο λόγο?
5: Να πω κάτι καταρχήν. Θα σε πω τώρα. Το Μετρόπολης είναι το μεγαλύτερο ράδιο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Από ακροματικότητα.
0: Ναι.
5: Και έχει και σελίδα στο ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
5: Ωραία. Δεν σας κινεί καθόλου η περιέργεια το ότι αυτό το μέσο με τόσα πολλά αβαντάζ ανεβάζει άρθρα και έχει 30 και 40 like. Και αλλού θα καταλήξω μετά. Το ότι δηλαδή η διαδραστικότητα με τον κόσμο, αφού έχεις ένα τέτοιο πολύ μεγάλο μέσο, τρομερό.
0: Το ραδιόφωνο δεν συνδέεται. Άλλο το ίντερνετ και το digital, και άλλο το ραδιόφωνο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
5: Παρόλο αυτό. Ναι. Ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρω.
0: Ναι.
5: Αλλά είναι μπούσουλα, ρε παιδί μου. Σκέφτομαι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Εντάξει.
5: Και πού θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
5: δεν γίνεται η μεσημεριανή εκπομπή η ενημερωτική να απευθύνεται σε έναν πρόεδρο ενός συλλόγου της πόλης με τον Χάρη Κλίν και με τον Θαθάφα και να το ακούμε 3, 4 και 10 φορές.
0: Ναι.
5: Είναι εξευτελιστικό για μένα. Το Θαθάφα, δηλαδή, πώς να σου το πω.
0: Δεν συνάδει, λες.
5: Πάρα πολύ την εκπομπή.
0: Ναι, δεν συνάδει, δεν συνάδει, ναι.
5: Δεν συνάδει. Θαθάφα, εντάξει, βγαίνεις και το να παίρνεις το μέρος καψανού έτσι, για μένα δεν είναι θεμητό. Γιατί σου είπα, είμαι, ακούω ράδιο, είναι το αγαπημένο μου χόμπι και ακούω και τον Αθηνών.
0: Ναι.
5: Ακούω και τον Τζόχο. Δεν παίρνει μέρος. Πες τα γεγονότα και άσε εμένα να κάνω το θα.
0: Ναι, άσε εγώ να κρίνω, λες.
5: Καταφέρνεις, okay.
0: Ναι.
5: Άσε με να κρίνω. Μην παίρνεις μέρος. Και έχετε καταφέρει σαν ράδιο στο ΒΑΟΚ να υπάρχουν 2 δισεκατομμυριούχοι που δεν το φανταζόμασταν ποτέ και να υπάρχουν προβλήματα. Και τα προβλήματα, ένα πρόβλημα νομίζω, θα το πω, νομίζω είναι το Μετρόπολης.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air
0: 10 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
6: Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Το ρε φίλε, πάλι ψάχνει τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη στερεοτική να τελειώνει. 50 χρόνια εμπειρία είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρει στη στερεοτική, δεν θα το βρει πουθενά.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τη μετρητή. Οι καλύτερε τιμέ τη αγορά σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευά Πέτρο από το 1999. Με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρας με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη δίμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα από το Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Γκρέκορι Κόκκινος Β στο Facebook, Γκρέκορι Κόκκινος Β στο Instagram, Κωστής Ραπτόπουλος στο Instagram. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε μέχρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε και με την SMS χέρα αλλά και με τα social media του σταθμού. Και να πω ότι μαζί μας είναι η Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα, με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα στο Telekom Arena του Παναθηναϊκού, με παιχνίδι στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ Μπαχτσέ, και το βράδυ στις 9 η Ισπανικός Εμφύλιος με τη Βαλένθια να παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και από εκεί πέρα με την οριστική απόφαση για το μεγάλο παιχνίδι το οποίο γίνεται στη Championship στο Wembley αύριο 18:30 τελικά. Οριστική καταδίκη της Southampton και οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο είναι η Hull και η Middlesbrough.
1: Πώς?
0: Η Middlesbrough.
1: Η οποία τι θέση είχε?
0: Η οποία είχε χάσει από τη Southampton, αλλά τελικά καταδικάστηκε η Southampton για καταστροφή.
1: Δικαστικούς δρόμους οι Southamptonians κλείσαν το λιμάνι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί υπάρχουν άλλα ήθη και έθιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θεωρώ την απόφαση δίκαια.
1: Ναι.
0: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, όχι για να αμφισβητήσω αυτό που είπες θες.
1: Ποιο ενδιαφέρον?
0: Από τη Στουτγκάρδη για τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιος το είπε?
0: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν ενδιαφέρεται, γιατί πολύ απλά επιλέξει. Ότι έχει πέσει η απόδοσή του, δεν έχει βελτιωθεί και γενικά.
1: Αυτό που λέω εγώ δηλαδή.
0: Δεν τα πήγε καλά.
1: Ναι.
0: Όπως περιμένανε.
1: Περιμένουν οι άλλοι να τον πουλήσουν 25-30 εκατομμύρια με το μυαλό τους. 12 εκατομμύρια να έρθουν να κάνουν κουλουτούμπες εκεί στη Μικρά Ασία.
0: Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του
1: κορυφαίου
0: Γερμανού δημοσιογράφου, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι των αδραφών. Και στο λέω για να.
1: Μην αμανάτη, να ξέρεις εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι δεν υπήρξε επαφή του Αταμάν με τον κύριο Γιανακόπουλο, αναβλήθηκε. Όπως επίσης ότι από σήμερα ο κύριος Λουτσέσκου είναι διακοπές, σαν να δεν έγινε συνάντηση με τον κύριο Σαββίδη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ούτε τηλεφωνική.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Για ένα καλοκαίρι τέλειο.
0: Καλά.
1: Δικό μου, για το δικό μου.
0: Για το δικό μου. Για τα δικά σου κριτήρια.
1: Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά είναι τέλεια νέα.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τελευταίες αγωνιστικές σε Αγγλία, Ισπανία και κάποια άλλα πρωταθλήματα τα οποία θα κρίνουν.
1: Και πάμε για ψάρεμα, ε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι μετά από 15 μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, ούτως ή άλλως.
1: Κουμάρι,
0: το έχεις πει, δεν είναι θέμα κουμαριού μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Δηλαδή, ας στείλουμε για παράδειγμα ανταποκριτή την ώρα που γίνονται εκπομπές εδώ και πούμε, παίξε ένα τέταρτο Ουρουγουάη, ξέρω εγώ, Αργεντινή.
0: Είναι πολύ.
1: Θα ορίστε.
0: Είναι πολύ.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ ο ραδιοφωνικό χρόνο ο οποίο θέλει. Αν έπαιζε η Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, εντάξει, πόσα μα θα έπαιζε.
0: Όσο και αν έπαιζε. Θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τώρα που δεν παίζει η Εθνική Ελλάδα.
0: Τώρα που δεν παίζει, πέφτει το
1: ενδιαφέρον. Πέφτει το ενδιαφέρον. Ωραία.
0: Πάει όπω το λε, στο κουμάρι.
1: Πάει στο σπανάκι του Ποπάη.
0: Σε συμπάθειες που μπορεί να έχει κόσμο. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι γουστάρουν τη Βραζιλία, άλλοι γουστάρουν την Αργεντινή, την Γαλλία.
1: Άμα δεν έχει φασαρία το ματ, δεν έχει. Εμείς κάνουμε ματσάρες Ευρώπες και τα λοιπά, παίρνουμε το 5ο, τον 6ο. Η θεαματικότητα πόσο παίρνουμε όταν παίζει ο Πάουκ με τον Ολυμπιακό, Πάουκ Παναθηναϊκός, Άρης, ξέρω εγώ, όταν είναι το άλλο το παλικάρι, ο Μπουγάτσα.
0: Κάτσε να δούμε και το τελικό. Το τελικό του Champions League.
1: Πόσο να πάρει, ρε κόκκινα, από το τελικό του Champions League. Πόσο να πάρει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δεν θα πάρει. Τηλεοπτικά μπορεί να πάρει, ιντερνετικά δεν παίρνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό που το βλέπει εκεί, τα σχολιασμοί και τα λοιπά δεν.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ. Άντε να πάρει από το Europa League λίγο παραπάνω. Δεν παίρνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε ότι παίρνει 1000 με 1500 να παρακολουθήσουν.
1: Τίποτα δεν. Τι νούμερο είναι αυτό.
0: Τι νούμερο θα, σε, θα το
1: θέλει. 4.000, 3.900.
0: Αυτό θα ήταν ικανοποιητικό.
1: Ναι. Και μετά στο τέλος θα έχει 60.000, 50.000.
0: Πόσο συνολικά κόσμο είχε στο παιχνίδι που έγινε προχτές.
1: Το ανώτατο 1.800.
0: Δεν ήταν άσχημα.
1: Εντάξει, δεν είναι νούμερα τα αυτά για μένα. Τώρα δεν είναι νούμερα. Εντάξει. Μπορεί να στο τέλος μπορεί να κάνω ένα εκατομμύριο τώρα. Αυτά δεν είναι νούμερα. Εντάξει. Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Όταν παίζουν ντέρμπι, πλακώνονται, βρίζονται, όχι πλακώνονται στο ξύλο, βρίζονται ρε παιδί μου, διαιτητές, το ένα τ' άλλο, τι είπες αυτό, γιατί είπες εκείνο, στείνονται εκπομπές εκεί όλοι άσχετοι από μπάλα, παίρνουν μια φάση στην αναλύου κανένα τρίωρο, εντάξει, εκεί έχει. Άλλο, λέγε.
0: Πήγες στην κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, δεν πήγα στην κυρία Καριστιανού, γιατί πρώτον ο Κουλιανός δεν σήκωνε το τηλέφωνο, έκανε γούτσου γούτσου, δεν ξέρω τι, το έχει κλειστό το κινητό. Ήταν πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Ήθελα να δω τις μάπες των γύρω-γύρω. Να δω δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω-γύρω. Ποιοι είναι αυτοί. Είδα στην τηλεόραση κάτι φάνηκε.
0: Έμαθες πως ονομάστηκε το κόμμα της.
1: Ναι.
0: Διάβασε διακήρυξη.
1: Το κόμμα της το διάβασα, ναι.
0: Ναι. Ελπίδα για δημοκρατία.
1: Ναι. Πιο άθλιο όνομα δεν μπορούσε να βγάλει.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή τόσοι επικοινωνιολόγοι δεν μπορούσε να τη βρουν ένα καλό όνομα. Ελπίδα για δημοκρατία. Τι είναι αυτά.
0: Μπορεί.
1: Η Φλωρέτα Ζάνα στο κινηματογράφο λιγότερο κρύα ήταν. Και πώ τη λένε, η Δανδουλάκη να πούμε. Φελπίδα για δημοκρατία. Πάμε παρακάτω. Άτε. Κρυάδε.
0: Τη διακήρυξη την διάβασε.
1: Ναι, δεν διάβασα όλα. Δεν με κάνει.
0: Δεν σε καλύπτει.
1: Δεν δηλαδή με καλύπτει τίποτα από αυτό. Όχι ότι με καλύπτει ο Μητσοτάκης, α πούμε. Όχι με καλύπτει η καλή.
0: Δηλαδή το ότι θέλει να αλλάξει τόσα πράγματα.
1: Πώ θα τα αλλάξει.
0: Το ότι θέλει.
1: Άσε ρε, στην αντιπολίτευση και εγώ θέλω να κάνω διάφορα. Μόλις πάω και εσύ φώναζες εδώ έξω το χρυσό και μόλις ήρθε η διαφήμιση τον έπαιξες το χρυσό.
0: Αυτά είναι δικά σου.
1: Αυτά είναι δικά μου καταγεγραμμένα.
0: Πού είναι, βγάλε.
1: Φώναζε για το καζίνο και άλλο στη Γευγέλη. Εγώ δίνω τη Γευγέλη. Τι να το βγάλω, καταγεγραμμένα.
0: Πού είναι καταγεγραμμένα.
1: Μόλις ήρθε η διαφήμιση.
0: Από λόγια χορτάσαμε.
1: Από λόγια χορτάσαμε. Παρακαλώ. Δεν με καλύπτει, ρε Καριστιανού. Δεν με καλύπτει, όχι.
0: Ονόματα δεν μάθαμε.
1: Τι ονόματα.
0: Ονόματα δεν μάθαμε.
1: Τι ονόματα.
0: Για το ποιοι θα πλησιώσουν τελικά.
1: Είδα κάτι.
0: Δηλαδή πιστεύεις.
1: Φυσιογνωμίες εκεί και τα λοιπά.
0: Πιστεύεις ότι ο κ. Ψωμιάδης θα κατέβει με την κυρία Καριστιανού.
1: Γιατί να μην κατέβει. Τι δουλειά έχει να κάνει ο Ψωμιάδης. Δηλαδή να πάει με τη Νέα Δημοκρατία αφού πλακώθηκε εκεί.
0: Μπορεί να πήγαινε να τη στηρίξει.
1: Πώς.
0: Μπορεί να πήγαινε να τη στηρίξει.
1: Ωραία, σπάει.
0: Έχει μια αλφα ηλικία, έχει περάσει 1000.
1: Α την ηλικία του ησυχή.
0: Όχι.
1: Μπορεί να πάει 110 αυτό. Και εσύ σε ένα χρόνο να πεθάνει.
0: Καιρό να είναι ο άνθρωπο.
1: Άστο την ηλικία του.
0: Φίλο μα είναι.
1: Τι κάνει μπούλινγκ την ηλικία του δηλαδή. Ο άνθρωπο άμα είναι. Ένα άνθρωπο που είναι χρήσιμο. Και ο παπά Ζαφυρίου είναι 83, αλλά εδώ απίκο η φωνή του είναι καμπάνα. Και η θεία τη Τζέρι είναι 97, έσπασε δύο γοφού να πούμε και εγώ θα πέθανα και αυτή σηκώθηκε από δύο εγχειρήσει. Πλάκα μα κάνετε ρε.
0: Α
1: την ηλικία είσαι.
0: Είπε κανεί ο
1: είσαι καλά, λέει, ανησύχησα για σένα. Ήταν στο δεύτερο χειρουργείο αυτή. Έκανε δύο ισχύα σε τρεις μήνες και σκόνται και περπατάει και μαγειρεύει. Άσε τώρα.
0: Μπράβο τη.
1: Ασκηστέ 13 χάπια και εγώ σε δύο μήνες κόντεψα να πεθάνω. Άσε.
0: Ταμείο, 11.
1: Ναι. Ας την ηλικία του ήσυχη λοιπόν.
0: Σιγά,
1: μπορεί να προσφέρει. Όχι. Η φωνή του Παπαζαφυρίου είναι καμπάνα. Εσύ είσαι 56, σαν πεθαμένο μιλά. Ας την ηλικία λοιπόν δεν έχει.
0: Ζηλεύεις.
1: Και μπορεί να είναι ένα τριαντάρι από κάτω
0: ζηλεύεις.
1: Να είναι πιο ψοφίμη. Τι να ζηλέψω, μωρέ, τι να ζηλέψω στην ηλικία που είμαι, τι να ζηλέψω. Έχει τίποτα καλό.
0: Τίποτα καλό.
1: Καλό, έτσι. Άσε την Καριστιανού, τη γυναίκα ήσυχη να πούμε. Θα κάνει τι θα κάνει, θα μπει στη Βουλή, θα οικονομήσει και αυτή σαν του άλλου που παίρνουν με το 3%. Άσε την ήσυχη. Θα κάνει το κόμμα τη και αυτή, θα κάνει το.
0: Αυτό έχει
1: το γυνάτι τη.
0: Ότι κατέβηκε για να οικονομήσει.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Έτσι,
1: δεν είπα αυτό.
0: Έτσι που το λε.
1: Θα πάρει 3%, θα μπει μέσα.
0: Κάποια δαΐση, οι οποίοι θα το.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: το εργαλειοποιήσουν.
1: Δεν εργαλειοποιούν τίποτα.
0: Αυτό το λέω.
1: Όσοι και ο Καρατζαφέρη. Και ο Καρατζαφέρη που πήρε το 1,5%. Και πληρωνόμασταν από εκεί, λέμε να οικονομήσει, να έχουμε μισθό. 3% θησαυρό ο μισθός στο 1,5% 1,6. Λέγαμε να οικονομήσει, να μπει, να πάρει τα μισά, να είναι άνετος. Τι είναι κακό να οικονομήσεις όταν μπαίνει στη Βουλή μέσα? Γιατί μπαίνουν τα κόμματα? Η Λατινοπούλου πόσα τα καμπήκε
0: στην Ευρωβουλή?
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν τα κόμματα να μπουν στη Βουλή?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ξέρεις τι, άρα οικονομάνε.
0: Μα δεν ενδιαφέρει η πολιτική.
1: Πώς το πες?
0: Δεν ενδιαφέρει η πολιτική.
1: Δεν σε ενδιαφέρει να κριτικάρεις όμως.
0: Ατομικά.
1: Ξέρεις ένα κόμμα. Έκανε ο Καρατζαφέρης όταν ήταν έξω και τον βγάλανε 2,9.
0: Ωραία.
1: Του πήρα και το κανάλι, το κάνανε από Πανελλήνια τοπικό. Από εκεί που έπαιρνε 1 εκατομμύριο το χρόνο, 2 εκατομμύρια χρόνο διαφημίσεις, πήρε 200.000, 300.000.
0: Λογικό είναι.
1: Δεν μπήκε στη Βουλή, δεν οικονόμησε. Κακό είναι. Α, ναι, με δεν οικονομούσε.
0: Τι ρεσί λέει. Ο Καρατζαφέρης ήταν. Ναι. Από τους καλύτερους διαφημιστές που έχουν βγει στην Ελλάδα.
1: Άσυρε το πρόλογο.
0: Έκανε ένα κόμμα το οποίο έχει τροφοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Με πάρα πολλά.
1: Σκοταξάδι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σκοταξάδι της Ελέχη.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, άρα έκανε κάτι καλά.
1: Τι δεν έκανε καλά, λέμε τώρα. Άσε τι καλά έκανε.
0: Άρα έκανε.
1: Όταν έκανε καλά 3%, 5%, 6%, ξέρεις πόσα λεφτά έπαιρνε το κόμμα?
0: Όχι, εσύ δεν.
1: Βέβαια, εκατομμύρια έπαιρνε.
0: Πόσα εκατομμύρια? 1, 2, 10, 100.
1: Έπαιρνε, δεν ξέρω ακριβώς. Και 1,5% αν πάρει, 1,6, πες τη φίλη του Λατινοπούλου που μιλάς, με ποιον μιλάς, πάλι παίρνει. Πάλι οικονομάνε. Κακό είναι αν οικονομήσουν. Η λέξη οικονόμα είναι κακή.
0: Το να πρημοδοτείτε ένα κόμμα με κάποια χρήματα.
1: Νόμιμο είναι αυτό. Δεν είναι παράνομο.
0: Είπα εγώ ότι είναι παράνομο.
1: Γιατί με κοιτάς με το κουμπί το μάτι, να πούμε.
0: Ποιο κουμπί? Ρε.
1: Σαν κουμπιά είναι τα μάτια σου, να πούμε. Νισταγμένα. Τα δικά μου είναι πεταγμένα. Είναι γουρλωτά.
0: Σαν αυγά, ναι. Σαν αυγά στουρθοκάμου.
1: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνει. Μιλάς για τα μάτια του άλλου.
1: Σαν κουμπιά, έτσι.
0: Έχεις διαμάτια.
1: Μια νοχελικότητα.
0: Μάτια,
1: τα μάτια σου έχουν νοχελικότητα.
0: Νοχελικότητα,
1: ναι.
0: Από πού προκύπτει?
1: Από τη γυαλάδα φαίνεται το μάτι, να πούμε.
0: Γυαλάδα.
1: Γυαλάδα σου δεν έχει γυαλάδα το μάτι. Δεν πάει δεξιά-αριστερά. Περπατάς σαν το άλογο. Δεν γυρνάς δεξιά-αριστερά το κεφάλι. Σουρ-σουρ σέρνει το πόδι, να πούμε.
0: Ποιο σέρνει το πόδι?
1: Σέρνει το πόδι. Σουρ-σουρ-σουρ. Τι θες να πεις τώρα?
0: Έγινες καλά και η βλακεία πάει σύννεφο.
1: Όχι, γυμνάζομαι τώρα γι' αυτό.
0: Η βλακεία πού βγαίνει?
1: Από την προπόνηση. Τρεις μήνες με είχανε.
0: Την προπόνηση κάνει βλαμμένο, λέει.
1: Δεν ξέρεις ότι όταν κάνεις γυμναστική απελευθερώνονται συστατικά του οργανισμού και σε κάνουν πιο. Πώς το λένε? Σε κάνουν πιο ευχάριστο.
0: Όχι, θα περίμενε να φεύγουν τοξίνες, να είσαι πιο ευχάριστος, όχι ανόητος. Και άλλες ιστορίες για αγρίους.
1: Ποια είναι η ιστορία για τον άγριο? Ότι τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή παίρνουν λεφτά.
0: Είπα εγώ ότι δεν ισχύει.
1: Και τι, πού είναι το κακό?
0: Για τα μάτια μου που κάθεσαι και ασχολείσαι με τα μάτια μου.
1: Είσαι αργόματος, ρε. Το μάτι σου έχει αργό βλέμμα. Ναι, το μάτι σου έχει αργό βλέμμα. Δεν έχει αυτό τη. Να δει, ξέρω εγώ, κάνα χορηγό να τον αρπάξει, κάνα μια δουλειά την αρπάξει, κάνα μια γκόμενα να την αρπάξει.
0: Να σκέφτομαι σαν αρπακτικό λίγο.
1: Ναι, είσαι δηλαδή το μάτι σου βολεμένο. Αργό. Θα σε πάω στο. Σαν να βολεύτηκε το μάτι και έχει χάσει τη φρέ. Άλλο λέω. Ότι είσαι τακτοποιημένος και ότι το μάτι σου έχει.
0: Είμαι τακτοποιημένος.
1: Φαίνεσαι ότι είσαι άνθρωπος που δεν πας στην αγορά να κάνεις το μάτι. Το μάτι φαίνεται.
0: Ποιος το λέει αυτό? Είναι αυθαίρετα.
1: Η προσωπική επαφή όταν κάνεις. Τώρα η Ευγενούλα ψάχνει δουλειά.
0: Ωραία.
1: Λέει.
0: Γερίνα,
1: πήρε μια φίλη μου, ας πούμε, τώρα να μου πει. Έχω μια δερματολόγο, λέει, που θέλει άτομο ή μπορεί να ψάξει. Να την πάρω, πάρτε. Λέει, θέλει να τη δει όμως κατηδίαν. Να δει τη μάπα της. Να δει τη μάπα της Ευγενούλας.
0: Περίμενε. Να μια δουλειά και να τη συνδεύξεις.
1: Περίμενε. Ας στείλει το mail, είναι απρόσωπο. Καλύτερα να το δει τον άλλον.
0: Αλήθεια λες.
1: Κατάλαβες.
0: Το ξέρεις.
1: Μου στείλει εμένα, για παράδειγμα, ένας εδώ, 10 πτυχία. Και να δω ένα βουβάλι να πούμε να έρχεται εδώ, αργοπόδαρο να πούμε και αργόματο. Μουρμουρ να μην ξέρει. Να έχει τις ιδέες τις παλαιολιθικές. Να. Τι θα το κάνω. Ή μπορεί να έχει κάποιον που να μην έχει τα πτυχία, μισό λεπτό. Να μην έχει τα πτυχία, να είναι. Και να το δω εγώ ότι είναι στην πιάτσα το μάτι του να πούμε. Εδώ, έλα εδώ, ρε, εσύ το μάτι σου πάει. Αυτό είναι. Αυτό.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Άκουλου.
1: Ναι.
0: Στις εταιρείες κάνουν συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Στις business στέλνουν email.
1: Ναι, άστα email.
0: Δυστυχώς.
1: Άστα email. Δηλαδή, άμα δεν το δω τον άλλον.
0: Πρόσχετο. Εσύ λέμε ότι έχει ένα κανάλι το οποίο έχει μια αλφα δυναμική.
1: Μάλιστα.
0: Και θες να το νοικιάσεις, να το πουλήσεις και τα λοιπά.
1: Θέλω να το αγοράσουν, εγώ το νοικιάζω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και θες να το νοικιάσεις.
1: Ναι, 2-3 χρόνια το δίνω, παραπάνω όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δεν μετράει προσωπική, δεν μπορεί να κάνει προσωπική επαφή. Θα πρέπει δηλαδή σε οποιονδήποτε διαφορόμενο να στείλει email.
1: Δεν πιάνει δηλαδή το ύφος, το ήθος.
0: Δεν παίρνω σκληρότητα τον ραντεβού.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή εμένα το κανάλι μου που κάνει τριπλάσια ακροματικότητα από κάποιο άλλο που είναι δίπλα, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό.
0: Αυτό,
1: γιατί εγώ τα λεγόμενά μου μπορεί να είναι παράλογα, αλλά να παίρνω νούμερα μέσα από την παραλογία.
0: Ποιος διαφωνεί.
1: Τι μας λες τώρα το email τώρα. Μιλούσα
0: με έναν πολύ καλό μου φίλο.
1: Πώς.
0: Ο οποίος έχει το μεγαλύτερο πόρταλ της Ηνωμένης Πολιτείας.
1: Πόρταλ, τι είναι πόρταλ. Τι το πόρταλ.
0: Site.
1: Πόρταλ.
0: Έτσι ναι. Λέγεται ρε φίλε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Φίλος σου το έχει.
0: Φίλος μου.
1: Πες να σε βάλει 800 άρι το μήνα να γράφεις τίποτα.
0: Δεν είναι έτσι φίλος όπως φαντάζεσαι τα πράγματα.
1: Ναι,
0: και όλες οι επιχειρηματικές
1: ναι.
0: Κινήσεις που κάνει για διαφημίσεις γίνονται μέσω email.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνει ραντεβού. Δηλαδή πρέπει να ξέρει το Αρατόπουλο που έχει το Μετρόπολης ή το Αρατόπουλο στη ΒΗ ή κάτι άλλο.
1: Δεν είναι έτσι, ρε κόκκινε.
0: Μα έτσι είναι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ο άλλος λέει με την παγκόσμια αγορά και ξέρει καλύτερα εσύ.
1: Στη δικιά μου την αγορά είναι διαφορετικά. Πες το φίλο σου εκεί που έχει το πόρταλ. Γιατί εγώ μπορώ να κάνω 30% ακροματικότητα και η εταιρεία να πάει στον άλλο. Περίμενε, ρε. Και η εταιρεία πάει στον άλλο που είναι 12, γιατί ο άλλος φοράει γραβάτα ενώ εγώ δεν φοράω. Ας πούμε και είμαι πιο λαϊκός.
0: Το είναι κάτι άλλο.
1: Πώς είναι κάτι άλλο.
0: Είναι και τα θέλω.
1: Είναι τα παράμετρα. Πώς θα γίνει. Είναι τα θέλω κάθε εταιρεία. Ναι, βέβαια.
0: Άλλη εταιρεία θέλει ένα ο οποίος να δείχνει σοβαρός.
1: Ναι, να έχει 2% και να είναι σοβαρός.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να έχει 20% και να είναι, ξέρω εγώ.
0: Και τι show. Να κάνω εγώ να του πω ότι είσαι αλλού.
1: Γιατί εγώ θα πω. Αλλά δεν είναι έτσι όπως θα. Το email.
0: Σου λέω πώς κινούνται.
1: Εδώ αισθητική κάνει άλλη και λέει θέλω να σε δω. Σοβαρά μιλάς.
0: Σου είπα κάτι το οποίο δεν το κράτησες.
1: Ναι.
0: Λέω όταν είναι για πρόληψη ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Σε οποιαδήποτε εταιρεία παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Στην αρχή στέλνουν βιογραφικά.
1: Ναι. Μετά θέλω το δει.
0: Επιλέγονται κάποια
1: ναι, ναι.
0: Και τους καλούνε όταν βλέπουν ότι έχει κάποια αξιόλογα πράγματα.
1: Α, το δει face to face.
0: Τα οποία πληρούν και γίνονται συναντεύσεις.
1: Εσύ γυναίκα υπάρχει... ή στο ερωτικό κομμάτι μέσω email κάνεις την αυτή σου. Τη βλέπεις την άλλη, σε βλέπει. Μυρίζει μασχάλι σου, σε διώχνει.
0: Εκεί έχουν χειροτερέψει τα πράγματα.
1: Ορίστε.
0: Εκεί έχουν χειροτερέψει τα πράγματα.
1: Τι θα πει αυτό.
0: Βλέπεις ρε παιδί μου δύο ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι βρίσκονται σε ένα χώρο εστίασης. Ή μπορεί να πίνουν καφέ ή ναι. Αλκοόλ ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δεν πάει ο άντρας να τη μιλήσει στην κυρία που του αρέσει.
1: Ναι.
0: Ζητάνε αν έχει Instagram, αν έχει social media κτλ.
1: Έτσι μάθανε, αλλιώς.
0: Αλλάξε τα πράγματα.
1: Ναι. Πάλι καλά που τη βλέπει όμως.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Την έχει δει.
0: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν.
1: Γιατί μπορεί να πας να βρεις μια φίλτρου. Η οποία έβαλε 80 κιλά φίλτρα και να δεις τη μάγισσα Ματζίκα Τεσπέλ, ενώ είναι, περίμενες να βρεις την
0: μιλες...
1: πριγκίπισσα Ροδανθούλα να πούμε.
0: Επειδή είναι κομμάτι της δουλειάς του τα social media.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Πόσες φορές σε κατηγόρησα.
1: Για πες.
0: Είναι κομμα...
1: ναι.
0: Πόσες φορές ήθηκε να δεις μια πολύ ωραία κοπέλα, να λες τι ωραία κοπέλα είναι αυτή, να σου στέλνει μηνύματα επαγγελματικά, δεν λόγω κάτι πονηρό, και να λες αυτή τώρα είναι υψηλή, κοντή.
1: Απλό είναι. Να... λες, δείξε πόδια τι λες. Να μετρήσεις τα σαντιμέτρα. Τελείωσε. Άστα τώρα.
0: Να δω πάλι.
1: Το φίλτρο φαίνεται.
0: Δεν ξέρω από αυτά.
1: Πώς δεν ξέρεις από αυτά.
0: Αυτά ξέρεις εσύ.
1: Τι βλέπεις, τι φίλτρο είναι. Εδώ βάζουν οι άντρες φίλτρα.
0: Αν ήξερα φίλτρα, θα τα βάζεις σε μένα.
1: Τι φίλτρα να βάλεις εσύ.
0: Πλάκα
1: εσύ είσαι άφιλτρος, να πούμε.
0: Ενώ εσύ τι είσαι.
1: Τι φιλτραρισμένος.
0: Δείτε ένα φιλτραρισμένο, παιδί.
1: Τι έχει η επικαιρότητα, θα μας πεις τώρα.
0: Σου είπα.
1: Χαριστιανού έκανε το κόμμα, πήγα καμιά. 500 Αγιάνο Ματέα, άλλοι 200 απ' έξω, δύο περιστέρια κάναν κάτι απ' έξω.
0: Έχω μία απορία.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Ο λόγος που δεν είχε περισσότερο κόσμο.
1: Ναι.
0: Εκτυπάς είναι γιατί δεν τους αφήσαν να μπουνε.
1: Γιατί άμα ήταν θα ήταν απ' έξω.
0: Ρε φίλε, ρωτάω.
1: Ναι.
0: Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να φανε πόρτα.
1: Ναι.
0: Να φοβούνται προβοκάτσια, να φοβούνται επεισόδια ή αστυνομικές ρακέτες, να φοβούνται οτιδήποτε.
1: Είδες εσύ κόσμο απ' έξω πολύ.
0: Δεν είδα, ρε φίλε.
1: Δεν είδε.
0: Δεν ξέρω.
1: Άρα δεν πήγα. Δεν πήγα. Τι λόγος δηλαδή, τι λόγος. Την υπερ, πώς το λένε, την υπερ προβάλανε, ναι. Η υπερ προβολή της έκανε κακό. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό θα φανεί στις εκλογές.
1: Θα το δεις στις εκλογές.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπο της εταιρείας Steel με Service. Ταβάκι 42 Θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.
12: 21-222.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, εκεί είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνια Καρδένα και Μάρκ Πότσο Αρικονία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, κλειχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργατές του. Ενώ αποδικεύστε το τηλέφωνο του 23 10 85 27 27, γιατί αν του χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προκειμένου να λύσετε

0: Οποιοδήποτε πρόβλημα σας παρουσιαστεί, είτε με την πόρτα είτε με το αυτοκίνητο, γενικότερα από τον κλειδαρά της καρδιάς μας. Κωστή Δραπτόπουλος στο Instagram και Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Facebook και στο Instagram μπορεί να στέλνετε μηνύματα μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και να σου πω ότι είχαμε την τον Ιθήνο Νου της 17 Νοέμβρη, ο οποίος αποφυλαγέστηκε.
1: Δεν σίγουρα αυτό, γιατί ένας αρχιδικαστής εκεί διαφωνεί.
0: Από τον Άριο Πάγο, ναι.
1: Από τον Άριο Παπάγο.
0: Δεν ξέρεις όμως τι γίνεται.
1: Τι γίνεται?
0: Αυτό σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση
1: ναι,
0: θα μείνει άλλο ένα χρόνο μέσα.
1: Μετά μπορεί να πεθάνει, 82 δεν είναι.
0: Όχι, άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Ρώτησε έναν νομικό, ο οποίος ξέρει,
1: ναι,
0: και μου λέει ότι τα ισόβια είναι 25 χρόνια.
1: Μάλιστα. 25 χρόνια τι, 25 χρόνια, αφού μειώνονται μετά. Δεν είναι καθαρά 25.
0: Αυτός έμεινε 25.
1: Έμεινε 25. Πόσο χρόνο ήταν δηλαδή, 82, 72, 62.
0: 57.
1: Στην ηλικία μας μπήκε φυλακή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει τώρα ερείπιο.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: 100 φορές ισόβια να φας.
1: Ναι.
0: 25 χρόνια μένεις.
1: Ωραία. Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Για έξω δεν ξέρω. Ναι. Να μην πω κάτι.
1: Σε πάρει σε κάνα αυτό, άμα έχει κανένα καλό δικηγόρο, και στα κάνουν 15 τα χρόνια.
0: Ρε φίλε, πέρα από το τι μπορεί να έκανε.
1: Ο άλλος που έτρωγε τις γυναίκες, πώς το λέγανε εκεί, τον Δράκο.
0: Παπαχρόνης.
1: Παπαχρόνης. Τον βγάλαν στα 15 χρόνια, 20 χρόνια. Τώρα ψοφολογάει κάπου.
0: Άλλο
1: κάπου
0: είναι το θέμα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ότι. Άρα δεν είναι ισόβια τα ισόβια.
1: Τώρα το πήρε καμπάρι ότι στην Ελλάδα είναι οι ποινές πολύ λεπτές.
0: Εσύ το ήξερε ότι για 10 φορές ισόβια να φάει είναι το ίδιο.
1: 30 φορές ισόβια να φάει.
0: Το
1: γι' αυτό ήθελε ο Πάσαρης.
0: Το γνωρίζεις.
1: Βέβαια, γι' αυτό ο Πάσαρης είχε τρελαθεί και ήθελε να έρθει εδώ. Αλλά οι Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι τον έχουν εκεί στα υπόγεια.
0: Στο Μπουντρούμι.
1: Καλύτερα εκεί, γιατί εδώ μπορεί να βγαίνει, να πήγαινε σε κανένα κόμμα, τον κάνανε και ήρωα να πούμε.
0: Σε κόμμα.
1: Ω. Βέβαια, γιατί όχι.
0: Το
1: γιατί ο Γιωτόπουλος, άμα έβγαινε και πήγαινε σε κανένα κόμμα τη αριστερά, θα τον παίρνανε, νομίζεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ το ξέρω. Οι άλλοι που σκοτώνουν από την άλλη μεριά, οι ακροδεξιοί, δεν κάνουν ακόμα, δεν πάρουν ψήφους. Ο καθένας έτσι σκέφτεται. Δεν κοιτάει ότι είναι δολοφόνος. Ο άλλος λέει, σκότωσε τους. Σήμερα ο Κουλιανός το πρωί, ας πούμε, έλεγε ο Μέγα Αλέξανδρος εκπολίτησε. Ενώ σκότωνε ο άνθρωπος,
0: εκπολίτησε.
1: Αφού σκότωνε, πώς εκπολίτησε?
0: Γιατί υπάρχουν τόσες πόλεις που δώσαν το όνομά τους, οι απόγονοι τους.
1: Τι με νοιάζει εμένα, δεν ξέρω την Αλεξάνδρεια και τον Γιδάνα.
0: Μια προσέγγιση.
1: Εγώ σε ρωτάω, σκότωνε ο άνθρωπος?
0: Αφού λες ότι σκότωνε.
1: Δεν σκότωνε, ρε.
0: Αφού λες ότι σκότωνε.
1: Λέω εγώ ή σκότωνε.
0: Ρε, έχει σκοτώσει. Ισχύει.
1: Γιατί σκότωνε?
0: Αφού
1: για να κατακτήσει, δεν σκότωνε. Τι ήθελε να κάνει, διδάξει το 3-5-2 του Αλέφαντου.
0: Αφού λες ότι σκότωνε.
1: Δεν σκότωνε.
0: Και ήταν κακός. Εγώ θα πάρω το.
1: Δεν είπα ότι ήταν κακός. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη κακός. Για να κερδίσει τη μάχη, σκότωνε. Ήταν ο πόλεμος που έκανε επεκτατικός.
0: Περίμενε.
1: Ήταν ο πόλεμος που έκανε επεκτατικός.
0: Τον έχουν βαφτίσει εκπολιτιστικό.
1: Φρέα, άσε τώρα τα πασοκικά τα δικά σου. Σκότωνε τον κόσμο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Εάν ήσουν από την άλλη μεριά, δηλαδή.
0: Λες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Γίνεται πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Κούφια η ώρα να μην γίνει ποτέ.
1: Γίνεται.
0: Μας κήρυξε τον πόλεμο η Τουρκία.
1: Μας κήρυξε.
0: Και πάμε στον πόλεμο και σκοτώνουμε Τούρκους.
1: Ναι.
0: Θεωρούμαστε δολοφόνοι?
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα?
0: Αυτό ρωτάω.
1: Άμα κηρύξουμε εμείς τον πόλεμο και τους σκοτώσουμε, δεν θα είμαστε δολοφόνοι εμείς?
0: Φυσικά.
1: Αυτό έκανε και ο.
0: Γιατί
1: όπως θέλετε τα γράφετε, δηλαδή η ιστορία. Γράφετε όπως σας βολεύει. Ο Γιωτόπουλος τώρα που βγήκε 82. Βγήκε ο άνθρωπος. Βγήκε ο άνθρωπος. Εγώ σου λέω αν έβγαινε στα 70, στα 72. Και ήταν αρτιμελής, ξέρω εγώ, χρήσιμος. Και έκανε ένα κόμμα. Δεν θα το ψηφίζαν?
0: Πιθανόν.
1: Χιλιάδες.
0: Ποιοι
1: θα ήταν αυτοί?
0: Δεν ξέρω.
1: Απ' την άλλη μεριά. Ρε εσύ.
0: Έχει κάποια κριτήρια ο ελληνικός λαός?
1: Ναι, αυτά είναι.
0: Τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν θα το κατηγορήσω τον ελληνικό
0: δεν
1: λαό.
0: Δεν κατηγορώ τον λαό.
1: Ο καθένας έχει τα κριτήρια του. Θα το ψήφισαν τον άνθρωπο.
0: Δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Αν έβγαινε, συγγνώμη. Αν έβγαινε ο Κουφοντίνας έξω. Πιανού υπουργό ο Γιώργος πήγαινε και τον αγκάλιαζε? Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Ενός υπουργό ο Γιώργος πήγαινε και τον αγκάλιαζε. Δεν ήταν φωνιάς ο Κουφοντίνας?
0: Φυσικά, εκτελεστής.
1: Έχει θαυμαστές όμως.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Λοιπόν. Γιατί σε φαίνεται παράξενο?
0: Υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία εγώ δεν τα κατανοώ.
1: Πώς δεν τα κατανοείς, αφού είναι παραταξιακοί όλοι οι άνθρωποι?
0: Είναι μακριά από τα δικά μου τα πιστεύω.
1: Βρε τα αγόρι μου.
0: Δηλαδή.
1: Εσύ τώρα, γιατί τα πιστεύω? Εσύ λες τώρα για τον Μέγα Αλέξανδρο ότι εκπολίτησε. Εφού σκότωνε τον κόσμο.
0: Ρώτησα κάτι.
1: Και εκπολίτησε μετά.
0: Ρώτησα κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν συμπεριφερόταν σαν τύρανο.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Αυτό έχει διγράψει η ιστορία.
1: Τι έκανε τότε?
0: Πάντρευε. πες μια χώρα η οποία είπε ότι ήρθε ο Μέγας Άλεξανδρος εδώ και άφησε, διέλυσε τα πάντα.
1: Θα σου πούνε οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν και είναι στον άλλο κόσμο τώρα. Ας το Μέγα Αλέξανδρο, το νίκησε, είναι δικός μας παιχταράς, πήρε τις νίκες, εκπολίτησε, σκότωσε, μας πήγε μακριά, ήρθαν οι άλλοι μας τα πήρανε. Ας το έγραψε η ιστορία τώρα.
0: Επέβαλε θρησκεία, επέβαλε πολιτισμό, επέβαλε κάτι.
1: Δεν επέβαλε.
0: Όχι.
1: Πώς δεν επέβαλε.
0: Αυτοί επιλέξαν να ονομάσουν την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και όλες τις άλλες Αλεξάνδριες.
1: Και εμένα αρθεί ο Μητσοτάκης εδώ και για με κάνει, με συγχωρείς, και με κάνει τη ζωή δύσκολη ή ο Πατακός, θα υποκύψω κι εγώ. Εκτός αν είμαι ο Παναγούλης που αντέχει το σώμα μου στο ξύλο και στους βασανισμούς. Ή ο Μουστακλής ο συγχωρεμένος που τον χτυπούσαν οι ακροδεξοί και ο άνθρωπος δεν ενέδιδε. Αυτή η λίγη είναι τώρα, εντάξει. Εδώ εσένα ήρθε η εταιρεία που έβρισες και έκανες διαφήμιση.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Πώς δεν ισχύει.
0: Μίλες πράγματα.
1: Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανυπόστατα.
1: Δεν είναι κάτι. Μα δεν κατηγορώ εγώ.
0: Είναι ανυπόστατο. Πώς
1: είναι ανυπόστατο.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν έβρισες την εταιρεία. Και μετά έρθει εδώ από πάνω και λέει.
0: Καμία σχέση.
1: Πώς καμία σχέση. Διότι τους έφερες εδώ τους αρκουδόμαγκες εδώ να φωνάζουν απ' έξω.
0: Δεν έφερα.
1: Εγώ τους έφερα.
0: Ποτέ δεν έχω φέρει κανένα.
1: Ήρθαν εδώ απάνω φωνάζαν να πούμε.
0: Ποτέ δεν έχω φέρει κανένα.
1: Φύγε από εδώ και να μας κάνεις τρελούς τώρα.
0: Βρε μια συνέντευξη που έχω κάνει εγώ.
1: Βρε δεν ήρθαν εδώ φωνάζανε ενάντια στο ελληνικό χρυσό να πούμε κάτι
0: απέναντι.
1: Κάτι χωριαταρέ με κάτι χερούκλες. 400 κιλά πάγκο σηκώρανε. Και μετά φύγανε. Έγινε φασαρία, τα είπαν και μετά έρθει η εταιρεία εδώ.
0: Οι φασαρίες γινόταν σκουριές.
1: Σκουριές.
0: Με αυτούς οι οποίοι ήταν.
1: Τους έφερες εδώ.
0: Εγώ όχι.
1: Μόνοι τους ήρθαν.
0: Ποτέ δεν έφερα.
1: Εμένα δεν με ρώτησαν για να έρθω.
0: Ποτέ δεν έφερα κόσμο.
1: Πώς δεν έφερες, αφού ήρθαν κάτι. Χωριά τα ρέα εδώ και φωνάζανε. Ορίστε.
0: Εσύ έφερες την Ανταρσία.
1: Πώς έφερνα.
0: Την Ανταρσία.
1: Την έφερα την Ανταρσία. Γιατί αυτοί δεν έχουν.
0: Σε κατηγορώ.
1: Γιατί εγώ σε κατηγορώ.
0: Μα δεν τους έφερα. Δεν ισχύει.
1: Μα εγώ τους έφερα, το λέω, τους έφερα.
0: Φίλε, όταν δεν έφερα κάτι, γιατί με το ζόρι πρέπει να λες κάτι το
1: πιο. Άσε μέρα, εγώ κύριε, πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν θα συμφωνώ. Δεν θα το κάνω τώρα. Θα μπες ανατολικό τώρα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μα δεν σε κατηγορώ. Λέω ότι έγινε. Δεν λέω ότι η ανθρώπινη φύση είναι έτσι φτιαγμένη. Δεν, εγώ κοινωνιολογικό το βλέπω. Δεν είμαι παραταξιακό να πω αυτή είναι σωστή και άλλη δεν είναι. Εγώ λέω ότι αν βγει κάποιο. Ακροδεξιός ή ακροαριστερός στα φιλελεύθερα που σκότωνε ανθρώπους και κάνει κόμματα, θα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θα το ψηφίσουν. Γιατί πιστεύω σε αυτή την ιδεολογία. Τι πιο απλό δηλαδή. Κατηγορούμε κανέναν.
0: Δεν έχουν πιστέψει σε άλλα και άλλα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Έχουν εμφανιστεί σωτήρες του κόσμου.
1: Εσύ, ναι.
0: Έχουν εμφανιστεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Εντάξει.
0: Είχαν ομαδικές αυτοκτονίες.
1: Και από αυτούς. Τι να κάνουμε.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο αυτό.
1: Είναι μια θρησκευτική ομάδα που λέει θα γίνει. Και αυτοκτονούσαν. Τι να κάνω εγώ. Ο Έκια Λίμω ήταν κανένα παιδί μας εκεί μέσα σε καμιά τέτοια οργάνωση.
0: Και παιδιά είχαν μέσα.
1: Και παιδιά είχαν.
0: Δεν είναι παρανοϊκό. Δεν είναι παρανοϊκό.
1: Παρανοϊκό είναι εγώ.
0: Για μένα και για σένα.
1: Ο άλλος το πιστεύει όμως και νομίζω ότι είμαστε εμείς παρανοϊκοί. Αν το βάλεις εδώ και κάτσεις και μιλήσεις στο μικρόφωνο θα μας βγάλει εμάς παρανοϊκούς. Οπότε έχει την άποψή του αυτό.
0: Για να το κάνει πρέπει να επιχειρηματολογήσει.
1: Θα επιχειρηματολογήσει.
0: Και αυτά να ευσταθούν.
1: Ναι, τι να ευσταθούν, να είναι αποδεδειγμένα. Ο Θεός είναι αποδεδειγμένος. Οι Άγιοι είναι αποδεδειγμένοι. Και αυτός θα πει ότι θέλω να πεθάνω τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί θα γίνει κάτι πολύ κακό και θέλω να πάω στον παράδεισο. Μπορεί να σε πει χίλια δυο τέτοια. Αυτή θα είναι η επιχειρηματολογία του που δεν την ξέρω βέβαια. Θα ήθελα να τη μάθω όμως. Να κάνω ένα διάλογο με αυτούς. Όλοι στην κοινωνία, άκου να δεις. Όλοι στην κοινωνία έχουν απόψεις, έχουν ιδέες. Έχουν φανατικές ιδέες κάποιοι, άλλοι πιο ας πούμε πιο
0: ήπιοι,
1: πιο, ναι. Αυτοί δεν μπορεί να τους απορρίψεις, να μην τους ακούσεις.
0: Δεν απορρίπτω.
1: Μπορεί να είμαστε μακριά από αυτό, αλλά σαν τη δουλειά που κάνουμε, κανονικά πρέπει να τους ακούσουμε, να τους φέρουμε, να τους δούμε. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το πράγμα.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Να βγει ο Γιωτόπουλος, ας πούμε, σου φαίνεται παράξενο. 25 χρόνια. Και άμα δείξει και καλή διαγωγή, μπορεί να
0: μα
1: σε πάνε σε εργασία και να τα κάνει και πιο λίγα.
0: Δεν θα ρωτούσε τον κύριο Γιωτόπουλο.
1: Όχι κύριο, δεν το λες και κύριο. Έχει φάει τόσο κόσμο, πώς το λες κύριο.
0: Θα ρωτούσα ένα νομικό.
1: Τον κύριο Γιωτόπουλο.
0: Θα ρωτούσα
1: εξαιρετικός κύριος.
0: Θα ρωτούσα ένα δικαστικό.
1: Τι θα σε πει ο δικαστικός.
0: Θα ρωτούσα ένα νομικό, ένα θα δικαστικό.
1: Τι.
0: Γιατί τα 25 χρόνια όταν είναι 10 φορές, 100 φορές να μην.
1: Έτσι λέει ο νομοθέτης.
0: Είναι κακή η ερώτηση που θα του.
1: Η ερώτησή σου είναι πολύ καλή και η απάντηση είναι έτσι, έτσι ορίζει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης είναι άνθρωπος και ορίζει εδώ. Σε άλλη χώρα μπορεί να τον είχαν βάλει στην ηλεκτρική καρέκλα.
0: Η διακήρυξη κυρίας Καριστιανού είναι πάρα πολύ καλή όταν λέει ότι θέλουμε ισονομία.
1: Στην πράξη θα τη δούμε την κυρία Καριστιανού, άμα κυβερνήσει
0: αυτό
1: και έχει ισονομία.
0: Αυτό δεν μπορεί
1: και
0: να
1: δε, α, στην πράξη. Αυτό. Στην αντιπολίτευση και ο Βελόπουλος λέει θα πάω πιο φρέντο με τον Ιησού. Ανέβα πάνω
0: αυτό
1: στην εξουσία.
0: Δεν έχει πει,
1: πλήρωσε. Ψήφισε που... τα μνημόνια
0: αυτό...
1: που ψήφισε με τον Βενιζέλο Βελόπουλε.
0: Θα
1: μα πει τι μαγκέ σου μετά.
0: Αυτό που λε.
1: Ναι.
0: Να σε δω να
1: κοιτάξω. Όπω ο Καρατζαφέρη ψήφισε τα μνημόνια. Αλλά ο Καρατζαφέρη.
0: Αυτό που λε.
1: Ναι, ναι,
0: είναι παρα... ορθό.
1: Ναι. Το Βενιζέλο την πατήσανε. Ψήφισαν τα μνημόνια, βγήκαν. Ο Βελόπουλο εξασκεί κόμμα. Ψήφισε μνημόνια. Δεν ψήφισε ο άνθρωπο.
0: Νομίζω το κάνει μια φορά.
1: Μια φορά τι θα πει. Μια φορά τάλα, 10 φορές τάλα. Το κάνει μια φορά.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει λάθος ποτέ.
1: Γιατί εγώ είμαι πολιτικός για να με κρίνουν σαν πολιτικός. Έμενα με κρίνουν για το.
0: Στη δουλειά σου, ρε,
1: στη δουλειά μου.
0: Δεν έχεις κάνει λάθος ποτέ.
1: 30.000 κάθε μέρα με βρίζουν. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή.
0: Άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, λάθος εγώ δεν θα ασκήσω κριτική στον άλλο.
0: Λάθος δεν έχεις κάνει ποτέ.
1: Κάθε μέρα κάνω.
0: Όλοι μας.
1: Και στο παρκάρισμα και στην οδήγηση. 1050 λάθη κάνω. Και στον γιατρό που επέλεξα την πρώτη φορά έκανα
0: το...
1: Και 50 λάθη την ημέρα κάνω. Τι είμαι εγώ αλάθαστος που κάνω.
0: Ενώ το λες ορθά, αλλά στην πορεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Mm. Πολύ ωραία τα λέει. Να δω τι θα κάνει αν κάτσει στην καρέκλα.
1: Στη θεωρία και εγώ είμαι. Να... Λέω για τον Λουτσέσκο 1002. Για κάτσε στον πάγκο, θα σε πει. Για κάτσε 3 μήνες προπονητής να δούμε τι θα κάνει.
0: Είδες. Πώς να διαφωνήσω.
1: Και πολιτική. Φεγγάρουμε, κράζουμε, κάνουμε. Για ανέβα πάνω στη Βουλή να δεις τι θα κάνει. Θα πάρει ο Αμερικάνος τηλέφωνο από το κόκκινο τηλέφωνο και σε δώσει διαταγή. Εσύ εύκολα κάνει τον ταΐ εδώ πέρα στο μικρόφωνο.
0: Αφού είμαστε μικρή χώρα.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν σου λέω. Πες και στο αλλού την τσέπη.
0: Στο αλλού
1: το μυαλό, στο αλλού τη θέση. Ναι.
0: Οι μεγάλες χώρες κάνουν ό,τι κουστάρουν και οι μικρές το πρέπει.
1: Τι να σε κάνουμε, είσαι αστέρας Τρίπολης, εσύ τι να κάνουμε, είσαι αστέρας Τρίπολης.
0: Δεν είσαι αστέρας.
1: Όταν ο Μέγα Αλέξανδρος κατακτούσε και τα λοιπά, κρατούσε στα εδάφια.
0: Δεν μιλάς, η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση.
1: Η καλύτερη και αυτό μας γλιτώνει νομίζω, έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να το έχουμε αξιοποιήσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να μην το.
1: Δεν το αξιοποιήσαμε. 50 χρόνια με δανεικά κάναμε το Πασόκ.
0: Ξέρεις καμιά χώρα να μην δανείζεται.
1: Άλλο λέω ρε κόκκινο.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Τρώγαμε 1000 και.
0: Δεν
1: και
0: μπορεί να έχουμε αυτή τη θέση να δείχνουμε υποτέλεια στις μεγάλες δυνάμεις και να βγαίνουμε και χαμένοι.
1: Αυτό είναι θέμα πολιτών και πολιτικών. Δεν είναι δικό μου θέμα, είναι και δικό μου θέμα.
0: Χαίρομαι που συμφωνείς.
1: Είναι, δεν είναι θέμα πολιτικών και
0: λέει,
1: πολιτών.
0: Θα έπρεπε να το καρπωνόμαστε.
1: Όταν εσείς ψηφίζετε για το προσωπικό
0: μας λάθος.
1: Όταν εμείς ψηφίζουμε για το προσωπικό μας συμφέρον.
0: Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, τελείωσε το έργο. Είμαστε χαμένοι από χέρι.
0: Είμαι λάθος.
1: Για το μικρό πολιτικό μας συμφέρον.
0: Είναι λάθος αυτό που σκέφτεσαι.
1: Καθόλου.
0: Θα έπρεπε κανονικά.
1: Ξεκινά, εκεί που με διαφωνώ μαζί σου.
0: Δεν ξεχνάω.
1: Είναι ότι ξεκινάει
0: ποτέ.
1: Από τον πολίτη το πρόβλημα.
0: Δεν
1: ξεχνάω πολιτικό.
0: Ποτέ ένα άρθρο του βήματος δεκαετία του 80.
1: Α, διάβασε βήμα. Συνήθω αυριανή. Θυμάμαι μια αυριανή.
0: Ποτέ δεν έχω διαβάσει.
1: Τον κουρί διάβαζε. Πότε διάβασες βήμα εσύ.
0: Ποτέ.
1: Φύγε από εδώ ρε δεκαετία 80 διάβασες βήμα.
0: Είπα για ένα.
1: Τα νέα του Ηρακλή και.
0: Για ένα άρθρο.
1: Και την Αυριανή δουλειά.
0: Μίλησα για ένα άρθρο και δεν μ' άφησαν
1: άρθρο.
0: Άρθρο.
1: Ποιο ήταν, ποιο το έγραφε.
0: Το βήμα.
1: Ποιο υπέγραφε.
0: Που έλεγε κανονικά. Δεν θυμάμαι.
1: Α, εντάξει.
0: Πέρασαν 40 χρόνια. Πού να θυμάμαι εσύ. Λοιπόν, το οποίο έλεγε ότι η Ελλάδα με όλη αυτή την ευλογία που έχει κανονικά θα πρέπει να απολαμβάνει.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή να είναι απλώς οι σερβιτόροι των Ευρωπαίων και του παγκόσμιου τουρισμού και να απολαμβάνει αυτό τον οποίο εισπράττει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε άδικο, όπως το έγραφε.
1: Εσείς κάνατε επανάσταση, κάναμε επανάσταση, πήραμε δάνεια τον επόμενο χρόνο και πλακωθήκαν για τα χωράφια οι επαναστάτες. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ο δανεισμός από τότε ξεκίνησε. Πάμε, δεν θα το λύσουμε το θέμα σε 2 ώρες τώρα. Άλλα θέματα πάνε. Άντε.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε πολλά πράγματα.
1: Πες τα ποδοσφαιρικά τώρα τι γίνεται. Άστα. Να ο Κωνσταντίνου.
0: Βλέπω ότι θα γυρίσει το γράφει Πετροτός. Επιστρέφει ο Τσάλοφ.
1: Ποιος επιστρέφει?
0: Τώρα είσαι Πάοξη. Σε κάνω Πάοξη.
1: Εγώ ξέρω τι θα γίνει στο Πάο.
0: Περίμενε. Ναι. Σε κάνω Πάοξη.
1: Ναι.
0: Και διαβάζει ότι επιστρέφει ο Τσάλοφ.
1: Ναι.
0: Ξενερώνεις ή όχι?
1: Δεν ασχολείσαι. Ή μάλλον παίρνει το μήνυμα.
0: Εγώ είμαι Πάο.
1: Περίμενε. Παίρνει το μήνυμα ότι φέτος είμαι δύσκολα. Εγώ μίλησα και σε ανθρώπους του ΠΑΟ. Λέω έχετε δύσκολο μήνα, να ξέρετε.
0: Τι είπανε?
1: Ναι, λέει έχουμε. Άμα αρχίζει μου φέρνει τον Τζάλοφ. Θέλουν, έχει τόσες φυγείς παίκτες. Δεν κάνεις μεταγραφές. Δεν κρατάς center for. Δεν παίρνεις μπακ αριστερό κτλ. Δεν μιλάει ο προπονητής για σχεδιασμό. Φεύγει διακοπές. Πριν μιλήσει με τον. Πώς το λένε? Πριν μιλήσει με τον πρόεδρο. Εδώ λέω εγώ ότι είναι ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά του Σαββίδη στον ΠΑΟ. Τη εταιρεία. Γιατί έχει το Δερβένα γάτο μυστακίδι από την άλλη μεριά. Ο κόσμος έχει αποκούμπει. Γιατί ο κόσμος είναι γενικότερα στην Ελλάδα. Λαμόγια είμαστε. Μόλις δούμε χρήμα, πάμε εκεί που είναι το χρήμα. Κατάλαβες. Και άμα ο Σαββίδης δεν επενδύσει, δεν κάνει τον ΠΑΟΚ πιο καλό, Θα αρχίσουν τα όργανα.
2: Μισθακίδη πάρτι παέ, και ο Μακαλοπάουκ.
1: Θα αρχίσει το έργο. Δεν τα ξέρω εγώ.
0: Λες το λογικό.
1: Λέω το λογικό. Άμα μου λέει θέλω το τσάλο, ο πατροντός το λέει. Τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει ανακοίνωση και να πει λέει ότι θα μας διαψεύσει όπως θα μας διέψευσε με τη Στουτγκάρδη να πούμε. Κάτσε να δούμε και την άλλη την πλευρά.
0: Δώστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι δικό μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί σε 5 λεπτά, 10 ξέρω εγώ, να μας βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να πει δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άμα γίνει όμως στην πραγματικότητα, γιατί λέμε θα έρθει αυτός, θα φύγει εκείνος κτλ. Στην πράξη θέλω να δω εγώ. Εγώ κρίνω με την πράξη, όχι με τη θεωρία.
0: Στο κομμάτι,
1: δεν θα κρίνω εγώ τώρα
0: κομμάτι,
1: το Μιστακίδη και το Σαββίδη για το τι θα κάνουν. Το τι κάνουν θα πω.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά στο κομμάτι των καταγραφών ξέρουμε πολύ καλά ότι ελοχεύει ο κίνδυνος των ανθρώπων.
1: Θα δούμε ρε, τι βιάζει. Πόσο έχουμε, 22 έχουμε σήμερα.
0: 22.
1: Να είμαστε γεροί να πάμε και 23. Σήμερα πήγα στο γυμναστήριο. Βλέπω μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Με τον άντρα της έρχεται.
0: Μπράβο,
1: και μιλάμε. Είναι ζευγάρι ωραίο, γυμνασμένη ξέρω εγώ, σαλαντάριδες. Παραπάνω, παρακάτω δεν είναι, κάπου εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ 3 μήνες δεν πήγαινα γυμναστήριο, κάτι περπατήματα έκανα, κάτι αυτά. Τώρα μπαίνω σιγά σιγά. Μπαίνω μέσα, τη βλέπω. Τι κάνεις, τη λέω, άστα λέει. Πέθανε ο άντρας 40 χρόνια από ανακοπή. Λέω, δεν το ξέρω, χίλια συγγνώμη. Τι να την πω τη γυναίκα. Έκανε γυμναστική και πήγαινε και έκλαιγε μετά, βγήκε δίπλα. Τρελάθηκα.
0: Ερώτηση και συγγνώμη.
1: Τρελάθηκα, φίλε.
0: Συγγνώμη για την διακρισία.
1: Τη λυπήθηκε η ψυχή μου, τι γίνεται.
0: Είχε δείξει κάτι το οποίο να δείχνει
1: τι
0: ότι.
1: Τι να δείξει κάτι, ρε θεριό ήταν να πούμε. Και άλλη μια σωματάρα και κάνανε και τα λοιπά. Είχα πάει μια φορά και στο γυμναστήριο για να κάνω μια. Να πληρώσω ένα μήνα, δεν θυμάμαι. Μάλλον 3 δόσεις σε ένα χρόνο, την 3η δόση. Και του βρήκα εκεί. Τι έγινε, άλλο έμπλεξα με κάτι κασάπιδες ουρολόγους. Αντί να με δώσουν, ξέρω εγώ, να με μετρήσουν, να με κάνουν πυελογραφή. Δεν με κάνανε, τέλος πάντων, άσε λέει εσύ σοβαρά μέσα. Και μπαίνει στο διάδρομο, ο άλλος κάνει αυτό και τα λοιπά. Μου λέει πέθανε. Απίστευτο πράγμα. Τρελάθηκα, είδα τη γυναίκα, τρελάθηκα. 40 χρόνια δεν είναι. Τη ζήσει εσύ τσουβάλι που δεν γυμνάσεις ποτέ σου. Να πας 100 χρονών βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι έπαθες, γιατί το βλέμμα σου.
0: Κάνεις εξαιρετή έχει το καρδίλι του.
1: Το μάτι σου, γιατί το καρφώθηκε.
0: Δεν καρφώθηκε. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Εσύ το καπνό τον παίρνεις τώρα. Δεν στο δεξί
0: χέρι. Παίρνω καπνό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και τι λες κάτι.
1: Τι είναι αυτό το βρωμό πράγμα εκεί πέρα.
0: Τον κόσμο.
1: Θα φάει στο στόμα. Βάλει τίποτα άλλο στο στόμα. Ρε. Βάλε στυλό. Βάλε στυλό. Καλύτερα αυτό παρά αυτό που βάζει εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βρωμιάρι με τα τσιγάρα εδώ και εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Έχω αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μου.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα που είναι.
0: Ατμός.
1: Ατμός. Και το βάζεις μέσα στα πνευμόνια. Τι να σε πω. Και έχεις κάνει και παιδί μικρό και έχεις και τον μπαλονάκι.
0: Εσύ
1: μέσα.
0: Δηλαδή.
1: Τι να σε κάνω.
0: Τα κάνεις όλα τελεία. Δεν είσαι
1: καμία. Τίποτα δεν κάνω ρε. Αλλά τουλάχιστον. Αν είχα μικρό παιδί τώρα. Εγώ 21 μισό είναι η δικιά μου. Θέλω να βρει δουλειά να κάνει, να τακτοποιηθεί. Να μην φύγω στα 58, να φύγω στα 72 ας πούμε. Να τακτοποιημένη.
0: Να ζεις 102.
1: Βρε, εντάξει, σου λες εκεί θα πατήσεις τα πόδια της καλύτερα. Η κοπέλα θα είναι 30, 35 πόσο θα είναι. Θα πάω εγώ 72, εντάξει, μετά τα 70.
0: Ας πιστεύω, εκκλησία,
1: 58 μικρός είμαι να φύγω, αυτό είπα.
0: Συμφωνούμε.
1: Να, εσύ το. Εσύ το.
0: Εσύ είσαι σίγουρος ότι κάτι θα πάθεις. Και εγώ σου λέω δεν θα πάθεις.
1: Είσαι και ακτινολόγος.
0: Τι,
1: τα ξέρεις, βλέπεις την κλινική εικόνα.
0: Μπορεί να είπα τα
1: θέλω.
0: Μπορεί να
1: είπα τα θέλω.
0: Μπορεί να είπα τα θέλω μου. Τι σημαίνει αυτό.
1: Που καταλήξαμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η άποψή σου. Ποια είναι η πληροφορία σου. Ποιες είναι οι κεραίες σου. Εγώ το πράγμα το βλέπω δύσκολο αυτό το μήνα. Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω,
1: ο Ιούνιος για τον ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ,
0: εγώ νομίζω ότι εφόσον ακούστηκε τόσο έντονα και υπήρχε διαμαρτυρία από τον κόσμο για τον Λουτσέσκου, ότι η κουβέντα θα πρέπει να γίνει πριν φύγει διακοπές.
1: Να πω την άποψή μου.
0: Βεβαίως, γι' αυτό σου το είπα.
1: Εγώ, έτσι όπως το βλέπω το θέμα του κυρίου Σαββίδη με τον κύριο
0: Λουτσέσκου. Δηλαδή, αυτό είναι σαν να με δικαιώνει που σου λέω ότι θα είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Θα γίνει.
1: Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη σχέση το πρώτη, αυτή την έχει ο Λουτσέσκου τώρα. Γιατί στο λέω αυτό. Ο Σαββίδης δεν είναι κανένα λόγο να διώξει τον Λουτσέσκου και να μπλέξει μετά.
0: Πέρα από την πίεση του κόσμου.
1: Δεν υπάρχει καμιά πίεση του κόσμου. 4-5 στο Facebook. Γράψανε ρουμπάνε, τι τρίχες. Ούτε α, ούτε τίποτα. Ναι, τα λάθη, ναι. Δεν τα κάνω. Του δίνουν και το συγχωροχάρτη, πέθανε ο πατέρας του. είχε τραυματισμούς, η μισή φταίει. Αυτός τέλος πάντων δεν βλέπω οργή. Δεν βλέπω οργή για τον Λουτσέσκου. Εγώ έτσι αντιλαμβάνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Το θέμα είναι ο Λουτσέσκου από την εταιρεία που δουλεύει. Έχει πάρει τα εχέγγυα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει δυνατό πρωταθλητισμό, θα μπει.
0: Πώς να το έχει πάρει, αφού δεν έχει γίνει κουβέντα.
1: Άρα το θέμα είναι ότι αν κάνει.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μια χρονιά πάει στραβά. Είναι λογικό. Είναι ανθρώπινο.
0: Πού διαφωνείς?
1: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ.
0: Δεν είπα ότι ήταν.
1: Το θέμα είναι η προοπτική. Και ο Άρης θα μπορούσε να κάνει μια πορεία φοβερή, να βγει και τέτατος. Λέμε. Η προοπτική του ποια είναι. Την άλλη χρονιά.
0: Φυσικά.
1: Τελειώνουμε δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Άρα το θέμα δεν είναι αν πήγε καλά η χρονιά ή δεν πήγε καλά η χρονιά. Το θέμα είναι η προοπτική.
0: Η επόμενη
1: και
0: μέρα.
1: Η επόμενη μέρα. Δεν πήγε μια καλά χρονιά. Εγώ δεν βλέπω τον Παοξή. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν βλέπω τον Παοξή εγώ να είναι οργισμένος. Ο Παοξής τον αντιλαμβάνομαι προβληματισμένο για την επόμενη μέρα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Προσωρινά κλειστό θα παραμείνει για περίπου 3 εβδομάδες στο μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα σταματήσουν τα δρομολόγια μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι δοκιμαστικές διαδρομές στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά. Το μετρό θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά, αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Σε αυτό το διάστημα, ο ΟΑΣ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Μετά από σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Το θέμα έθεσε ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στο νόμο για τη λειτουργία της ΕΕΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για διαδικαστικά και δικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ακόμα ένα σκάνδαλο, κάνοντας το σύστημα κουρελόχαρτο, όπως υπόθηκε μεταξύ των άλλων. Από τη συζήτηση αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Νέα Αριστερά. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για παράσταση αλαζονίας. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
24: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
25: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
24: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
26: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
28: Μυρίζει λουχουδιά!
29: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια!
30: Και καινούριο λουρί!
31: Πού πήγε πάλι!
29: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
32: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
29: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
33: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
34: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
35: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
36: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
37: Έφτασε ξανά.
36: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
37: Γκολ στη Βουδαπέστη.
36: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
37: Σκορ στη Λειψία.
36: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
37: Επί δύο.
36: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
38: Years, one Salonica, one for all, all for one.
0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Κωστής Δραπτόπουλος στο Instagram, γράφετε ό,τι σχόλιο θέλετε. Γκρέκο Κόκκινος Β' είτε στο Facebook είτε στο Instagram στέλνετε μηνύματα, καθώς υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με τα SMS και τα social media του Μετρόπολης για να επικοινωνείτε μαζί μας, και εμείς θα συνεχίσουμε. Και αυτό το οποίο πραγματικά μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση είναι το νέο το οποίο έρχεται από τη Δανία για έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται, όπου ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός τον αποκτήσει. Μιλάω για τον κύριο Νέστρουπ, τον προπονητή της Κοπενχάγης, καθώς γράφτηκε σήμερα κάτι το οποίο νομίζω ότι περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε, ότι είχε πάρει παίκτη με 40.000 ευρώ και τον πούλησε η ομάδα του 20 εκατομμύρια. Λέγεται ότι επί θητείας του τα έσοδα της Κοπενχάγης από τον Νέστρουπ ήταν κοντά στα 96 εκατομμύρια.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι ακατάλληλος αυτός για την Ελλάδα.
0: Με πρόλαβες.
1: Είναι ακατάλληλος, το φάνη μάνατζερ Λάχανο.
0: Με πρόλαβες.
1: Η παρατρεχάρι με τον Προέδρον.
0: Με πρόλαβες τώρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Θα τον φάνε Λάχανο τώρα αυτόν.
0: Αυτός για τα ελληνικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτος ή αποδιοπομπαίος τράγος και δεν θα θέλω.
1: Τράγος είναι. Αποδιοπομπαίος. Πρόσεξε να δεις. Στον Μπέο
0: θα ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Θα ήταν πολύ. Στον Κομπότη θα ήταν χρήσιμο.
0: Στο Μάκη του Ψωμιάδη
1: επίσης. Πέθανε.
0: Όταν ήταν, παιδί μου.
1: Α, λέμε ότι πέθανε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπορεί και να ζει, πού να ξέρω εγώ τώρα. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι πέθανε. Τέλος πάντων. Γιατί η Βονκάς ρε κόκκινε.
0: Σ' ακούω, δεν
1: μ' ακούς Βονκάς. Τώρα στον Αλαφούζο εκεί που τον τρώνε από 10 μεριές οι μάγκες εκεί γύρω γύρω, δεν είναι. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι.
0: Θα χαλάσει την πιάτσα.
1: Θα χαλάσει την πιάτσα.
0: Ακόμη και στον Ολυμπιακό.
1: Και στον Ολυμπιακό, γιατί εκεί δεν τον τρώνε τα μαρινάκι νομίζεις. Τον τρώνε αλλά λίγο. Δεν μπορεί να τον φάνε πολύ.
0: Ο φίλος
1: δεν. Έκανε ο μαρινάκι τώρα αυτό το τρίγωνο Ρίο Άβε Αγγλία και εδώ και πουλάει τον Κωστίνια που αξίζει 4 εκατομμύρια 3, τον πουλάει 11.
0: Μαγκιά του.
1: Μαγκιά του. Μαγκιά του Ολυμπιακού που πουλάει υπεραξίες. Έτσι είναι.
0: Εδώ ρε έδωσε 45 του Κωστούλα και ακούγεται ότι μπορεί να το πάρει δανεικό του χρόνου.
1: Ναι. Να πάρει δανεικό παίκτη που έχει πουλήσει.
0: Δεν είναι μαγκιά αυτό?
1: Κι άλλος λέει να πουλήσουμε το κανάλι, λες, δώσουμε βγει από εδώ.
0: Καλά, ούτε τα λέω.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Με κοιτούσε περίεργα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Ευτυχώς συμφώνησε ο Κλάνθης.
1: Παίξε ρε κόκκινο.
0: Ο Πατακός που διέπρασε το μεγαλύτερο έγκλημα σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και είχε καταδικαστεί σε θάνατο, βγήκε στα 16 χρόνια και ζούσε ελεύθερος. Γιατί σοκαριστήκατε με το Ιωτόπουλο?
1: Ενώ ο άλλος ο Παλικαράς, ο Παπαδόπουλος, κάθισε μέχρι το τέλος. Πατακός βγήκε.
0: Ρώτησε ο φίλος.
1: Ναι. Ο Παπανδρέου ξεφτύλισε τους θεσμούς, κατηγορούμενος στο δικαστήριο για απάτη, δεν πήγε.
0: Και ήταν η απάτη.
1: Γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο?
0: Αθώθηκε.
1: Ρε κόκκινε, στο δικαστήριο δεν πήγε. Ναι. Κατηγορούμενος προσβολή στους θεσμούς για τον κύριο Παπανδρέου.
0: Πολλοί δεν έχουν πάει.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου, ρε. Καργετιζόταν με τη Δήμητρα, να πούμε.
0: Ο ίδιος
1: και φοβήθηκε μην μπει μέσα.
0: Ο ίδιος και. Δεν φοβήθηκε. Ο ίδιος.
1: 5-4 δεν έγινε.
0: Είχε δηλώσει ότι είναι κατασκευασμένες κατηγορίες.
1: Φράση είχε δηλώσει.
0: Το αποτέλεσμα το δικαίωσε.
1: Τι, το 5-4.
0: Αθώθηκε.
1: Και λοιπόν, οι Έλληνες δικαστές και οι δημοσιογράφοι είναι τελευταίοι στη λίστα. Και που δικαιώθηκε, τι θα πάνε από αυτό? Στη συνείδηση του κόσμου δικαιώθηκε.
0: Εγώ είπα, είναι σωστό ή λάθος, λέω δικαιώθηκε.
1: Ρε, τον πήγαν κατηγορούμε στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Ο Κουτσόγεργας ήταν εκεί στο ειδικό δικαστήριο, πήγε. Πέθανε ο άνθρωπος εκεί, πήγε. Ο άλλος που πέθανε, ο Τσοβόλας, ο άνθρωπος πήγε.
0: Πέθανε και ο Τσοβόλας.
1: Εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς, ο Τσοβόλας θα ζει. Σε παράλληλο σύμπαν ζει, ρε κόκκινε.
0: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Δεν το θυμάται αυτός.
0: Δεν σου κοιτάει να με θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κατάλαβα. Το επιλείψιμο που είναι.
1: Τι μπαίνει στο Google τώρα, δηλαδή.
0: Πέθανε, εντάξει.
1: Πέθανε.
0: Εντάξει.
1: Εσύ νόμιζες ότι ζούσε ο Σιμίτης. Στο Τσοβόλο θα κολλήσεις. Πήγε ο άνθρωπος. Πήγε στο δικαστήριο κατηγορούμενος.
0: Βεβαίως.
1: Οι άλλοι εκεί, οι κοσκοτάδες, πήγανε κατηγορούμενοι. Κάναν τι πήγανε.
0: Συγκρίνεις τώρα είναι το ίδιο
1: πράγμα. Βρε τα αγόρι μου, κατηγορούμενοι. Πήγανε.
0: Μιλάμε ο κοσκοτάδες, ο ένας πήγε.
1: Βρε πήγε.
0: Ο ένας πήγε.
1: Βρε πήγανε οι άνθρωποι.
0: Ρε,
1: ο Παπανδρέου πήγε στο δικαστήριο.
0: Πήγε μεσαίωνας.
1: Βρε πήγε, ποιος μεσαίωνας.
0: Έχεις υπόψη σου τι έλεγε η ελληνική νομοθεσία τότε.
1: Τι έλεγε η ελληνική νομοθεσία.
0: Καταδικάστηκε ο Κουσουτάς.
1: Αυτό το θέμα μας είναι.
0: Καταδικάστηκε.
1: Ναι, καταδικάστηκε.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο νόμος τότε.
1: Τι έλεγε ο νόμος.
0: Για τα χρήματα δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Το θέμα ήταν να καταδικαστεί. Δηλαδή, εμένα με ενδιέφερε τα χρήματα να επιστραφούν.
1: Ένα κόκκινε, τι σε ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζει και εμένα. Τι
0: είναι λάθος.
1: Ναι, σωστό είναι. Ο φίλος ο Παπανδρέου ρε, πήγε στο δικαστήριο. Δεν προσέβαλε τους θεσμούς. Δεν είναι μεγάλη προσβολή στους θεσμούς να μην πάει στο δικαστήριο, να τους γράψει κανονικά. Σε ποιο κράτος θα γινόταν αυτό.
0: Αν πίστευε ότι είναι κατασκευασμένες κατηγορίες.
1: Βρε, πίστευε, δεν πίστευε. Και εγώ μπορώ να πιστεύω ότι θέλω. Θα πάω στο δικαστήριο, με φωνάξει αύριο.
0: Ο καθένας διεκδικεί το δίκιο του με το
1: δικό του. Βρε, απάντησε μου, ρε. Σε ποιο κράτος σοβαρό ρε, θα πήγαινε και δεν θα πήγαινε όλο στο δικαστήριο. Ο Πιστάκονα θα τον παίρνανε και θα τον πήγαινε στο δικαστήριο. Σοβαρά μιλάς να πούμε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το 89. Αυτοί που μας ακούνε νομίζω ότι το έχουν ζήσει. Τι.
0: Έπρεπε να τον κλείσουν μέσα.
1: Δεν είπα αυτό, ρε κόκκινε. Εγώ είπα ότι εγώ μπορεί να ήταν αθώος ο άνθρωπος. Πήγε κατηγορούμενος και δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν είπα ότι έπρεπε να το χώσουν μέσα.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Προσφάτως.
1: Ναι. Τι είμαι εγώ δικαστής να το χώσω μέσα.
0: Προσφάτως.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Είχε ένα δικαστήριο.
1: Φίλος δηλαδή, τι φίλος.
0: Φίλος.
1: Δηλαδή, άμα του ζητήσει 3.000 για τον χειρουργό, θα σου δώσει. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι πολύ αυτή, λίγη είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα στάδινε δηλαδή.
0: Ναι, θα μου τα
1: στάδινε. Άρα είναι φίλος.
0: Λοιπόν, είχε ένα δικαστήριο και τον είπε ο δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Να μην πας στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Να είναι κακό.
1: Τι εσύ προσέβαλε στους θεσμούς.
0: Πώς.
1: Και σε έκανα εγώ σκόνη να πούμε.
0: Πώς το έκανα.
1: Δεν σε έκανε μήνυση ο φίλαθρος του Ηρακλή που δουλεύει στον Παμπούλο το παλικάρι. Πήγε στο δικαστήριο. Έκανε τον άλλο, δεν πήρε ένα χαρτί από το ψεύτικο χαρτί από το γιατρό.
0: Δεν έγινε το δικαστήριο.
1: Και ήρθε, είχε τόσο μυαλό που έκανε και εκπομπή.
0: Δεν έγινε το δικαστήριο.
1: Άκου μυαλό τώρα. Και παίρνει χαρτί από το γιατρό και εκείνη την ώρα να πει ότι δουλεύει σε καμιά τράπεζα, πάει στο διάλογο. Δημόσιο λόγο έχει. Πήγε και έκανε εκπομπή. Και πάω εγώ εκεί πέρα και με λέει η εισαγγελέα.
0: Δεν πήγε.
1: Πώς δεν πήγα. Δεν είχα να πήγα. Ήξερε τι με λέει. Λείπει, λέω, ο συνεργάτη σα. Ναι, ναι. Εγώ πήγα να τον υπερασπιστώ. Γρόλιο εκεί και τα λοιπά. Λέει είναι όντω άρρωστο και τα λοιπά. Περιμένω να πω ναι για να πω. Λέω όχι, λέω ψέματα. Κάνει, λέω πάει στο δικαστήριο. Στο...
0: Πήγε να βοηθήσει κατά.
1: Ναι. Κοιτάζεται τώρα ένα με τον άλλο, λέει τι λέει αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα σα πάω στα πόδια, λέω, μα δεν έρθετε. Την άλλη εβδομάδα όλοι εδώ πέρα. Και το δικαστήριο δεν έγινε γιατί ζητούσε ο άνθρωπο κάτι μεροκάματα και τα λοιπά. Και είχε βογγίξει ο κόκκινο από την τσιγκουνιά του, πού να δώσει μεροκάματα. Εγώ τα είχα δώσει με τόκο από το φόβο μου.
0: Δεν φτάνει που έκανε βλακεία.
1: Εσύ τον έβρισε τον άνθρωπο, εγώ δεν τον είπα τίποτα.
0: Δεν φτάνει που
1: εγώ έκανα βλακεία.
0: Γιατί όπως είχε πει ο δικηγόρος του, όλη η κατηγορία είχε στοιχειοδοτηθεί πάνω στα δικά σου λεγόμενα.
1: Και γιατί δεν έκανε εμένα μήνυση και έκανε εσένα.
0: Γιατί αφορούσε εμένα.
1: Άρα σύφτες.
0: Πώς θέλω, ρε φίλε. Για τις βλακίες που λες εσύ.
1: Αφού είπα εγώ βλακεία, γιατί έκανε εμένα, δεν έκανε εμένα.
0: Μα, σε μένα τις χρεώνες. Όχι έκανε αυτό, όχι είπε το άλλο, γιατί έκανε το παράλληλο.
1: Ρε κόκκινε ναρκωτικά παίρνει.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Πάνε στα
0: ραφτά. Το Γρόλιο.
1: Τι να ρωτήσει το Γρόλιο, γιατί πληρώθηκε ο Γρόλιο, αφού δεν τον πλήρωσε. Πού να πληρώθει. Μου τα λεφτά τα δικά είναι... μου έδωσε το λαμπάκι ο κόκκινο.
0: Θα τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Βγάλουμε.
1: Τι να τον βγάλουμε. Άστα.
0: Πες του ανιστόρου του πω ο Μέγα Αλέξανδρο απλά μετέφερε το βόλο που μα έκανε οι Πέρσε στην έδρα του. Αντί να του αφήσει να μα κατακτήσουν. Του κατέκτησε αυτό.
1: Μόνο με του Πέρσε, μάλλον ο Μέγα Αλέξανδρο.
0: Αυτό λέει ο φίλο.
1: Ναι. Δηλαδή, ένα μάτσο έκανε ο Μέγα Αλέξανδρο. Τι έγινε, την 300.
0: Τα άλλα ήταν φιλικά.
1: Τα άλλα φιλικά ήτανε. Φύγε από εδώ, ρε. Σα χλαμπούχλα να πούμε. Σα χλαμάρα. Τι θα γίνει τώρα, θα βλέπει το κινητό.
0: Όχι, ήρθε ένα μήνυμα.
1: Καλό.
0: Πολύ κακό.
1: Πολύ κακό. Επέστο.
0: Δεν χρειάζεται, ναι.

0: Αυτά είναι τα γράμματα. Εντάξει. Ελλάς στο μεγαλείο σου.
1: Ελλάς στο μεγαλείο σου. Γι' αυτό λοιπόν, μην ψάχνεις να βρεις τους νόμους, αν είναι σωστοί ή όχι.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Άκουσα από μένα.
1: Σου φάνηκε λες παράξενο που βγήκε ο Γιωτόπουλος.
0: Όχι. Μόνο αυτό δεν είπα. Λέω, δεν γνώριζα,
1: ναι,
0: ότι και το 10 φορές σόβια είναι το ίδιο πράγμα με το μία. Και το 100 πάλι είναι με το μία. Δεν το γνώριζα.
1: Αφού λέει αυτό ο νόμος.
0: Εσύ το ήξερες.
1: Ναι, το ήξερα.
0: Εγώ δεν το γνώριζα.
1: Δεν μπορεί να κάτσεις πάνω από 25 χρόνια στην ελληνική επικράτεια.
0: Είναι κάτι που δεν το γνώριζα.
1: Και κάθε χώρα έχει τα δικά της. Στο Βέλγιο είναι άλλος.
0: Αλλού υπάρχει θανατική ποινή.
1: Αλλού υπάρχει, είναι άλλο, πιο ελεύθερο. Αλλού πιο, ο κάθε ένας. Εδώ θεωρούμαστε ότι είμαστε λίγο πιο, ας πούμε, χαλαρά. Σε χοντρά θέματα. Σε ψηλά θέματα είμαστε αυστηρά. Το οξύμορο είναι. Καταλαβες.
0: Τώρα ετοιμάζονται να απαγορεύσουν τα πατίνια στους ανήλικους.
1: Δεν θα έπρεπε, μπράβο, αυτό είναι καλό.
0: Πάλι νομικός μου είχε πει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
1: Ξέρεις πόσοι ανήλικοι πάνε στο Ιπποκράτιο με σπασμένα χέρια, πόδια.
0: Δυστυχώς το ξέρω. Τα βλέπω κιόλας.
1: Δεν είναι καλό αυτό να απαγορευτεί στους ανήλικους.
0: Άρωτας τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι.
1: Ωραία.
0: Μου είπε νομικός ότι δεν είναι νομικά. Δεν στέκει νομικά.
1: Τώρα, κοίταξε να δεις.
0: Δεν πήγα στη διαδικασία σου.
1: Οι νομικοί λένε τα δικά τους. Αν θεσπιστεί νόμος και αποφασίσει η κυβέρνηση, δεν πάει να λέει ο νομικός. Θα περάσει. Δεν θα πει δεν είναι.
0: Εγώ
1: από
0: θα
1: πού
0: χαρώ.
1: Το βγάζει το συμπέρασμα ο φίλος ο νομικός.
0: Δεν πήγα στη διαδικασία. Ναι. Εγώ θα χαρώ να μην ξανακούσουμε καμία είδηση ότι χτύπησε ένα παιδί. Όχι ότι έπαθε κάτι χειρότερο.
1: Τα πατίνια, είναι επικίνδυνα στους δρόμους για αυτούς που είναι πάνω στα πατίνια.
0: Και για τους πεζούς.
1: Τους πεζούς είναι το ίδιο επικίνδυνο.
0: Και για τους οδηγούς.
1: Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι στο φλού λίγο ακόμα. Θέλει λίγο η πολιτεία
0: θέλει
1: να το
0: ψάξει. Θέλει να μπει ένα σωστό νομικό καθεστώς.
1: Ναι. Δηλαδή, τα πατίνια αυτά.
0: Το είπα και άλλη φορά, συγγνώμη.
1: Δεν μου λες, αυτά τα πατίνια στο εξωτερικό πώς περπατάνε. Έχουν κάποιο ειδικό δρόμο.
0: Αν σου πω ότι το έχω κάνει έρευνα, θα πω βλακίες. Δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχεις κάνει.
0: Λοιπόν, θα σου πω όμως το απλό. Όταν έχει οποιοδήποτε δυνατό, οποιοδήποτε όμως, και ένα 12χρονο που λέει ο λόγος,
1: ναι,
0: να πάει με το κινητό του, να σκανάρει το QR code και να οδηγεί στο πατίνι, τρομάζω. Δεύτερον, κάποια στιγμή είχαν πει υποχρεωτικά τα κράνη στα πατίνια. Και είμαι μια κυριακή σε αυτοκίνητο με την οικογένεια.
1: Υποχρεωτικά τα κράνη.
0: Τα κράνη
1: στα πατίνια. Ναι.
0: Πολύ σωστό.
1: Σωστό, ναι.
0: Δεν είναι κάτι
1: πολύ
0: κακό.
1: Πολύ σωστό, ναι, βέβαια.
0: Και είμαι μια κυριακή στο δρόμο. Είναι δύο περιπολικά και είναι χωρίς υπερβολή πάνω από 10 πατίνια δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας δεν φορούσε κράνος. Και δικάβαλα ήταν κάποια να κατηγορήσουν στους νομικούς. Δεν φταίνε.
1: Αφού πήραν εντολή οι άνθρωποι να πάνε να γράψουν.
0: Δεν τους γράψανε, ρε φίλε. Άλλους
1: τι τους κάνανε.
0: Και είδε ότι κανείς δεν συναντήθηκε. Λέω εντάξει, δεν υπάρχει ελπίδα, ρε φίλε.
1: Εγώ είδα βράδυ κατάμαυρο.
0: Δεν θες, ρε φίλε.
1: Αναβάτη σε, πώς το λέει, σε πατίνι με μαύρα ρούχα.
0: Θα έπρεπε να έχει ένα γυλαίκο φωσφοριζέ.
1: Θα έπρεπε να έχει ένα γυλαίκο φωσφοριζέ.
0: Θα έπρεπε να έχει ασφάλεια το πατίνι. Και όχι, δεν το λέω πρακτικά αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να έχει ένα. Πώς είναι η αριθμή κυκλοφορίας,
1: ναι,
0: οι πινακίδες που έχουν,
1: ναι,
0: κάτι το οποίο να λέει ότι αυτό ανήκει στο Ραπτόπουλο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό ανήκει στο κόκκινο.
1: Έχουν οπότε αριθμό κυκλοφορίας. Δηλαδή, περπατάω εγώ.
0: Οπότε, αν πέσει πάνω στο αυτοκίνητο σου, εγώ δεν λέω να χτυπήσει, να μην χτυπήσει ποτέ. Και κάνει μια 1.000 ευρώ, να πρέπει να την πληρώσει.
1: Τι γίνεται τώρα, ασφάλεια ποιος θα έχει.
0: Γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν.
1: Πολλά κενά υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Μπράβο, τη μαγική λέξη.
1: Υπάρχουν πολλά κενά.
0: Υπάρχουν κενά νόμου.
1: Και στην ανθρώπινη ζωή και στη ζημιά και στην αστική ευθύνη υπάρχουν.
0: Υπάρχει μια ευλογία στη Θεσσαλονίκη που λέγεται παραλία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, που την έχουν διαμορφώσει ωραία.
1: Ωραία είναι.
0: Και έχουν κάνει και το ποδηλατόδρομο και ωραίο, το δρόμο ωραίο, που ωραίο, στο ωραίο. Και
1: ξέρεις λοιπόν, πόσα χιλιόμετρα είναι. Από το Μέγαρο
0: μέχρι το Kitchen Bar είναι 7 χιλιόμετρα. Περίπου.
1: Από το Μέγαρο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη, πόσα χιλιόμετρα είναι.
0: Εγώ σου είπα λίγο πιο πέρα.
1: 4.400 νοικοκυρία, ποια 7 χιλιόμετρα.
0: Στην ευθεία ή όπως περπατάς.
1: Στην ευθεία. Από το Μέγαρο παίρνεις το δρόμο, περπατάς. Και φτάνεις
0: στην Ίωνο. Επειδή δεν το έχω
1: μετρήσει. Είναι εκείνο το πάρκινγκ που κάνανε για τους Εβραίους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 4-400.
0: Θα δεχτώ το δικό σου.
1: 4-400.
0: Θα δεχτώ το δικό σου. Δεν μπαίνω στη λογική.
1: Αυτή είναι η παραλία.
0: Δεν τα έχω μετρήσει.
1: Η παραλία Θεσσαλονίκης που λέμε και η παραλία Θεσσαλονίκης ούτε 5 χιλιόμετρα δεν είναι.
0: Επειδή αναγκάστηκες και περπατούσες αυτό το διάστημα.
1: Δεν το έχω μετρήσει από παλιά. Δεν το
0: είδα. Πόσες φορές είδες τα πατίνια να τρέχουν σαν τρελά έξω από το ποδηλατόδρομο?
1: Εγώ φίλε.
0: Δεν με απάντησες.
1: Θα σου εξηγήσω. Δεν περπατούσα ποτέ κοντά στο ποδηλατόδρομο.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί φεύγανε με 70 χιλιόμετρα την ώρα επί σιρικάδες και θέλανε πολύ με το πικτέλ να με πάρουν παραμάζωμα και να με στείλουν να μπουν στον Όλυμπο από την άλλη μεριά.
0: Ναι. Πόσες μάνες οι γονείς με καροτσάκια βλέπεις εκεί και να πηγαίνουν να προχωράνε. Και δεν θέλει πολύ να χάσει ένα την ισορροπία του και να πέσει πάνω
1: σε. Και σε σκοτώσει, ρε, μπορεί να σε σκοτώσει. Μπορεί να πέσει και να σε σκοτώσει. Άρα δεν είναι καθόλου, ασφαλής η παραλία Θεσσαλονίκης με τα πατίνια αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πρέπει να αυστηροποιηθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ο... Για να γίνει γρήγορα.
0: Πρέπει σαν... να εξαλειφθεί σαν εκπομπή, το κενό νόμου.
1: Ναι, ναι, είναι κενό νόμου.
0: Εντάξει.
1: Και δεν λέω τώρα με τρακάρει με τα μάξια, αυτό είναι μικρή ζημιά. Το θέμα είναι μη σκοτώσει κανένα στον δρόμο.
0: Αυτό μιλάμε.
1: Ή σκοτωθεί και ο ίδιος. Γιατί τα περισσότερα άτομα τα οποία καβαλάνε αυτά τα.
0: Είναι νέα παιδιά.
1: Είναι νέοι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι. Ούτε, δεν είδα κανέναν 75.
0: Ούτε μαθήματα
1: οδήγηση.
0: Ούτε μαθήματα οδήγηση κάνουν, ούτε σήματα δίνουν, ούτε διπλώματα παίρνουν.
1: Όχι.
0: Οκ, okay, μέχρι ενό σημείου.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ καλά κρατιέται ο Γιωτόπουλος για 82 χρονών. Το βλέπω κοτσονάτο να πούμε. Ξέρεις γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του.
0: Δεν ξέρω τι δουλειά έκανε πριν.
1: Τι δουλειά να έκανε, σκότωνε τον κόσμο να το βάλουν μέσα. Τι δουλειά να έκανε.
0: Ρε φίλε, ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη.
1: Τι δουλειά είναι αυτή?
0: Δεν έχω εξετάσει λεπτομέρειες.
1: Έκανε μεροκάμα το.
0: Δεν έχω εξετάσει λεπτομέρειες.
1: Είναι έβγαλε έτσι ρε κόκκινο, 80 χρόνια.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα μάγουλο τώρα. Είναι αυτός τώρα ένας χτίστης, ένας κρεοπόλης, ένας στη λαχαναγορά, ένας που κάνει μια βαριά δουλειά ή και ένας που δεν κάνει βαριά δουλειά. Έχει αυτό το μάγουλο να πούμε τώρα.
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Κοίτα μάγουλο 82.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις γιατί? Δεν δούλεψε στη ζωή του άνθρωπος. Κοίτα τον φράπα.
0: Δεν ξέρω αν το έχει.
1: Κοίτα τον κοτσονάτος πολύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, σκυλιά.
0: Δεν ξέρω ούτε αν έχει οικογένεια, ούτε αν έχει εγγόνια.
1: Ούτε... Κοίτα το μάγουλο. Το βλέπεις το μάγουλο?
0: Δεν διαφωνώ.
1: Πενιντάρι μάγουλο έχει. Και τι πενιντάρι? Καλοδιατηρημένο. Όχι τίποτα ταλαιπωρημένο. Αλλά λέει την ανέρεση της αποφυλάκησης εξετάζει ο Άριος Πάγος.
0: Βγαίνει του χρόνου όμως. Που είναι τα 25 χρόνια. Για να αναιρεθεί.
1: Για ένα χρόνο τώρα. Τι μετά τώρα.
0: Ο ίδιος ξέρει.
1: Έτσι όπως τον βλέπω. Είναι επικίνδυνος. Μου ξανακάνει καμιά συμμορία και το φοβάμαι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Είναι καλό διατηρημένο.
0: Πάμε σε διάλειμμα γιατί φοβάμαι άλλον εγώ τώρα.
1: Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
9: Come on.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι έγινε? Ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί? Ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς. Αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι.

0: 396 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
1: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τελευταία 20 λεπτά, τα οποία πλέον είναι στη δική σας διάθεση, το 2310 και τα 390 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Και υπενθυμίζω στους τρόπους επικοινωνίας, Κωστής Δραπτόπουλος στη σελίδα του στο Instagram και Γκρέκορι Κούκκινος Β, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα που έχουμε με τα social media του σταθμού. Το 2310 και τα 390 έχουν γραμμές οι οποίες είναι ελεύθερες και μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε στους τρεις πρώτους οι οποίοι περιμένουν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Οχ, τι ακούγεται.
0: Το δρόμο είναι ο φίλος.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλο.
2: Καλησπέρα, ακούγεται ο δρόμος, οδηγάω.
1: Τι οδηγάς,
0: Λάτα. Έχει ανοιχτό το παράθυρο.
1: Λάτα, σάμπαρα οδηγά.

0: Τι οδηγάς, Fiat Πόλης και οδηγάς.
1: Έχει ανοιχτό το παράθυρο.
2: Ωραία, κλειστά είναι όλα, κλειστά είναι.
0: Τι αμάξι έχεις ρε φίλε?
2: Swift, Suzuki.
0: Suzuki.
1: Παλιό.
0: Αυτό σαν τα κότα της δεκαετίας του 50 ακούγεται.
2: Αλλά δεν έχω μόνο Suzuki, έχω και πατίνι. Και αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Α, μπράβο.
1: Ακούμε.
2: Εχθές έφαγα πρόστιμο.
1: Αν επιτρέπετε.
2: 30 ευρώ.
1: Ο λόγος που φάγατε πρόστιμο.
2: Κράνος.
0: Κράνος. Πόσο?
1: Έχεις κράνος ή δεν είχες και έλεγες δεν θα τη με γράψουνε?
2: Έχω κράνος, δεν το πήρα. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Δεν το πήρα. Συμφωνώ. Για αυτό πάνω στο ότι δεν γράφουνε, όποτε θυμούνται πηγαίνουν στην παραλιακή και γράφουνε.
0: Αλλά καλά, εντάξει, πολύ... εντολή παίρνουν οι άνθρωποι. Δεν πάνε μόνοι τους. Εντολή παίρνουν οι άνθρωποι. Εντάξει.
2: Συμπερνούσανε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έκανα την πλακία, ο κράνος παντού και στο μηχανά και στα αυτά καλώς. Εγώ όμως παίρνω πιο πολύ για να πω αυτό που μου είπε ο αστυνομικός εκεί πέρα, το οποίο δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που άκουγα. Μου λέει με πόσο πήγαινες. Με 25 του λέω πάει το πατίνι. Πάρα πολύ γρήγορα μου λέει, απαγορεύεται. Κανονικά μπορώ να σε γράψουν και αυτό.
0: Πόσο πρέπει να πάει,
1: 20.
2: Με 6.
0: Με 6.
2: Οι αστυνομικοί λένε ότι βάσει νομοθεσίας πρέπει να πηγαίνεις με μέγιστη ταχύτητα την ταχύτητα ενός πεζού, η οποία ορίζεται στα 6 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ο πεζός πάει και με πιο λίγο.
2: Μισό λεπτό του λέω. Μισό,
0: γρήγορο βάδι πιο... είναι τα 6 χιλιόμετρα.
2: Μου είπε 6 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει.
2: Ο λόγος του ποδηλατόδρομου στην παραλιακή τότε ποιο είναι, άμα είναι να πηγαίνω με κάτι σαν πεζός, γιατί να μην πάω πεζός.
0: Επάνε πεζός είσαι.
2: Μα γιατί να, ναι, αλλά γιατί να το αναφέρει καν αυτό και να μου λέει βάσει νομοθεσίες θα μπορούσα να σε γράψω. Αν όντως με έγραφε αυτό δεν είναι, απίθετο αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν ποδηλατόδρομο, τα ποδήλατα πάνε με 6. Τα πατίνια δεν θα πάνε με 6.
0: Άμα πάρεις ποδήλατο και τρέχεις με 20, σε γράφει.
1: Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, αυτό που σου είπε δεν ισχύει, είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Αυτό ήθελα να διασταυρώσω.
0: Ναι, κάνεις λάθος.
1: Όχι, δεν κάνει ο αστυνομικός. Αν το πει ο αστυνομικός, όπως λέει.
0: Κάνει ο αστυνομικός λάθος, ναι.
1: Είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και σου διαβάζω κάτι για να τα ακούσει και οι υπόλοιποι. Με ενημερώνει φίλος από τη Γερμανία. Στα πατίνια παύλα σκούτερ ενοικία στη Γερμανία, ηλικία 18 συν, ταχύτητα max 20 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο σε ποδηλατόδρομους δρόμους, όχι πεζοδρόμια. Το κράνος δεν είναι υποχρεωτικό. Αλκοόλ κάτω από το 0,5. Και 0 για κάτω των 21.
0: Μπορεί το 6 χιλιόμετρα την ώρα, με συγχωρείς, να φορά τα πεζοδρόμια. Πού σε έπιασε με 6 χιλιόμετρα την ώρα?
2: Στην παραλιακή.
1: Σε πεζόδρομους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Μάλλον μπερδεύτηκε ο κύριος αστυνομικός.
1: Στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να βάζει πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να προλάβουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό δρόμο. Προχωρητική ασφάλιση συμπεριλαμβάνεται στην ενοικία σου.
0: Εντάξει. Άρα θα πω. Λοιπόν, ερώτηση. Ο Ψωμιάδης πήγε ακάλεστος ή προσκεκλημένος?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Πρέπει επειδή ακούει την εκπομπή να μας πει.
1: Να τον πάρουμε, δεν θα ρωτήσουμε.
0: Πες τον, πάρ' τον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Γρήγορη και ο Κώστα. Κωστή.
0: Ναι.
3: Εσένα ήθελα. Πήγες εχθές.
0: Δεν πήγα γιατί ο Κουλιανός με έριξε.
3: Α, που τον είπες κοντό, γι' αυτό.
0: Ήθελα να δω λίγο τις φυσιογνωμίες που πλαισιώνουν τους φιλάθλους, τους οπαδούς και τα λοιπά. Να δω δηλαδή το κοινωνικό στρώμα, η ηλικία, ναι, το φύλο. Ήθελα να τα δω λίγο αυτά.
3: Είχε πολύ κόσμο?
0: Όχι πάρα πολύ. Μέσα ήταν γεμάτο, έξω όχι.
3: 15.000 δεν είχε?
0: 15.000, φίλε. Όχι βέβαια.
3: Επειδή είμαι πολύ μακριά, δεν βάλανε λεωφορεία να έρθουμε.
0: Ναι.
3: Και είμαι 230 χιλιόμετρα εγώ. Άμα βάζανε λεωφορείο θα ερχόμουν.
0: Πού είσαι και θες λεωφορείο?
3: Καστοριά.
0: Α, Καστοριά. Δεν ξέρω τώρα, Καστοριά. Η κυρία Καριστιανού τώρα σε ένα ακόμα νεοσύστατο να πληρώνει και τα πούλμαν η γυναίκα. Δεν ξέρω. Εντάξει.
3: Καλά, να σε, ευχαριστώ να, πολύ, αγόρι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Να
1: παρακαλώ.
0: Καλά. Μάλιστα.
4: Το πρόβλημα δεν είναι αν φοράν κράνος. Το πρόβλημα είναι που πετάγονται από δεξιά και αριστερά σαν κουνούπια και σαν μύγες, παιδιά. Είναι έτσι δεν είναι, αγαπητοί μου? Γρηγόρη, μιλάω δίκαια και σωστά.
1: Εσύ δεν το κάνει με το μηχανάκι? Αλήθεια.
4: Όχι, φίλε, δεν το κάνω πλέον γιατί προσπαθώ να είμαι πολύ σωστός απέναντι στον άνθρωπό μου.
1: Σε τιμά αυτό που είπες. Πλέον είπες.
4: Ορίστε.
1: Είπες πλέον, άρα το έκανες κι εσύ.
4: Να σας πω λίγο κάτι, παιδιά. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα μας είναι όσο μεγαλώνουμε να βελτιωνόμαστε και να, γινόμαστε καλύτεροι.
0: Εσύ σε τι βελτιώθηκες? Εσύ σε τι βελτιώθηκες τα τελευταία 5 χρόνια σαν άνθρωπος? Σε τι βελτίωσες? Τι προσπάθησες?
4: Έκοψα ταξίδια γιατί έπινε σαν αγκλέρος και το πλήρω πολύ ακριβά και καλά με κάναμε, πήρανε το δίπλωμα και τρέχω και δεν φτάνω ακόμα να πούμε. Και πολύ σωστά, γιατί ξέρετε, στα μαθήματα που έκανα, ακούστε πάρα πολύ σοβαρό και με βγάλαν το καπέλο στα θεωρητικά μαθήματα που έκανα 5 μέρες. Μας είπε ο δάσκαλος, αυτή τη στιγμή είναι σαν να σας δίνουμε άδεια για όπλο. Πόρε φίλε, πολύ σωστά. Είναι σαν να παίρνετε, γιατί ήταν όλα πιτσιρίκια. Ο πιο ασπρομάζος και παππούς ο μεγαλύτερος 55 χρονών, εκεί ήταν όλα το σάχρονα, το πολύ 25χρονα. Εγώ τους έκανα και σεμινάριο, λέω, παιδιά, βλέπετε, ξέρετε, λέω, ότι είναι το σέσο. Όχι, με λέει φυσικά ο δάσκαλος. Το σέσο είναι όταν που έπινε σαν καρχαρίας.
0: Φύγε. Φτάνει. Έπινε σαν καρχαρίας και τώρα δεν πίνεις για να μην σε γράψουν. Όχι γιατί πρέπει να σώσεις το σηκώτη σου από τις τρανσαμινάδες.
1: Έτσι, φίλε. Μπορεί να ήπιε τη μαύρη θάλασσα.
0: Έλα, φίλε, ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, Έφη.
0: Α, η Έφη, η φίλη μου.
5: Πώς είστε?
1: Ενώ δική μου φίλη δεν είναι.
0: Καλά, κοκκιδά σου φάμε τη φίλη.
1: Πήγες να μου τη φάσω.
5: Την 70χρονη.
0: Την 70χρονη θα σου
1: πω. Μα είναι το δικό μου.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, ρε, φίλε, τώρα εντάξει.
0: Άσε, κόκκινε τις κρυάδες, να δούμε η γυναίκα τι θέλει να πει.
5: Γρηγόρη.
1: Ορίστε.
5: Είμαι εκεί στο Απολώνια και απέναντι είναι το Μπικ, το κινέζικο.
1: Ναι.
5: Ένα, ούτε 8χρονο δεν ήταν, είχε ένα πατίνι και έτρεχε τόσο γρήγορα. Και την ώρα που εγώ κάνω μια κίνηση προς τα πίσω και να το αποφύγω και γυρνάει αυτό να δει αν έπεσα. Και τι σκέφτομαι εγώ και την ώρα και λέω το Γιάννη. Λέω, κοίτα το χαζόλο, θα σκοτωνότανε. Λέει, εσύ, λέει, νομίζεις θα στεκώσουν όρθια. Εσύ, λέει, να δεις τι θα πάθαινες.
0: Εσύ στα 70 μας ευαρέσει πατίνι.
1: Έφη, εκεί φταίνει οι γονείς 1%.
5: Ναι, τώρα αυτό το παιδάκι φαίνεται μέσα στο μαγαζί και από τον πίκο κάποιος δουλεύει γονιός, το άφησε το παιδάκι έξω.
0: Τώρα δεν φταίει το παιδάκι τώρα. Ο γονιός 8 χρονών τώρα το άφησε.
1: 100% ο γονιός θα
0: είναι. Ο γονιός τώρα 8 χρονών παιδάκι το πατίνι τώρα.
1: Σοβαρά. Επιτρέπει να καβαλάει πατίνι.
5: Σφαίρα έτρεχε, δεν μπορώ να φανταστείς. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου, ούτε στο πεζοδρόμιο δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, η Καριστιανού εχθές άκουσα το πρωί στα πρωινάδικα ότι δεν είχε πάνω από 1000 άτομα.
0: Δεν είχε κόσμο, όχι.
1: Και σημασία έχει εκλογές στα Χιού, όχι τώρα.
5: Ναι, και ήταν και ο Ψωμιάδης εκεί, πρώτη μούρη.
0: Ο Ψωμιάδης ως τι πήγε, καλεσμένος ήταν ή δεν ήταν?
1: Θα το ρωτήσουμε.
5: Ο Ψωμιάδης πάντως χωρίς να θέλει να καλεστεί, θα πηγαίνει από μόνος του. Όπου πήγαινα στις εκδηλώσεις με τον Γιάννη, αυτός ήταν εκεί.
0: Καλά, είναι κοινωνικός ο Ψωμιάδης.
1: Πανταγού παρών.
0: Είναι 80 χρονών, υγιέστατος, πηγαίνει, έρχεται, καλά κάνει. Αλλά δεν ξέρω αν. Θα μπλεχτεί με το κόμμα σας τέλεχος και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να το μάθουμε.
5: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Πας για Βάδιν.
5: Πώς δεν πάω εχθές. Δεν μου λες, εγώ από την έκθεση είχε την έκθεση των αισθητικών. Από την έκθεση που ήρθα μέχρι το σπίτι μου, που είναι εκεί που μένει ο Κώστας, πόσα χιλιάδες βήματα έκανα.
0: Ποιος Κώστας?
1: Ο Αστρέος.
5: Ο Αστρέος.
1: Ο Αστρέος, ο Ψηλός.
5: Ο Ψηλός, ρε, εκεί στη Γιάννη Αγγέλου.
0: Εσύ πήγες από την έκθεση μέχρι το.
5: Παιδί
0: μέχρι
5: μου,
0: το Μπουγκατσατζίδικο.
5: Όχι, στο σπίτι.
1: Μέχρι το σπίτι πήγε. Μετά το γήπεδο του Άρη.
0: Δεν ξέρω που μπαίνει ο.
1: Μετά το γήπεδο του Άρη.
0: Πού να ξέρω. Πάνω από 3,5-4 χιλιόμετρα δεν είναι, να ξέρεις.
5: Βήματα.
0: Τώρα βήματα δεν ξέρω. Τα χιλιόμετρα ξέρω. Εγώ δεν μετράω βήματα. Εσύ μπορεί να είσαι ψηλή, να έχεις μακριά κανιά και να είναι μια κοντή να κάνει περισσότερα βήματα. Τι πάει να πει αυτό? Τα χιλιόμετρα μετράμε, κυρία Έφη.
5: Α, μάλιστα.
0: Να είσαι καλά. Δώσε το γόη τον άντρα σου πολλούς χαιρετισμούς.
5: Καλώς, άντε.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Παρακαλώ.
0: Τα λέμε. Καλησπέρα, ναι.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, εσείς.
6: Ναι, παιδιά, για την. για την ευθύνη που λέγατε, για τα πατίνια, ποιος ευθύνεται τέλος πάντων. Εάν κάνει ζημιά το παιδί με το πατίνι τέλος πάντων, είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μ' ακούτε?
0: Ποια είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης άμα δεν έχεις ασφαλισμένο το πατίνι?
6: Περίμενε. Σαν άτομο, επειδή μένω έξω, λοιπόν, και επειδή έχουμε...
0: Σημαίνεις έξω, αλλά εδώ εμείς είμαστε 50 χρόνια πίσω. Σημαίνεις ναι, έξω.
6: Να σου εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει ασφάλεια αστικής ευθύνης, έτσι. Λοιπόν, η ασφάλεια αστικής ευθύνης σε καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή, πέρασε, παιδί μου, ένα ποδήλατο μπροστά σου, ξέρω, και σου είσαι στον μπουφάν. Λοιπόν, η ασφάλεια θα σου το πληρώσει.
0: Ποια ασφάλεια?
6: Εσύ έκανες, ξέρω...
0: Κάτσε ένα λεπτό.
6: Η αστικής ευθύνης.
0: Ναι. Στο εξωτερικό εσύ είσαι.
6: Ναι.
0: Εδώ
6: μην... Ελλάδα όμως αυτή η ασφάλεια, έτσι.
0: Εδώ, ρε φίλε, δεν είναι, δεν υπάρχει ασφάλεια.
6: Λέγεται αστικής ευθύνης. Ραπτόπουλε, και δημιουργείς, έχεις γνώμη και έχεις, πώς το λένε, δημόσιο λόγο. Αυτά να τα ξέρεις.
0: Θα πάρω, ρε φίλε, το πατίνι εγώ χωρίς να είναι ασφαλισμένο. Θα σε κοπανίσω εσένα και θα έχω εγώ ευθύνη.
6: Όχι, θα σε καλύψει ασφάλεια, αυτό σου λέω.
0: Ποια ασφάλεια, πιανού, ποια ασφάλεια.
6: Εσύ σαν άτομο θα έχεις μία ασφάλεια, θα είσαι ασφαλισμένος, μία ασφάλεια αστικής ευθύνης.
0: Δεν έχω ασφάλεια. Και άμα δεν έχω ασφάλεια, πώς θα με καλύψει? Αν έχω ασφάλεια, λέει.
6: Εάν δεν έχεις, δεν επιτρέπεται να οδηγήσεις. Δεν πρέπει να...
0: Εδώ οδηγείς χωρίς ασφάλεια, αυτό λέμε.
6: Ναι, ρε παλιγάρι, εάν δεν έχεις την ασφάλεια, θα πληρώσει την τσέπη σου. Δηλαδή, εάν εσύ χτυπήσεις εμένα και εσύ δεν είσαι ασφαλισμένος,
0: ναι,
6: χάσω εγώ τα μεροκάματά μου, χάσω, διασπάσω το πόδι μου ή ξέρω εγώ.
0: Περιμένεις τώρα ο ιδιώτης να βγάλει δικαστήριο εναντίον του ιδιώτη.
6: Περίμενε.
0: Ναι, ναι.
6: Άσε να μιλήσω, ρε.
0: Να μιλήσεις, ρε.
6: Βέγγαμε, τορμάτε. Λοιπόν, θα πρέπει να με πληρώσεις. Εάν όμως είναι ασφάλεια τη ευθύνη, η ασφάλεια καλύπτει τα πάντα. Αυτό σου λέω.
0: Ωραία, εγώ δεν είμαι ασφαλισμένος και σε πατάω και δεν έχω φράγκο. Πώς θα σε πληρώσω? Ζω στο ενίκιο, δεν έχω αμάξι και ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Είμαι άνεργος.
6: Ναι, ρε,
0: σε πατάω μια λαπόδοση. Τι θα με κάνεις, θα με βάλει φυλακή?
6: Μα και έτσι θα γίνει. Σου λέω τι λέει ο νόμος. Δεν σου λέω εγώ τι λέει, θεωρώ εγώ.
0: Σου λες τον νόμο που είσαι εκεί. Εγώ σου λέω τι ισχύει εδώ. Πάλι τα ίδια.
6: Όχι, και στην Ελλάδα.
0: Ποια αστική ευθύνη μιλάμε τώρα, φίλε? Πάμε να είσαι καλά. Ποια αστική ευθύνη ο Έλληνας τώρα? Ποια αστική ευθύνη? Εδώ είναι η αστική ανευθυνότητα. Ποια αστική ευθύνη? Τι λέει αυτός τώρα? Σε κάνει πολιτισμένο κράτος αυτός θα ζει. Και πήρε εμάς τηλέφωνο ο ανθρωπάκος. Καλή του ώρα να είναι εκεί πέρα που είναι, στο πολιτισμένο κράτος. Ποια αστική ευθύνη?
1: Παρακαλώ.
0: Άμα σε τρακάρει γύφτος, ανασφάλιστος, από πού θα πληρωθείς, φίλε? Για από ένα στενό, ανασφάλιστος ένας γύφτος. Χράτς, σου τραβάει μία. Έρχεται η τροχέα, φταίει ο γύφτος. Ούτε έχει τίποτα, δεν τον πάρει στο γύφτο. Το τρίκυκλο. Άμα μπλέξεις, έμπλεξες τώρα. Ποια αστική ευθύνη? Αυτά είναι για πολιτισμένα κράτη, όχι για εμάς εδώ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Πασόκο.
7: Λοιπόν, για το 89 θα σου πω, αλλά πρώτα σου πω, ξέρεις σαν σήμερα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, βαρέσανε οι τρικυκλάδες, οι τρικυκλάδες των Λαμπράκη, το σκότωσαν. Ναι. Σάλτα, ρε.
7: Λοιπόν,
0: ο τίγρης επάνω στο τρίκυκλο.
7: Ναι,
0: τα ξέρουμε τι έγινε.
7: Φορές, ναι,
0: παρακαλώ.
7: Έχεις πάει πολλές φορές στα δικαστήρια.
0: Αρκετές.
7: Δεν έχεις δει κατηγορούμενος να μην είναι και να το εκπροσωπεί ο δικηγόρος?
0: Πολλούς.
7: Γιατί ο Ανδρέας ήταν υποχρεωμένος?
0: Γιατί ο Ανδρέας δεν είχε την τέντα από πάνω που έβρεχε την από κάτω. Ήτανε χοντρό θέμα ο Ανδρέας.
7: Κοίταξε να δεις. Πρώτα
0: δεν ήτανε πάτησα φρένο και με κρύψε τον προφυλακτήρα και με τον έβαλε μέσα δεκαπόντι.
7: Ο Ανδρέας αθώθηκε με
0: φάρη. Δεν ήταν η χορύπαρση, η μουσική που έβαλα εγώ και θύχθηκε, ας πούμε, ο γείτονας και με έκανε μήνυση και δεν πήγα στο δικαστήριο. Ο Ανδρέας πεζόταν εκατομμύρια δισεκατομμύρια και δεν πήγε στο δικαστήριο.
7: Κοίταξε. Πρώτα 7-6 ήρθε το δικαστήριο, όχι 4-5.
0: Α, στα πέναλτι ήταν, ναι. Βάρεσε ο κόκκινος το τελευταίο.
7: Δεύτερον, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η Τούρνο στο Μητσοτάκη τότε. Τους πρωθυπουργούς τους φέρνει σπίτι και όχι στο δικαστήριο.
0: Βέβαια. Αφού αυτός έκανε φιλίες. Αφού αυτός ο συγχωρεμένος έκανε φιλίες με τον Μπέρτολοκ. Φυσικά. Ο ένας με τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
7: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πω για τον Καραμαλή γιατί μπορεί να έχουμε θέματα. Εγώ θα πω ότι ο ένας με τον άλλον αλληλοκαλύπτονται. Ο Καραμαλής το είπε γιατί αύριο μπορεί να έρχονταν η δική του η σειρά και μεθαύριο του ανιψιού του η σειρά, που ήρθε και του ανιψιού του η σειρά. Που μπορούσε να γίνει και αυτός. Κατάλαβες γιατί το έκανε ο Καραμαλής. Ναι.
7: Να σου πω ένα τελευταίο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Η μεγαλύτερη νίκη του Ανδρέα, ξέρεις ποια ήταν, το 81, 85 ή το 93.
0: Η μεγαλύτερη νίκη του Ανδρέα είναι που έριξε τη Λιάνη. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη του Ανδρέα. Και έκανε ένα πανελλήνιο να νομίζει ο βιοτέχνης ότι είναι ο εγώης, να πούμε. Υπήρχε μια ψευδέστηση. Ήταν οι χρονιές των ψευδεστήσεων για τους Έλληνες. Κουλοχέριδες, κουμπάρια. Μόλις ήρθα στην πραγματικότητα, ο κόκκινος το φαθολάκι από όθο έχουν το κιλό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε.
8: Μάρε Κωστή, τι κάνεις, άκου τι έπαθα Κώστα πάλι, άκου. Α. Πήγα την Τετάρτη στη Λαϊκή, πήγα στη Λαϊκή.
0: Μάλιστα.
8: Άκου τώρα μία η ώρα γιατί βλέπω ρε φίλε την κυρία Μαρία, το πιστεύεις.
0: Πλάκα κάνεις.
8: Λόγω τιμής. Ρομπένε καράιρα γυαλί, κούτσι, όχι το κούτσι που βγάζει ο Πετρωτός, κούτσι. Λοιπόν.
0: Ζήλεψες, ζήλεψες.
8: 5 κιλά. 5 άκου τώρα διακριτικό. Εγώ δεν μιλάω, λέω, λέει αυτή 5 κιλά κεράστε το, λέει το Λαϊκάντζι.
0: Ναι.
8: 5 κιλά, πόσο θες, 50, λέει αυτός. Δεν τα βγάζει μια 50 ρούμπα τη δίνει. Φεύγει διακριτικά, με λέει αυτός την ξέρει. Και λέω την ξέρω και εγώ λέω ότι αυτή είναι ΣΕΟ. Λέει ΣΕΟ και πάω. Λέω ναι, αλλά και τι είδες 50 αφού 15 τα θες το πρωί. Με λέει κατεβαίνει όταν πέφτουν οι τιμές. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε. Λέω πώς θα πάρουμε παίκτες ρε. Αυτός περιμένει να πέσουν την κεράσια. Πώς θα πάρουμε παίκτες. Στο στόπερ.
0: Φύγε ρε. Φύγε βρε από εδώ, θα σε πάρω τηλέφωνο εκτός αέρα εσένα.
1: Και να φοράς το κράνος.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος των τεράτων. Προτελευταίος ήταν ο Τόλιος. Αυτός είναι ο τελευταίος των τεράτων. Αν φύγει ο Ντρέγιας που θέλει να πάει σε άλλες ομάδες, ο Ντρέγιας θα αντικατασταθεί από αυτόν εδώ. Καλησπέρα.
9: Χαίρετε. Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Εσείς θα κλείσετε την εκπομπή.
9: Πρέπει λίγο να είναι λίγο εριστική η τοποθέτησή μου και πολύ συμπυκνωμένη.
0: Ναι, αλλά άμα θες να κάνεις εριστικές τοποθετήσεις, να παίρνεις τις 3, όχι στις 4.
9: Για τον κύριο Άλβα, έτσι επειδή με αποκάλεσε κάποιος εριστικό, ενώ με δικαίωσε με τα νούμερα. Γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα. Ακούμε λοιπόν.
9: Μένω με δικαίωσε. Λέω, επειδή θέλω λίγο να είμαι ακόμα λίγο πιο εριστικός και αληθινός σήμερα, θα κάνω κάθε φορά που βγαίνω έτσι μια φιλική ενημέρωση ως προς όσον αφορά τα νούμερα, γιατί αν ξέρει κάποιος την ταινία με τον Λονάρντο DiCaprio, Catch Me If You Can, καλό θα είναι ο κύριος Α4, να μιλήσω λίγο εριστικά, ο κύριος Α4 να δώσει συμβουλές στους φίλους τους ΑΕΚτήτες να ακολουθήσουν τις σελίδες της ομάδος τους, γιατί είναι καταϊδρωμένες τέταρτες παντού. Λοιπόν, δύο ενημερώσεις πολύ φιλικές. Στο Facebook 560.000 ο ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ 360.000. Υπάρχει μια διαφορά 200.000 θέσεων, παρακαλώ. Δεν είναι άνεργοι, είναι 200.000 θέσεις άνεργες από τους ΑΕΚτήτες όσον αφορά το Facebook. Και στο Instagram 485.000 ο ΠΑΟΚ, 395.000 ΑΕΚ. Είναι τυχαία όλα αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί η ΑΕΚ είναι τέταρτη και καταϊδρωμένη παντού σε ακόλουθους. Μπορεί να με ενημερώσει ο κύριος, γιατί εγώ μιλάω αληθινά, ενώ μου λένε ότι μιλάω εριστικά.
0: Πόσους ακόλουθους έχει ο ΠΑΟΚ? Πόσους ακόλουθους έχει?
9: Έχουμε κι άλλα, έχουμε κοιτάξτε.
0: Πόσους ακόλουθους έχει ο ΠΑΟΚ? Συγγνώμη.
9: Ορίστε.
0: Πόσους ακόλουθους έχει ο ΠΑΟΚ?
9: Πού εννοείς?
0: Στο YouTube, στο κανάλι.
9: Στο YouTube έχει γύρω 200.000 και η ΑΕΚ έχει γύρω 100.000.
0: Και η ΜΠΑΜ έχει 220. Άρα η ΜΠΑΜ έχει περισσότερο κόσμο από τον ΠΑΟΚ.
9: Η ΜΠΑΜ Ραπτόπουλη είναι πολυσυλλεκτική. Έχουν από όλες τις ομάδες ακόλουθους. Δεν έχει καμία σχέση. Mm. Και εγώ ακολουθώ τους ΜΠΑΜ.
0: Α.
9: Το κατάλαβες?
0: Εντάξει.
9: Α, μπράβο. Η ΜΠΑΜ είναι ατυχές το παράδειγμα που έθεσε ο κύριος προχθές.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν,
0: και αυτό το είπα, είναι, επειδή το είπε για την ΜΠΑΜ. Ναι.
9: Να, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί, οι σύγχρονοι, οι digital και όχι στο προσφυλές χαρτί τους, δείχνουν τις τεράστιες διαφορές. Λοιπόν, αντί να βγαίνετε και να γαυγίζετε στα μικρόφωνα και στα ραδιόφωνα, κάντε, πέστε τους φίλους σας, έλα να ακολουθήσουμε καμιά σελίδα μας. Είμαστε τέταρτη και καταϊδρωμένοι παντού εμείς οι ΑΕΚτζήδες. Πού θες να...
10: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
11: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε.

0: που είστε πάντα δίπλα μας.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα. Στο Μετρόπολης

0: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελαίνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίγεις την τύχη και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου. Εσύ ταξιδεύεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξει. Όποια εφημερίδα και να διαβάσει. Όποιο πολιτικό και να ανοίξει, να ακούσει να μιλάει. Οποιοδήποτε κόμμα του. Σου λένε το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία δει τον Κωστίδη κατά μέσα στο Sky. Όλη η μέρα βρίζουν τον Ερντογάν. Πώς κατάφερε ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και αγκάζει μακιά με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ η μέρα βρίζουμε στον άλλον. Έλπα. Για να εξηγηθώ, αυτό δεν σημαίνει έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός του μαγά πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει ακόμα χά. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σα είπα η ζωή είναι βίος, δεν κάνει φορά. Να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα.
2: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη νέα δημοκρατία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
3: Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά σήμερα τις ανησυχίες μου. Και έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να αρχίσει πάλι να μιλάει για επαγγελματίες ανησυχούντες και πατριώτες του καναπέ. Πάντως αναρωτιέμαι, όταν λέει ο Πρωθυπουργός επαγγελματίες ανησυχούντες, τι να εννοεί? Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά ωφέλη? Ποιους εννοεί? Τα κυβερνητικά μίντια παραπέμπουν σε εμένα και στον Κώστα Καραμαλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της χώρας και τους προέδρους της παράταξης ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Εάν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος, λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
6: Τελειώσατε?
5: Προφανώς.
7: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
8: Το φτωχή πώς το εννοώ?
7: Τι εννοείτε?
8: 400 ευρώ το μήνα.
7: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.

Are you ready now?

0: Δεν γίνεται να μην ξεκινάω την εκπομπή χωρίς είδηση. Και η είδηση έρχεται, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αυτή είδηση έρχεται από την Αθήνα. Θα την ακούσετε εντός ολίγων δευτερολέπτων. Καταρχήν να πούμε καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Σύντροφοι και συντρόφισσες, εξ απέναντίας μου ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, είναι ο κορυφαίος μεταξύ των κορυφαίων, αυτό είναι πιο σημαντικό. Ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών και των 10 Ολυμπιάδων. Ένα όνομα υπάρχει στην αγορά. Και αυτός είναι ο... Λευτέρη Μανιά!
2: Το βουνό της λαθροϊχοληψίας...
0: Και όχι μόνο. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα σας στο 54.301.
1: Στο... FM Power, έτσι.
0: Τώρα. This is not the first time. Που λέγεται στο χωριό. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης, 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: 2-3, να ξέρετε. Και φυσικά... Ωραία Καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Και εμείς το ίδιο. Και νομίζετε, έτσι θα σας αφήσουμε. Λοιπόν.
4: Ναι, σε όλα.
0: Ναι, σε όλα, δεν πεις τίποτα. Έχουμε πολλά καλούδια σήμερα. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Να σας προειδοποιήσω όμως, να σας πληροφορήσω καλύτερα, ότι την Κυριακή δεν θα έχουμε εκπομπή, λόγω της απουσίας μου, η οποία είναι προγραμματισμένη βέβαια. Μην φανταστεί κανένα τίποτα άλλο. Θα εκδράμω όσοι ήθιστε κάθε Μάιο στην μαρτυρική Τίνο. Έτσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άρα Κυριακή Γιόκ. Τώρα, να πάμε στο ψητό. Η είδηση που έρχεται από την Αθήνα μόλις τώρα επί του πιεστηρίου είναι ότι ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας και το τέλος του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Τι να πω εγώ τώρα. Έτσι. Ίσως να πω, ίσως να μην πω. Τι να πω εγώ τώρα. Έτσι.

0: Την Βαλένθια, την μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 19-17 προηγείται η μεγάλη Βαλένθια. Και θα περιμένουμε να δούμε και φαντάζομαι μέχρι να τελειώσει και η εκπομπή μας θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι. Φυσικά όλοι είμαστε με τον αδύναμο. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Μόνο στην Ελλάδα δεν είμαστε με τους αδύναμους. Είμαστε με τους δυνατούς. Το πάλι δεν περιγράφω άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι λοιπόν μιλάμε για τη Βαλένθια. Έτσι, η αδύνατη είναι η Βαλένθια. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το big story της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός επίσης που έχουν πάρα πολλά τρόπαια. Τώρα όλοι οι άλλοι είναι καταϊδρωμένοι και έρχονται πίσω. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι. Αλλά το αναφέρουμε κιόλας. Στα δικά μας δεν έχουμε τίποτα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι η κατάσταση από ό,τι βλέπω. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε και άμεσα, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις οι οποίες γίνονται μεθοδικά και επικοινωνιακά. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί αν τους ενδιαφέρει η ουσία θα είχαν προχωρήσει ήδη σε ουσιαστικές κινήσεις. Άρα, ένα αναμονή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια. Θεματάκια τα οποία έμειναν και από χθες. Θα τα δούμε τώρα αμέσως βέβαια. Και τα οποία θα απαντηθούν έτσι, όπως και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα πούμε πέντε πραγματάκια. Εντάξει, περισσότερο εμπειρικά θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι το γνωρίζουμε άλλωστε, το γνωρίζετε κι εσείς. Το νέο κόμμα λοιπόν το οποίο έρχεται για να κερδίσει την εντύπωση, μάλλον να κερδίσει και την ψήφο σας. Γιατί τους άλλους ο τρόπος που ψηφίζει ο Έλληνας είναι γνωστός. Όχι ότι δεν είναι σοφός ο λαός, έτσι. Θα μπορούσε να τον πεις και γίδι. Ανάλογα όμως το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα τον πεις γίδι ας πούμε επειδή θα βγει το κόμμα που δεν θέλεις και θα τον πεις σοφός ο λαός, σοφός βέβαια, όταν θα βγει αυτό που θέλεις. Σωστά. Αυτό είναι γενικό. Και τα δύο αυτό εκφράζουν, αλλά τέλος πάντων το δούμε. Τόσο αν πάμε λίγο σε ένα από τα βασικά θέματα τα οποία βλέπω ότι σας ενοχλούν λίγο, αλλά δεν πειράζει, κάντε πέτρα την καρδιά σας.
1: Και η μεγάλη έρωτα για μένα τον Νίκο είναι στο Εγάλεο.
0: Α, μπράβο. Πού το βρήκες τώρα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το και έχει να κάνει με την Οδύσσια, έτσι. Το καλύτερο που λίγοι ξέρουν είναι ότι για να γυριστεί η Οδύσσια του Νόλαν με την ωραία Λένη, μια μαύρη ηθοποιό από την Κένια, θα μπορούσαν να διαλέξουν από την Ελλάδα. Δεν το κάνανε. Έχουμε πάρα πολλοί ωραίες ηθοποιούς που μπορούν να την υποδηθούν και πάρα πολύ όμορφες ηθοποιούς. Αλλά οι κλόουν της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί περί κλόουν πρόκειται, έβαλαν το χέρι στις δικές μας τσέπες και του έδωσαν του κυρίου Νόλαν 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και αν έλεγαν οι Έλληνες πολίτες να μποϊκοτάρουν την ταινία και να μην πάνε να τη δούνε, αυτοί λοιπόν της Βουλής φρόντισαν να την χρηματοδοτήσουμε χωρίς να μας ρωτήσουνε.
1: Και κάποιες μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά.
0: Είδατε που πάνε. Αν μπείτε στη Διάβγεια και σε όλα αυτά εδώ πέρα θα τρελαθείτε. Το πού ξοδεύονται τα λεφτά. Έτσι, μετά μην μετά δηλαδή το θεωρώ υστερόβουλο να θυμώνετε και να εκφράζετε το θυμό σας κάθε 4 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο σας λάθος. Γιατί εκείνη είναι μια στιγμή. Δεν είναι η τιμωρία, δεν είναι ο θάνατος. Λοιπόν, φανταστείτε να ζητούσανε από τους Πολωνοεβραίους του Ισραήλ να χρηματοδοτήσουν μια ταινία για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ με πρωταγωνιστές 2 ηθοποιούς από την Αφρική. Εγώ θα σας τα πάω στα άκρα. Θα το κάνανε? Θα τολμούσανε? Όχι. Δεν θα τολμούσαν. Ούτε να το σκεφτούν δεν θα τολμούσαν. Η παραγωγός εταιρεία που έψαξα είναι μια εταιρεία η οποία λέγεται Comcast μέσω της θυγατρικής της NBC Universal. Η ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας της Comcast είναι ο Εβραίος Brian Roberts. Τυχαίο? Εγώ δεν θα το έλεγα. Οπότε εξηγείται αυτόματα γιατί η πτωχευμένη Ελλάδα έπρεπε να δώσει τα δικά μας λεφτά σε μια εταιρεία Εβραίων δισεκατομμυριούχων. Αντί η Ελλάδα να ζητήσει μέρος από τα κέρδη της ταινίας, πλήρωσε και από πάνω ώστε οι Εβραίοι δισεκατομμυριούχοι να μην ρισκάρουν τα δικά τους χρήματα σε περίπτωση που αποτύχει εισπρακτικά αυτό το έπος. Έτσι, η Οδύσσια λοιπόν του Νόλαν, τα 6,5 εκατομμύρια.

0: Επειδή αναρτήθηκε, για όσους δεν το ξέρετε, η παραγωγή έχει ετηθεί επιχορήγηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό το οποίο εγκρίθηκε είναι στα 6,5. Οι Εβραίοι οι οποίοι κάνουν πάρτι στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος, γιατί κράτος δεν υπάρχει, τέλος πάντων ελληνική κυβέρνηση, εκεί σε όλη αυτή την συντεχνία που έχει μαζευτεί και διαχειρίζονται τα λεφτά της χώρας. Τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι προπληρώνουν το φόρο τους, άσχετα αν θα δουλέψουν ή θα πεθάνουν, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Έτσι, αυτά είναι σημαντικά πράγματα, τα οποία βέβαια μην τα δίνετε σημασία. Εντάξει τώρα, μαρελάτε τώρα, μην. Σας παρακαλώ, δεν θέλω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πριν πάω στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι ενδιαφέρον θέμα. Η πολιτική ιστορία της χώρας έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές πως οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν όταν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν η κοινωνία πάψει να πιστεύει ότι υπάρχει μια προοπτική και δικαιοσύνη. Σήμερα βέβαια, παρά την επίμονη προσπάθεια του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να παρουσιάσουν μια εικόνα σταθερότητας και κανονικότητας, η πραγματικότητα που διαπιστώνει και βιώνει ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετική. Μια βόλτα στην Εγνατία να κάνετε, το 30 με 40% των καταστημάτων είναι κλειστά και αυτά που είναι ανοιχτά είναι για κλείσιμο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Άρα δεν κυκλοφορεί τίποτα στην αγορά. Σήμερα το μεσημέρι ήμουνα στη Λαμπράκη για μια ωρίτσα, έπινα καφέ με έναν πολύ καλό μου φίλο. Τρεις και ο κούκος, ούτε αυτοκίνητα πλέον. Με δύο και άστον αναφύγει, δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ. Και με αυτό και με αυτά θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος με την τεράστια αύξηση της βενζίνης έχει λύσει το θέμα του μποτιλιαρίσματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε επαγγελματικό χώρο και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν, όποιες και αν είναι αυτοί, διακρίνεις ένα πράγμα. Την απογοήτευση. Η πρώην μεσαία τάξη, που κάποτε αποτελούσε και την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως έλεγε ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, είναι υποκατάρρευση, υποδιάλυση.
1: Tragic.
0: Οι μικρομεσαίοι βλέπουν το κόστος που υπάρχει να αυξάνεται συνεχόμενα χωρίς σταματημό. Βέβαια, χωρίς στήριξη και παρά τις επιθέσεις του κράτους, έτσι, γιατί το κράτος επιτίθεται στο εισόδημα, δεν επιτίθεται κανένας άλλος. Τώρα, αν πιάσουμε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου διαπιστώνουν ότι ο μισθός δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά, οι νέοι αδυνατούν εκ των πραγμάτων να σχεδιάσουν το μέλλον τους, οι συνταξιούχοι μετρούν καθημερινά απώλειες στην ποιότητα ζωής τους και σήμερα ένας πολύ καλός επαγγελματίας μου λέει: Ασχάλη, μου λέει, πώς το μήνος είναι σήμερα, 20, μου λέει, από τα προχτές έχουν έρθει, λέει, οι συνταξιούχοι για τα βερεσέδια. Λέω, τι βερεσέδια? Μου λέει, αντί να πάρει μια μερίδα φαγητό, παίρνει μισή και μου λέει, γράψτε ένα, κύριε Γιάννη, για να περιμένει τη σύνταξή του για να μπορεί να πληρώσει. Εκεί έχει φτάσει ο Μητσοτάκης στην κατάσταση, την οποία βέβαια αγνοεί, γιατί είπαμε, βρίσκονται σε έναν θόλο. Και από εκεί προκύπτει και το θολωμένο μυαλό, το τραγούδι. Η ακρίβεια, μόνιμος εφιάλτης. Δεν γίνεται καμία προσέγγιση να αλλάξει η κατάσταση. Και όσο και αν επιχειρείται να αποδοθεί αποκλειστικά στον πόλεμο, η κοινωνία γνωρίζει ότι η κατάσταση στην ελληνική αγορά δεν είναι φυσιολογική. Και το ξέρουμε βασικά όλοι μας. Οι πολίτες επίσης βλέπουν διαπλοκή, συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, όπου λειτουργούν ανεξέλεγκτα και οικονομάνε σε βάρος της κοινωνίας.
2: Όλοι αυτοί. Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται, έτσι γίνεται, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς γίνεται. Έτσι πως το λέμε γίνεται.
3: Δεν το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Έχει γίνει ήδη. Έχει γίνει ήδη. Όταν βλέπουν την αγορά να ελέγχεται από λίγους, καρτέλ, αυτά που λέμε, και ισχυρούς όπως είναι τα μονοπόλια, και μια πολιτεία που ανέχεται αδιαφορή, δεν θέλει να συγκρουθεί μαζί τους, φαντάζομαι ότι τους επιδοτεί κιόλας. Το γνωρίζουμε όλοι μας λίγο πολύ αυτό. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πολιτικό και ηθικό, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. προκαλεί οργή και αποστροφή στην κοινωνία. Η διαφθορά που υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα και με τη δικαιοσύνη. Όλοι μας γνωρίζουμε λίγο πολύ ότι υπάρχουν 2 μέτρα, για να μην πω 5 μέτρα και 5 σταθμά. Έχεις να ζήσεις με κανόνες, με υποχρεώσεις, με φόρους, και άλλοι έχουν ασυλία, προνόμια και πάνω απ' όλα προστασία. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Τώρα το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να ωρεοποιεί την πραγματικότητα μέσα από ελεγχόμενες δημοσκοπήσεις και επικοινωνιακά τρίκ, εντάξει. Δεν τρώμε και σαν όλοι. Το τρώμε, αλλά το μασάμε λίγο για να καταλάβουμε και τη διαφορά. Ακόμη και τα ίδια τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, αν υπάρχουν, αποκαλύπτουν κάτι. Ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, υπάρχει ανασφάλεια, θυμός και βαθιά απογοήτευση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Ίσως να ήταν και ο στόχος αυτός. Για να μπορούν να ελέγχουν και τον κόσμο και εμάς δηλαδή πολύ πιο εύκολα. Η γκρίνια που ακούγεται πλέον ανοιχτά και μέσα στην Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία δεν είναι βασικά τυχαίο πράγμα, γεγονός, έτσι. Υπάρχουν στελέχοι, ψηφοφόροι, παραδοσιακοί υποστηρικτές, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι η παράταξη έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές, έχει απομακρυνθεί από τις αρχές του κόμματος και βασικά και από την κοινωνία, ιστορικά πάντα. Η κοινωνική βάση που στήριξε τη μεγάλη δεξιά παράταξη παλαιότερα ή κεντροδεξιά, όπως θέλετε πείτε την, σήμερα είναι άστεγη με όμικρον γιώτα. Αυτοί λοιπόν που την υποστήριζαν κάποτε είναι πλέον άστεγοι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την απογοήτευση διαμορφώνεται ένα νέο εξαιρετικά επικίνδυνο για το πολιτικό σύστημα ρεύμα. Τι είναι αυτό? Η σιωπηλή πλειοψηφία. Είναι το βουβό, το κύμα που λέμε, αυτό που σε φοβίζει και σε τρομάζει. Είναι όλοι εκείνοι που στις προηγούμενες εκλογές επέλεξαν την αποχή, θεωρώντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί πιστεύω ότι το 50% ήταν ένας στους δύο. Λέει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι κιόλας. Όμως, οι πολίτες που κουράστηκαν να ακούν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν φωνάξει, δεν διαδηλώσανε, δεν συγκρουστήκανε δημόσια, αλλά παρακολουθούν σιωπηλά όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το έχουμε κάνει θέμα και άλλες φορές αυτό. Έχουμε πει ότι καμιά φορά έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση για αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί έχει το λόγο του, δεν έχει αυτό που λέμε κίνητρο. Αυτή λοιπόν η σιωπηλή πλειοψηφία δεν είναι αδιάφορη. Έτσι, δεν είναι αδιάφορη. Αντίθετα, έχει συσσωρεύσει όλη την οργή, είναι όλοι απογοητευμένοι και ζητάνε πολιτική αλλαγή. Η κοινωνική δύναμη, η οποία θα προκύψει, αν αποφασίσει να εκφρασεί στην κάλπη, ο θόρυβος, παιδιά, θα είναι κοφαντικός, πιστεύω. Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι μια συνηθισμένη εκλογική αναμέτρηση, γιατί εγώ αυτό βλέπω και βλέπω και την προετοιμασία ένα χρόνο πριν της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό που έρχεται ή φαντάζονται πως έρχεται κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κοινωνίας, είναι όπως πας στην ταβέρνα, όπως πας στην ταβέρνα, Λευτέρη μου, και ζητάς το λογαριασμό και η κοινωνία κάποια στιγμή θα το ζητήσει το λογαριασμό.
3: Όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει, θα το ξέρετε.
0: Οι πολίτες που θα θελήσουν να αποδείξουν ότι δεν τους σκιάζει καμιά φοβέρα, βλέπε επικοινωνιακή διαχείριση και δημοσκοπήσεις και αυτά εδώ πέρα, θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή. Όταν όμως θα κάνει την ανατροπή, δεν θα ψιθυρίζει. Ξέρετε, μάλλον θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Και όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει ένας μεγάλος θόρυβος. Και κάποιος θα πρέπει να είναι εντελώς ανόητος ή εντελώς απελπισμένος, ώστε να ελπίζει σε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό μέσα από ξαναπαιγμένα έργα και μάλιστα με κακές διασκευές. Τώρα, αυτό είναι ένα προήμιο για την υπόθεση της κυρίας Καρουστιανού. Η οποία κυρία Καρουστιανού, από τη στιγμή που έγινε πλέον και επίσημα έτσι, πολιτικό πρόσωπο, από τούτε και στο εξής, είναι στο ίδιο σκηνικό με τους υπόλοιπους στα πολιτικά πράγματα. Ρωτώ. Οπότε θα χάνει και το πλεονέκτημα της επίοικιας. Θεωρώ πως όχι.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εγώ δεν θα κρίνω την αξία των ανθρώπων ως άνθρωποι. Όταν έχεις τη φιλοδοξία να γίνεις πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα με εξουσιαστικές βλέψεις, πρέπει να υπάρχει ένα σαφέστατο και στοιχειώδες γνώθις αυτών. Αλλιώς θα γίνεις το ίδιο τσίρκο με το υπάρχον. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγει, κυρία Καριστιανού. Το σύστημα βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι, να το πούμε, τέρας, δράκος, αδιφάγου. Υπάρχουν υπηρέτες οι οποίοι είναι αδίστακτοι, γιατί έχουν τις πλάτες μιας κυβέρνησης. Όλοι μας ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Έτσι λέμε, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Α, να δω πότε θα έρθει αυτή η ρημάδα η ώρα. Αν απέναντι στο λεγόμενο ξύλινο πολιτικό λόγο που βλέπουμε από αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει και γενικά από όλες αυτές τις κυβερνήσεις, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η Καριστιανού και με τις προσωπικότητες οι οποίες συσσωρεύει αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρουμε τι δυναμική και ήθος θα βγει από εδώ και στο εξής για να απεικονιστεί και η πραγματικότητα. Δηλαδή να μπούμε, ξέρω εγώ, θα είναι ο Λευτέρης ο Μανιάς, ο Καμόρα, ξέρω εγώ, ο Εμίλιος, θα είναι κάποια πρόσωπα τα οποία θα τα εμπιστευτείς, θα είναι από τον κοινό, από το λαό, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είναι πολιτικό πρόσωπο, αφού είπαμε έχουμε πρόβλημα με αυτούς. Είδαμε κάποια συμπαθή άτομα, υπήρξαν κάποια σχόλια, τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και το ταράκουλο που υπάρχει, γιατί αναμένεται και ο Τσίπρας από πίσω. Αυτά όλα, παιδιά, είναι ψηφάκια. Και θα υπάρξουν και τα μαγειρέματα. Έτσι, εγώ δεν θέλω να φτάσω σε ένα σημείο και να πω ότι η ελπίδα για δημοκρατία θα πηδήξει από το παράθυρο, για να μην το παραφράσω διαφορετικά. Εγώ πάντως, αυτή είναι η γνώμη μου εν αρχή, γιατί πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν άρδιν. Και για να αλλάξουν άρδιν πρέπει αυτό που σας είπα, το βουβό, το κύμα, να πάρει σάρκα και οστά, να εμφανιστεί. Βαλένθια 35, Ρεάλ Μαδρίτη 44, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαράντα τέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
6: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε. Πάμε, πάμε. Τεράστιος Billy Joel, φίλε. Ανατρίχιασα μόνο που τον άκουσα. Έτσι, Coven Me με τον τεράστιο Billy Joel. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoro@gmail.com. Βαλένθια, τρία λεπτά πριν τελειώσει, τρία και κάτι πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο, 42 εκτελεί βολές κιόλας, 51 για τη Real Madrid. Αν βάλει και αυτή, θα πάει στο 43-51 προφανώς. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Πάμε, πάμε. Λευτέρη, δεν σε βλέπω ντεφορμέ. Ντεφορμέ σε βλέπω λίγο, έτσι. Έλα. Έτσι, εγώ φταίω. Εντάξει, καλά, εγώ φταίω. Ναι. Είμαι πιο γρήγορος από τη σκιά σου. Τι να κάνω, εγώ φταίω πιο γρήγορο τη σκιά μου. Λουκι λουκ. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Και το ρώτησα και στην αστροφυσικό μας έξω την κυρία Λένη Παπά. Δεν ξέρω αν βλέπατε την ταινία «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια», η οποία ήταν με τη Σίμπλη Σέπαρτ και με τον Μπρους Γουίλις. Θυμάται κανείς εκείνη την πολύ καλούτσικη γραμματεία που είχανε? Ποια ηθοποιός ήτανε? Όποιος μπορεί να τη βρει, ρε φίλ. Κοίτα να δεις τώρα. Την είδα κάπου, δηλαδή σε μια, έτσι, σε ένα κομμάτι της τότε ταινίας, σύριαλ ήτανε. Λοιπόν, και δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε φίλε, έψαξα και δεν μπορούσα να βρω. Ποια είναι αυτή η καλούτσικη με τα μαύρα τα μαλλιά που έκανε τη γραμματέα της, που ήταν λίγο χαθοβιόλα. Όλο κοιτούσε, ξέρω εγώ, να μην φέρω παράδειγμα, δεν θέλω κιόλας. Δηλαδή περνούσε, ξέρω εγώ, το τρένο και αυτή το κοίταζε. Τι κοίταζε το τρένο? Περνάει. Τι? Κάπως έτσι, μια λίγο έτσι χαθοβιόλα. Λοιπόν, απλά το λέω τώρα σε εσάς, μήπως και τυχόν υπάρχει κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, εγώ περιμένοντας και από χθες. Και σήμερα διαβάζοντας, διακρίνω έναν ψιλοπανικό, Λευτέρη, με την κυρία Καρστιανού. Οι επιθέσεις οι οποίες δέχεται, δηλαδή από τα χτες και μετά, δείχνουν και το κλίμα που άσχετα βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή ότι έλα εντάξει δεν ήταν αυτό που περιμένατε, έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά προκάλεσε αυτή την θύελλα αντιδράσεων, ιδιαίτερα από αυτούς που είναι σε εισαγωγικά οι απολογητές του παλιού. Καταλαβαίνεις τώρα, Λευτέρη, μας δες κανένας που δεν καταλαβαίνει. Οι οποίοι έτσι με μια δόση αλαζονίας είπανε δικαιωθήκαμε, ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν έχει προοπτική, πλακώσανε και οι Ρώσοι. Αυτά είναι τα αντεπιχειρήματα, έτσι. Εγώ κράτησα κάποια αντεπιχειρήματα, το οποίο φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς. Δηλαδή αυτό το παραμύθι περί του ρώσικου δάκτυλου και των πρακτόρων του Πούτιν. Όταν ένα σύστημα είναι αδύναμο, έχει μια ομολογία. Σε αυτή τη φάση, όταν δεν μπορείς να κατηγορείς μια μητέρα που έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αγώνα για τη δικαιοσύνη, αυτό είναι η Καρεστιανού, έτσι, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το ηθικό ανάστημα της γυναίκας. Να την κατηγορείς για ιδιοτέλεια, για συναλλαγή, διαφθορά, και το μόνο που μένει είναι να επιστρατεύσεις και το πιο φτηνό μπαμπούλα στη διεθνή κατασκοπία. Καταλαβαίνετε, σας το είπα τόσο ευγενικά, ώστε να μην θυχτείτε εσείς οι Ρωσολάγνοι. Γιατί είδαμε τον Θανάση τον Αυγερινό με μια μπλούζα Τολστόη και δεν ξέρω ποια άλλη ήταν εκεί πέρα, μαζεμένη στην μπλούζα. Ο Ντοστογιέφσκι και ο Τσέχοφ. Γιατί δεν έβαλες, ρε εσύ, Αυγερινέ, Παλαμά, Σοκράτη και Πλάτων, άρεφε. Έτσι, δηλαδή η Ελλάδα. Ντρέπεστε να πείτε ότι είστε Έλληνες. Ντρέπετε να πείστε ότι είστε Έλληνες. Δηλαδή αν βάλεις μπροστά, δεν μιλάω να βάλεις τον Κολοκοτρώνη και αυτός εδώ, είναι ξεπερασμένη. Εφόσον έχεις πάει στο ακαδημαϊκό επίπεδο, θα μπορείς να πας στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη. Έχω άδικο, Λευτέρη? Γιατί βγαίνεις ρε Θανάση Αυγερινέ να μας πεις, δηλαδή δεν ξέρουμε ότι είσαι πουτινόσκυλο? Την κυβέρνηση τη ρώτησες άμα είναι πουτινόσκυλη? Δεν είναι, φίλε. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα παλαιοκομματικό καθεστώς. Γιατί θέλει να χάσει τα μπάγια του. Να το πω έτσι, καταλαβαίνετε τη λέξη μπάγια, έτσι. Το πάγιο μέρος που έχουν αυτή τη στιγμή. Αν η μόνη σου άμυνα, που για μένα αυτό θα έπρεπε να τεθεί, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, κατάργηση του μπόνους των 50 βουλευτών, δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου. Λέω πράγματα τα οποία λέμε και εμείς εδώ, έτσι. Αυτό θα ήταν το κλικ στην Καριστιανού και στον κόσμο που θα θέλει να επιστρατευτεί μαζί της. Την ηθική μάχη όμως μετά από τα χθεσινά, έχω την εντύπωση ότι θα την κερδίσει η Καριστιανού αργά ή γρήγορα. Η ανάγκη η χώρα μας να καθαρίσει κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δυνατή από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα, αν έχουμε ξένους χορηγούς, δεν το πιστεύω. Έτσι. Η Guilfoyle είναι πάλι στο τέτοιο, στο ΑΚΑ. Αυτό και από μόνο του λέει κάτι. Δεν είδαμε κανέναν Ρώσο πρέσβη να πηγαίνει στα γήπεδα. Γιατί δεν πάνε αυτοί στα γήπεδα? Δεν είχανε μπάσκετ? Είχανε. Τους έχουν τιμωρημένους. Τους Εβραίους όχι όμως. Που έχουν γενοκτονήσει στην Παλαιστίνη, που έχουν ανακατέψει όλη την τράπουλα στον πλανήτη Γη, που την πληρώνουμε όλοι εμείς εξαιτίας αυτούς, η κυβέρνηση χαριεντίζεται.
1: Αλητεία!
0: Ένα άλλο που διατήρησα είναι, λέει, ότι το κόμμα, λέει, δεν έχει πρόγραμμα. Δεν έχει πρόγραμμα, όντως, ακόμα. Αλλά και να έχει πρόγραμμα, ποιος θα το διαβάσει? Και άντε το διάβασες, ποιος θα το καταλάβει? Τα προγράμματα των τελευταίων 50 ετών εκπληρώθηκαν? Για πέστε μου εσείς που επικαλείστε το πρόγραμμα που δεν υπάρχει σε ένα νεοσύστατο κόμμα. Τα άλλα τα κόμματα που έχουν και προγράμματα και τεράστια χρέη, δεν σας βλέπω να ενοχλείστε, ρε. Πέστε ρε κάτι της. Κάντε ένα κλικ στα κόμματά σας να δούμε τι. Αλλά δεν θα το κάνεις. Γιατί εγκεφαλικά είσαι αναλφάβητος. Το λέω ευγενικά.
2: Δεν μας τα λες καλά.
0: Εγώ ούτε αλαζόνας υπήρξα, ούτε ελιτιστής. Όταν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν όλο αυτό το σκηνικό και ξαφνικά έχουμε μια κάστα ανθρώπων ειδικών να κρίνουν την καθημερινότητα, ιδίως των αρίστων, οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να δεχθούν την πραγματικότητα ότι η Ελλάδα σήμερα δεν υποφέρει από έλλειψη μάνατζερ. Αλλά δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει τέλος πάντων κράτος δικαίου. Πέστε μου αν κάνουμε λάθος αυτή την προσέγγιση. Αυτοί οι έμπειροι τεχνοκράτες δεν έχουν φέρει μέχρι εδώ και στην απαξίωση ακόμα και στο έγκλημα των Τεμπών? Πόσα χρόνια έχει περάσει, 3? Φίλε, δεν γίνεται το δικαστήριο, δηλαδή κορδευόμαστε, ρε. Αυτοί εδώ δηλαδή τώρα είναι, ας πούμε, άνθρωποι πολιτικοί οι οποίοι είχαν πρόγραμμα. Τα προγράμματα σας τα είπαν αυτά? Και αν δεν σας τα είπανε ή αυτά που είπανε τα έχουν κάνει, θα φάτε όμως τον παπά, αυξήσεις μισθών και τα είπαμε και προχθές. Τίποτα δεν παίρνεις με τις αυξήσεις που παίρνεις. Μα δεν είναι αυξήσεις αυτές, έτσι? Λυπάμαι. Χρειάζονται άνθρωποι που να σέβονται το Σύνταγμα. Κανένας. Κολόχαρτο. Αν δεν έχουν χαρτιά υγείας στη Βουλή, παίρνουν το Σύνταγμα και σκουπίζονται. Έτσι το καταντήσανε. Ικανούς διαχειριστές διαφθοράς, δόξα τω Θεώ, τους γνωρίσαμε όλους. Έναν προς έναν. Τους ξέρουμε. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Συμμορία, Κόζα Νόστρα. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και προοπτική να θωρακιστεί η όποια δημοκρατία υπάρχει, ώστε κανένας μελλοντικός διαχειριστής όπως η σημερινή να μην έχουν τη δυνατότητα να ξανακάνουν τα ίδια. Υπάρχει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι το γνωστό αφήγημα που το λέτε κι εσείς. There is no alternative. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα είναι νομίζω γεγονότα αληθινά. Λέω ψέματα. Λευτέρη μου, να με διορθώσεις παρακαλώ. Όπου υπάρχει το ψυχολογικό αυτό φαινόμενο του εγκλωβισμού, ρε φίλε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν οι κυβερνητικοί παραδέχονται τη φθορά, ομολογούν και τη συγκάλυψη, φίλε. Νιώθουν και οι ίδιοι θυμό. Αλλά είναι τόσο εθισμένοι στο παραμύθι, προτιμούν να την κάνουν τις πάπιες. Η απάντηση είναι απλή. Η εναλλακτική λύση δεν χαρίζεται, παιδιά, από κανέναν. Σε εμάς δεν έχει χαριστεί τίποτα. Σε εσάς, φαντάζομαι, επίσης δεν έχει χαριστεί τίποτα. Ό,τι γίνεται δημιουργείται από εμάς. Το επιχείρημα που υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας άλλος, το λέτε και εσείς εδώ. Είναι το έσχατο καταφύγιο ενός καθεστώτος που σαπίζει. Το είπε και η Μαλβίνα Κάραλη κάποια στιγμή. Αυτοί που πασχίζουν, λυσάνε να παραμείνουν, έχουν κάποιο λόγο. Και τον λόγο τον ξέρουμε όλοι. Της επιτράπηκε αυτό το πράγμα. Η εναλλακτική ποια είναι? Να ενεργοποιηθεί ο κόσμος. Και όσοι τρομάζουν με αυτό, στην πραγματικότητα φοβούνται την ίδια τη δημοκρατία. Αν υπάρχει δημοκρατία, δεν ξέρω αν θα επανέλθει, δεν ξέρω αν πρόκειται ποτέ να επανέλθει. Θα πάμε σε αυτό που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ο λαός ψηφίζει σαν γίδι. Αυτή είναι φυσικά περιφρονητικό, έτσι. Είναι περιφρονητικό των υψηλών, της ελίτ, να το πω έτσι. Των υψηλών προσώπων, έτσι, να μην λέμε λέξεις που δεν γνωρίζετε, να πούμε λέξεις ελληνικές. Ελίτ. Προς το εκλογικό σώμα από τη στιγμή που αυτό σταματά να σε υπακούει, έτσι. Όταν δεν παίρνω, ας πούμε, 80.000 ψήφους και παίρνω 40 και παίρνει ο Λευτέρης 60, λέω, κοίτα τα γίδια από ποιον πήγαν και ψήφισαν. Όπως ο φίλος μου τον Σπυραντώνη, ο οποίος παίρνει 70.000 ψήφους. Ένας που παίρνει 20, ξεστήλε, καλά, πώς το ψηφίζουν αυτό? Αφού είναι ο παπαγάλος της κυβέρνησης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από αγανάκτηση τον ψηφίζει όλος. Σε λέτε, βγάλτε να και να ανησυχάσουμε και να μην τον ακούμε.
1: Μα πολύ.
0: Μα χαίρος πολύ. Όσο η κοινωνία ψηφίζει αυτά που θέλει το σύστημα, είναι πάντοτε, όπως είπαμε, σοφός λαός. Ξέρει τι κάνει. Τον οποίο βέβαια επικαλούνται για να αποδείξουν και την αξία των ιδίων. Των διαχειριστών εννοώ. Αυτόν ιδίως που ξέρει, όπως είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Την αντιγραφή της Χίλαρη Κλίντον. Του Αμερικάνικου συστήματος. Αυτά φτάσανε δηλαδή, δεν έχουν πλέον κάτι καινούργιο να προσφέρουν και πήγαν, βρήκαν τη Χίλαρη Κλίντον που λέει 3 ώρα το σηκώσει. Ξέρεις ποιος θα πάρει τηλέφωνο 3 ώρα τα μεσάνυχτα?
1: Τα χαϊβάνια του χαϊβάνια.
0: Όχι.
1: Χαϊβάνια.
0: Η Μόνικα Λουίνσκι που θέλει τον άντρα της. Αυτός παίρνει 3 ώρα τηλέφωνο. Και τώρα που η κοινωνία πηγαίνει προς ένα αυτόνομο κίνημα που προσπαθεί να πάει ως διαμαγείας, ο ίδιος ο λαός μετατρέπεται σε μια αγέλη που άγεται και φέρεται. Πώς λέμε, μια από εδώ πας, μια από εκεί πας, πάνε κάπου σταθερά. Μα δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Λογοδότησε κανένας ποτέ για το πρόγραμμα το οποίο δεν έχει εφαρμόσει, το οποίο είχε πει πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μην είδατε τον Παναή? Και τελικά το μην είδατε τον Παναή τον κάνετε εσείς, δεν τον κάνουν αυτοί. Αυτοί μένουν στις θέσεις τους, οικονομάνε. Ποιος οικονομάται μαζί τους? Αυτή η νοοτροπία λοιπόν που υπάρχει αντιμετωπίζεται στην κοινωνία ως ένα κοπάδι που πρέπει να το μαντρώνεις κάθε 4 χρόνια με εκβιασμό. Έτσι, κάτι ψευτοδιλήμματα, πώς ήταν παλιά από τη δεκαετία του 70 θυμάμαι, Καραμαλής ή Χάος. Κατά το Άγγελος ή Τάγκς που έχουμε κι εμείς ποδοσφαιρικά, βλέπετε ότι ταυτιζόμαστε με αυτά τα πράγματα. Καραμαλής, όχι η Τάγκς, ή Χάος. Όχι, όχι, όχι. Ναι, Χάος. Ο Καραμαλής ή Χάος. Το Χάος ήταν αυτό που υπήρχε ή αυτός που θα ήταν αντιμέτωπος με τον Καραμαλή. Δεν ήταν οι εκλογές του 81, ήταν το 77-78 οι εκλογές. Τότε που βγήκε ο Καραμαλής με το Πασόκ πάλι. Έτσι. Τότε ήταν αυτά που σου λέω. Ξέρεις, αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες διαφημίσεις, ρε, που κλείνανε και το. Πώς το λένε. Τα τεράστια αυτά τα. Που έλεγε Καραμαλής ή Χάος. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι, το έχω δει σε φωτογραφία γιατί ήμουν αγέννητος. Η αλαζονία δυστυχώς υπάρχει. Σήμερα η απάντηση πρέπει να είναι ή θα πας στις εκλογές ή θα πας στο διάολο. Δύο τι να υπάρχουν. Για αυτούς που έχουν αποφασίσει να μην ασχοληθούν καθόλου, είναι πάρα πολύ λυπηρό μεν, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό δε, γιατί θα σου πούνε το ίδιο πράγμα με ένα στόμα, μια φωνή. Ποιο είναι το κίνητρο? Αν το κίνητρο είναι κάτι νέο, θα κάνεις χασπί και θα ακολουθήσεις το νέο. Να δεις που θα πάει και αν πάει και πουθενά. Με το δεδομένο που υπάρχει σήμερα, γιατί το πιστεύω ακράδαντα, η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ θα συνδικήσουν την επόμενη μέρα. Το είναι de facto. Το είπε η Διαμαντοπούλου. Πριν τις εκλογές δεν συζητάμε για πράγματα, μετά τις εκλογές βεβαίως, γιατί όχι. Καρέκλα θέλουμε. Τι δουλειά κάνεις? Βουλευτής. Βγάλτε ένα νόμο που να δικαιούστε μόνο 2 τετραετίες. Γιατί δεν βγάζετε ένα τέτοιο νόμο? Προνομιακός νόμος. Βγάλτε ένα νόμο ο οποίος δεν θα έχετε το δικαίωμα να κρίνετε εσείς αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή για τα Predator, το οποίο με 155 ψήφους η Νέα Δημοκρατία δεν το δέχτηκε. Μα ξέρεις κανέναν, ρε φίλε, ο οποίος έχει κλέψει να δικάσει τον εαυτό του ότι είναι κλέφτης? Σε παρακολουθούνε και δεν τρέχει κάστανο καν? Δηλαδή 155 βουλευτές παραδέχονται ότι τρυπήθηκαν? Είναι τρυπίτσι, πως λέει και η φίλη μου η Κουκουρούκου, που με λέει με ένα τρυπίτσο. Τέτοιοι είναι οι Έλληνες βουλευτές, αυτούς ψηφίσατε. Κλέβουν και οι ίδιοι δικάζουν αν κλέψανε. Παρακολουθούν και οι ίδιοι δικάζουν αν παρακολουθούσανε. Και εσείς περιμένετε κάθαρση, περιμένετε δικαιοσύνη. Το ρόλο της δικαιοσύνης τον πήραν οι βουλευτές, η Βουλή. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι ο Πούτιν πρέπει να είναι πιο δημοκρατικός από αυτούς. Τα καθεστώτα αυτά, Βενεζουέλες που είχαν, Κούβες, Ρωσίες, Μογγολίες και δεν συμμαζεύεται, φαντάζομαι ότι είναι πιο δημοκρατική από ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα, ρε φίλε.
2: Τελειώσατε, τελειώσατε. Γεια σας.
0: Η Ελλάδα, αν δεν το έχετε καταλάβει, θέλει Έλληνες πολίτες. Τους έχει ανάγκη. Εγώ δεν βλέπω εσείς να συντάσσετε με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει κάθε ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος να πάρει τη λέξη δημοκρατία στα χέρια του και στο κεφάλι του μέσα. Να βγει και από την αποχή και από την αδράνεια, να πάρει πολιτική ευθύνη, να συμμετάσχει ενεργά σε οργάνωση, σε λήψη αποφάσεων, τέλος πάντων, οπουδήποτε και αν ανήκει. Κανένας δεν ζητάει λευκή επιταγή, δεν έχω ακούσει κανέναν.
2: Μέσα στο Μαδρί.
0: Αν πραγματικά θέλετε και θέλετε να αλλάξετε το ρου της ιστορίας, θα αλλάχτεί όταν αποφασίσουμε να την αλλάξουμε όλοι μαζί. Αλλιώς εγώ δεν βλέπω φως. Λυπάμαι που σας το λέω. Πραγματικά λυπάμαι. Γιατί δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και πιστεύω ότι και πολλοί σας τα είπα. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με την Καριστιανού. Όπως είπαμε, έχω την εντύπωση ότι το καθεστώς την ψηλοφοβάται. Θα μιλήσετε το λίγο αυτό. Η Καριστιανού δεν είναι μια επαγγελματίας πολιτικός που κοιτάζει να βολευτεί και να τρώει τα λεφτά του δημοσίου. Έτσι φαντάζομαι. Δεν υπήρξε πουθενά σε κανένα κόμμα, όπως είναι η φίλη μου η Αφροδίτη, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, τη διώξανε, τώρα τα έχει τα κοιμιάσει, φωνή λογικής και δεν συμμαζεύεται. Εγώ, παιδιά, σας έχω πει και άλλη φορά. Όλοι είναι στο κάδρο. Όλοι θα κρίνονται σαν επαγγελματίες πολιτικοί. Τι δουλειά κάνεις? Πολιτικός, βουλευτής. Η κυρία Καριστιανού είναι μια γυναίκα που προέκυψε μέσα από όλη αυτή την ιστορία που ζούμε εδώ και δεκαετίες. Θα μπορεί να ήσταν κι εσείς οι ίδιοι, κι εγώ. Είναι η απόρρια των όσων συμβαίνουν. Εγώ ό,τι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθούμε, και αξιοπρεπής είναι και ήθος έχει και τιμή, κάτι το οποίο δεν βλέπω στους πολιτικούς που υπάρχουν σήμερα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν έχει να κάνει με κόμμα, δεν ήταν ποτέ κομματική. Είχε να κάνει με μια πολύ κακή στιγμή ενός τρένου που αφαίρεσε τις ζωές 57 ψυχών. Έχει να κάνει όμως με την πραγματική δικαιοσύνη, την οποία δεν βλέπουμε. Γι' αυτό φοβούνται. Γι' αυτό και την υπολογίζουν. Γιατί ενώθηκε όλος ο κόσμος πίσω από την σκιά της, πίσω από την ίδια της την υπόσταση. Δεν είναι φυσικά και ο Σωτήρας που θα μας σώσει, εντάξει, μετά παραλέμε κιόλας, αλλά όλος ο κόσμος ο οποίος έχει συνταχθεί πίσω από την κυρία Καριστιανού, και σας είπα, οι περισσότεροι Οι 9,5 στους 10 είναι το βουβό κύμα. Είναι αυτός ο κόσμος που έχει συνταχθεί πίσω από την κυρία Καριστιανού. Και τώρα η φωνή όλων αυτών βρίσκει επιτέλους φωνή στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω αν είναι τελικά η πραγματική της ελπίδα αυτή. Και δεν ξέρω αν είναι και η πραγματική ελπίδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο όφελος. Δεν ξέρω και η ίδια της αν πραγματικά θα παλέψει, γιατί έχω την εντύπωση ότι αλλιώς είναι να είσαι στο πριν και αλλιώς είναι να είσαι στο μετά. Εδώ υπάρχει θέμα αξιοπρέπειας.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε σε κομψό, θα συνεχίσουμε μετά.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
11: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
12: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
12: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

Ευτυχώς έψαξα μόνος μου και βρήκα πώς λεγόταν η γραμματέας. Έτσι, είναι η Alice Beasley. Έτσι, για να ξέρετε. Η Alice Beasley, η οποία ζει. Έτσι, ζει ακόμα. Τη λέγανε στην ταινία Agnes DiPesto. Αν θυμάστε την ταινία. Την ταινία τέλος πάντων το σύριαλ. Έτσι, φοβερή τύπησα. Είναι, πώς λένε μερικοί ρε παιδί μου, είναι ιδανική για το ρόλο. Έτσι, είναι ιδανική ρε παιδί μου. Πώς είσαι εσύ ο ιδανικός άνθρωπος για την ηχογλυψία? Εντάξει. Εγώ δεν είμαι ο ιδανικός άνθρωπος για το μικρόφωνο. Έτσι ακριβώς ήταν και η DiPesto στο σύριαλ. Beasley για την άλλη. Για τον φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος με έστειλε άλλο όνομα Πανούλη και φαντάζομαι ότι άκουσες πλέον πώς, τι και γιατί. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com. Τι είναι, κόρη Βιλώνα, είπε, θέλω να πω, να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα ζεραφάς, αλλά να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι της κυρίας Καριστιανού και μετά να δοθούμε στον κόσμο. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Έτσι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Και θα πω βασικά ένα θεωρώ φιλοσοφικό. Αν υπάρχει σήμερα μια φωνή η οποία λέει αυτό το πράγμα, έτσι, για τη δικαιοσύνη, για την αξιοκρατία, για την ελπίδα στη χώρα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, αυτή είναι η Καριστιανού. Είτε το γουστάρουμε, είτε δεν το γουστάρουμε. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρετε, μην κοιτάτε τώρα αυτό το χθεσινό, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μιλάει. Θα μιλήσει, ενδεχομένως, εύχομαι να μιλήσει, πραγματικά να μειωθεί το ποσοστό της αποχής. Θέλει πολύ μεγάλο κίνητρο. Θέλει πάρα πολύ καθαρό μυαλό από όλους. Έτσι, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και για τον Κασιδιάρη και για τον Βελόπουλο, για την Λατινοπούλου, για το Πασόκ, το Κουκουέ, το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά, παιδιά, θα αναμετρηθούν όταν θα έρθουν οι εκλογές. Από αυτούς κανένας δεν βγάζει ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινο πόνο. Ενδεχομένως θα πει οποιοδήποτε, ξέρεις, εκμεταλλεύεται ρε παιδί μου τον πόνο του παιδιού της και κάτι τέτοια. Παιδιά, γιατί δεν μιλάτε για την Τώρα Μπακογιάννη? Σε 40 μέρες κατέβηκε βουλευτής. Ποιανού πόνο εκμεταλλεύτηκε? Δεν εκμεταλλεύτηκε του μπαμπά της και του άντρα της? Οικογενειοκρατίες, όταν θα μιλάτε, να είστε λίγο σοβαροί. Είναι πολύ ποταπά τα παραδείγματα και ο τρόπος αντιμετώπιση τη Καριστιανού. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έχασε το παιδί τη και μετά θυμήθηκε μετά από 3 χρόνια να κατέβει. Οκ. Η άλλη σε 40 μέρες. Γιατί δεν μιλάτε την Τουρούλα? Οι επαγγελματίες πολιτικοί και είναι επαγγελματικές οι οικογένειες. Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ τους αυτοί δεν μιλούνται ούτε χωνεύονται. Απλά έχουν το κοινό συμφέρον, το χρήμα. Το οποίο και το Χριστό πρόδωσε και οποιονδήποτε άλλο θέλετε. Μπορώ να τα αναλύσω το καθένα και περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φαντάζεστε. Αλλά δεν θέλω, γιατί για μένα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Αν περιμένετε από μένα να σας αναλύσω κάποια πράγματα, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχετε δει, και εγώ θα σας πω το εξής, να πάμε σε πολύ απλά πράγματα. Την ευαισθησία που βγάζει η Καριστιανού, την έχετε δει σε άλλο βουλευτή? Πώς μπήκαν αυτοί στην πολιτική σκηνή? Από το πουθενά. Αν θέλει κάποιος να τη στηρίξει, έχει καλός. Αν δεν θέλει, πάλι έχει καλός. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το κοινό καλό. Πρέπει. Τώρα εγώ μιλάω, αλλά ποιος ακούει το ζητούμενο? Ή ποιος θα το κάνει? Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Όπου μπορεί, όπως μπορεί, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι στο ψηφιδωτό που ετοιμάζεται. Και περιμένετε, ακόμα δεν ξεκινήσανε τα χειρότερα στην Καριστιανού, γιατί θα προσπαθούν να τις κάνουν τώρα 1002. Έτσι γίνεται πάντοτε. Με ένα πρόσωπο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή από τα πρόσωπα τα οποία έχουν γκέλ. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ούτε κομματικούς μηχανισμούς, ούτε στρατούς, ούτε ομάδες αλήθειας, ούτε τρόλ, ούτε λεφτά από το δημόσιο που τα κατασπαταλάει σαν τους άλλους για να κάνει επίδειξη. Παραδείγματος χάρη Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ και το καθεξής. Πέστε μου, γιατί σε αυτά γιατί δεν παίρνετε θέση? Και παίρνετε θέση τώρα σε κάτι γιατί μπορεί να ξεβολευτείς. Γι' αυτό αντιδράς κιόλας, Λευτέρη. Γι' αυτό αντιδράς, αγόρι μου. Ας προχωρήσει ευθεία να κάνει αυτό που θέλει, αυτό που μπορεί, και από εκεί και πέρα όσοι θέλουν να συνταχτούν πίσω από αυτήν έχει καλώς. Όχι, να πάνε σε άλλα κόμματα.
όπως κάνει στο Πασόκ. Ο άλλος τώρα, φίλε, σας είπα, το βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Και πήγαν 200.000 να πούμε να μην τα χαρακτηρίσω τώρα και το ψηφίσαν. Περιμένετε εσείς δηλαδή να βγάλουν αυτοί το φίδι από την τρύπα? Μα το θέλουν το φίδι μέσα στην τρύπα. Και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πέραν των κομμάτων. Πρέπει να αλλάξουμε. Μπορούμε? Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν στους φίλους στα γραμμάς κατά σγραφάς σε αρχή, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Ξέρετε, δεν θα ξεφύγετε έτσι. Δεν θα μου φύγετε έτσι τώρα. Σας πω πως το ψήνω τον καφέ. Έτσι. Γιατί το παν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως είναι η χώρα μας σήμερα. Γιατί από Κύπρο να ξεκινήσω. Σας πω πως το ψήνω τον καφέ. Έτσι. Γιατί το παν σε αυτές

0: ναι. Είναι η φιλοσοφία αυτό που προσπαθεί να εξηγήσει αιώνες, Πασχάλη. Όλοι βλέπουμε τα στραβά. Όλοι σχεδόν θέλουμε να αλλάξουν. Πόσοι όμως κοιτάμε στον καθρέφτη, ρε φίλε. Στο πρώτο σκίτσο ρωτάει ο καθηγητής στους μαθητές σε ποιον δεν αρέσει ο κόσμος που ζούμε. Και εκεί ξέρεις, η απάντηση είναι ομόφωνη. Όλοι σηκώνουν τα χέρια γιατί κανένας δεν θέλει την αδικία, δεν θέλει την τοξικότητα, δεν θέλει τις κρίσεις, δεν θέλει αυτό που ζούμε και βιώνουμε σήμερα σαν κοινωνία. Αυτό μας ενώνει. Είναι εύκολο να συμφωνήσουμε, Πασχάλη, στο ότι δεν μας αρέσει. Εξάλλου αυτό δεν νομίζω να κοστίζει και κάτι. Αλλά η ευθύνη είναι πάντα κάποιο άλλο.
1: Ναι, αλλά εδώ τύφθηκε το θέμα. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να απευθυνόμαστε σε ενεργούς πολίτες. Θέλουν να είναι ενεργοί.
0: Θα φτάσουμε. Μισό λεπτάκι, ναι, θα φτάσουμε εκεί. Η ευθύνη λοιπόν είναι πάντα κάποιο άλλο. Του πλούσιου, του πολιτικού, της κοινωνίας, της άλλης γενιάς που μας έκαψε εμάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο σκίτσο ρωτάει ο καθηγητής τους μαθητές ποιος θέλει να διορθώσει τον κόσμο που ζούμε. Εδώ τα χέρια κατεβαίνουν, λιγοστεύουν, λίγα μένουν όρθια. Από το «δεν μου αρέσει, το θέλω να τα αλλάξω, Πασχάλη», υπάρχει μεγάλο χάσμα. Από εδώ, από την Καστοριά μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και αυτό το χάσμα ακούει σε μία λέξη, προσπάθεια. Γιατί για να διορθώσεις έναν κόσμο πρέπει να ξοδέψεις χρόνο, χρήμα, ενέργεια, φήμη, να τσαλακωθείς, να συγκρουστείς, να ρισκάρεις. Αυτή η αλλαγή δεν είναι αφηρημένη ιδέα, φίλε, αλλά ένας προσωπικός λογαριασμός. Και εκεί κάνουμε βήματα μπροστά με επιδηματάκια προς τα πίσω. Και φτάνουμε στο τρίτο. Ρωτάει ο καθηγητής ποιος προτίθεται να διορθώσει πρώτα τον εαυτό του. Πασχάλη, και ελέφαντα στο ιαλοπολείο, αυτό είναι γροθιά. Γιατί ποιος θα διορθώσει τον εαυτό του, και σιωπαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν φταίει κανένα σύστημα, Πασχάλη. Δεν φταίει ούτε ο καπιταλισμός, ούτε ο κομμουνισμός. Δεν φταίνει οι άλλοι. Εγώ φταίω. Η ψυχολογία το λέει χρόνια.
1: Δεν νομιμοποιείς όμως έτσι. Δεν νομιμοποιείς όμως και αυτούς οι οποίοι τα διαχειρίζονται και κάνουν το κεφαλίου τους 4 χρόνια.
0: Θα φτάσουμε.
1: Και να μην είναι.
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει, τελειώνει.
0: Τελειώνει. Τους άλλους πάντα τους κρίνουμε.
1: Κλείσε με αυτό.
0: Ναι, ναι. Αλλά τον εαυτό μας από τις προθέσεις μας, Πασχαλή. Και εκεί έχει μεγάλη διαφορά. Ζητάμε ειλικρίνεια από τον πολιτικό και εμείς λέμε ψέματα. Το βιογραφικό είδες τι έκανε ο άλλος. Θέλουμε λιγότερη κατανάλωση. Πράγματα που κοστίζουν, πράγματα που αλλάζουν, πράγματα που επηρεάζουν. Αλλά αλλάζουμε κάθε χρόνο το κινητό μας. Ευγένεια απαιτούμε ενώ βρίζουμε. Ο Σοκράτης έλεγε ένα απλό πράγμα. Ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπου. Αν δεν εξετάσεις τον εαυτό σου, δεν ζεις πραγματικά. Ο Τολστόι το έφερε διαφορετικά. Όλοι σκέφτονται να αλλάξουν τον κόσμο, Πασχάλη. Αλλά κανείς δεν σκέφτεται να αλλάξει τον εαυτό του. 6.000 χρόνια μετά, αυτό το πράγμα λέει ότι η αυτοδιόρθωση δεν είναι ενοχή. Δύναμη θέλει, Πασχάλη. Το μόνο πράγμα που ελέγχουμε 100% είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και πάντα, και τελειώνω, η επανάσταση που πετυχαίνει, Πασχάλη, είναι πάντα προσωπική. Όλες οι άλλες απλώς αλλάζουν τους παίκτες. Είναι λυπηρό να περιμένουμε.
1: Κλείσε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Είπαμε πρέπει να προλάβουμε και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή βραδιά.
2: Επί του πολιτικού δεν θα έλεγα κάτι. Θα πω ένα όμως 2 δευτερόλεπτα.
1: Γιατί πρέπει.
2: Μπορώ να σε παραπέμψω επειδή έλεγες κάτι για να ξεκίνησουμε πολιτικά. Θέλω να σε παραπέμψω στη δήλωση της Γενικής Συσυγήτριας του ΟΗΕ σε κάποιο θέατρο στην Αθήνα που είπε «Τι χώρα είναι η Ελλάδα». Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το είδα. Για πες.
2: Είναι η πιο ισραηλοποιημένη χώρα του κόσμου,
1: ναι,
2: η Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Γουγκλάρισέ το να το δεις.
1: Έχουν στήσει...
2: Για να φύγουμε...
1: Στα 4 έχει στηθεί η χώρα. Η πολιτική δηλαδή, όχι η χώρα.
2: Όχι, δεν μπορώ να το πω. Από το 1973 και εδώ ξέρω εγώ ποιος μας κυβερνάει. Το ξέρεις και εσύ, δεν μπορείς να το πεις όμως.
1: Αλλά τώρα τι
2: θα σχέση, να το
1: για, σήμερα, για σήμερα μιλάμε.
2: Από το 1973 μέχρι εδώ κυβερνάει μια οργάνωση. Μπας περιπτώσει παρακάτω, δεν το θέλω αυτό να το πω. Λοιπόν, να μην σε δύσκολη θέση, είναι ακραία η άποψή μου. Πάμε λίγο παρακάτω και θέλω να σου πω ένα άλλο. Και για τα αθλητικά. Είναι 3 γεγονότα, τα λέω εντάχει. Θέλαμε να πάρουμε... Παραδείγματα θα σου φέρω. Από μια ομάδα Κάλιαρη...

0: Ιταλίας, είμαι και στην Ιταλία.
1: Είσαι εκτός θέματος τώρα. Τέλος πάντων, ναι. Να πέσετε.
0: Όχι, για το ποδόσφαιρο ξεκινήσαμε.
1: Ποδόσφαιρο. Θα σου πω. Δεν είπα ναι. Τίποτα για ποδόσφαιρο, εσύ λες για ποδόσφαιρο. Άντε, πες.
0: Από και, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Okay. Πάμε, ναι, πες.
0: Το είπα τώρα. Επειδή θα φτάσω και εκεί όμως. Λοιπόν, θέλαμε να πάρουμε ένα παίχτη, αυτό είναι ο πόνος μου, από την Κάλιαρη. Ένας Κροάτης. 2-3 χρόνια δεν μποράγαμε να τον πάρουμε μέχρι 45 Αυγούστου. Πήγαμε αυτόν τον Μαρίν 3 χρονιές σειρή, στις 50 Αυγούστου δεν μας το δίνουν. Πήγε ο Ηλιόπουλος, τον πλήρωσε. Πάμε παρακάτω. Ήρθε ένας άλλος παίχτης, Χατζινάκος, δεν τον παίρναν και αυτόν τάχα τον κλείσαν. Μετά πάμε παρακάτω, να σου πω τι σε είπε μια κυρία, ρε φίλε, και ήθελα να την κάνω μια ερώτηση αυτή την κυρία. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, είχε ωραίο λόγο, δεν είχε σαν γεμένα, εγώ είμαι φορτηγατζής. Δεν ξέρω να μιλάω ωραία. Σου ανέφερε και σου είπε κάποια πράγματα και σου λέει, είσαι ο εκπρόσωπος τύπου του Μιστακίδη, σε είπε σένα. Θέλω να ρωτήσω εγώ αυτή την κυρία. Τον Γκετζιόρα ο Μιστακίδης τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Που φάγαμε 15 γκολ φέτος και 35 πέρσι. Λέω ένα παράδειγμα, ένα παίχτη.
1: Εντάξει, ο κόσμος τώρα πιάνεται από κάπου. Θέλει να πιαστεί από κάπου. Μια δυναμία.
0: Και ένα άλλο, ρε φίλε μου, καλέ πάλι, επειδή το είπες χθες και τα κρατάω από χθες, είμαι εκτός θέματος, γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε και γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Ένα άλλο που είπες χθες είναι για τον Κυριάκο, τον άνθρωπο, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, που είπε ότι θέλουμε, το ρωτήσανε για το γήπεδο και είπε θέλουμε ένα.
1: Είπε να απευθυνθούν στον ερασιτέχνη για να πάει να βρει επενδυτή.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ρε κύριε Πασχάλη, ή κάποιον άλλο συνακροατή, ή συμπαουξή, γιατί μετρώει αυτό το πράγμα. Όταν είπε ο Κυριάκος, βρείτε έναν επενδυτή, είπε, βρείτε έναν επενδυτή ψηλό ξανθό όπως είμαι εγώ, βρείτε έναν μαύρο, ένα λευκό, μια γυναίκα, έναν άντρα, έναν Ιουγκοσλάβο, έναν Αρβανίτη, έναν Βλάχο. Είπε, βρείτε έναν επενδυτή. Όταν τον βρήκαν αυτή τον επενδυτή από τον ερασιτέχνη, γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία? Και σου λέω ότι είμαι υπέρ του Σαββίδη, έτσι. Ορκίζομαι στο όνομα του.
1: Γιατί Σαββίδη. Είσαι, για τον ποιο αγαπάω. Λόγο είσαι υπέρ κάποιου, ρε.
0: Όχι, ρε, υπέρ. Τον αγαπάω τον άνθρωπο, γιατί ήρθε, έκανε ωραία πράγματα. Ναι. Στην ομάδα δεν μπορεί να κάνει πλέον ωραία πράγματα. Το βλέπω. Ότι ναι. Δεν μπορεί. Λοιπόν, είπε, έδωσε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ήθελε, ας πούμε, έναν άντρα, έναν, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν το διευκρίνησε. Είπε πάνε είπα... βρέστε και σου λέει δεν υπάρχει κάποιος, γι' αυτό εκτός ασφαλούς.
0: Ο Μιστακίδης, γιατί έγινε αυτή η μάχη του Σκρά, η μάχη που εκεί πώς το λένε στα Δαρδανέλια, γιατί έγινε αυτή η επανάσταση, θέλουν να φάνε το Σαββίδη, ποιος θέλει να το φάει, αφού εσείς είπατε φέρτε έναν άνθρωπο να κάνει
1: ναι.
0: Ρε θα κάνεψω ρε παιδιά.
1: Καλό βράδυ Φορτηγατζή, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, να πάρουμε ένα γλίγορα για να μιλήσω κι εγώ. Δύο λεπτά κι εγώ. 26 του μηνός πληρώνεται το ΓΑ.
1: Ναι.
2: 28 του μηνός πληρώνεται το ΙΚΑ. Ναι. 1200 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και 1η του μηνός περίπου κάτι επιδόματα που δίνουν σε κάτι που δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, τα καπί έχουν κλείσει. Τα καφενεία μείνανε 2-3 άτομα στο κάθε καφενείο. Που είπες για τις καφετέρες στην αρχή της εκπομπής σου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί μόλις πληρώνονται 9 παρατέταρτο, 9 ανοίγουν τα προποτζίδικα, τα αλβίν αυτά, πάει τα προποτζίδικα. Αλβίν, πώς τη λέγεται, άλλαξε εταιρεία. 9 παρατέταρτο περιμένουνε μόλις πληρώνονται έξω και παίζουν τα πενιντάρικα και τα κατοστάρικα και σε 10 μέρες δεν έχουν ούτε, παίζουν το κίνο και το στίγημα και σε 10 μέρες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τη ΔΕΗ ούτε το νερό ούτε
1: τώρα,
2: τα τέτοια.
1: Εσύ τώρα, με συγχωρείς τώρα, αφορίζεις αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε τώρα τι είναι. Δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι πηγαίνουν στο κίνο και βάζουν 50 κατοστάρικα, τα έχεις δει με τα μάτια σου αυτό.
2: Κατοστάρικα και 50.
1: Προφανώς δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τους περισσεύει αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα σου είπα τώρα με άνθρωπο ο οποίος πήγε εκεί και τον είδαμε που έλεγε βάλε μου λέει μεσημερίδα γιατί και γράψε το κιόλας. Αυτός δεν πάει στο κίνο. Τι να πάει να έχει στο κίνο, να κάνει τι. Να δει την παρουσία του μόνο, να φανεί ότι είναι εκεί.
2: Γιατί περιμένει από τις 9 παρατέταρτο, 9 ανοίγουν και 9 παρατέταρτο.
1: Δεν είναι όλοι βρε, σιγά βρε τώρα, τα έχεις κάνει το άσπρο μαύρο κάνεις. Όλοι είναι σου λέω.
2: Μετά είπες από 10 μέρες δεν έχουν λεπτά. Γιατί
1: 20 του μηνός τελειώνει τα λεφτά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα 20 ημέρα, 15-20 ημέρες. Κρατάει το χρήμα
2: 10 μέρες αντέχουνε.
1: Εντάξει.
2: Άμα παίζει 50 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, βρες τους εσύ αυτούς και πες μας ποιοι είναι αυτοί που παίζουν 10, κάθε 10 μέρες. Παίρνουν. Θα είχε τελειώσει. Σε μια εβδομάδα θα είχε τελειώσει.
2: Έλα να σου δείξω.
1: Α, εντάξει, ωραία.
2: Έλα να σου δείξω.
1: Εσύ τώρα έχεις κάποιο θέμα με αυτούς βασικά τώρα. Έτσι, έχεις θέμα.
2: Να πληρώνουν τη ΔΕΗ και τα να πάνε.
1: Ναι.
2: Άσε.
1: Εντάξει, άρα θεωρείς ότι το κάνουν επίτηδες.
2: Όχι επίτηδες, αρρώστια είναι.
1: Αρρώστια, μάλιστα.
2: Αρρώστια είναι ο τζόγος.
1: Εσύ είσαι μια χαρά, εγώ δεν πιστεύω να πηγαίνει να παίζει.
2: Μια χαρά είμαι, ναι. Μπράβο. Δουλεύω και.
1: Χαίρομαι.
2: Μια χαρά είμαι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Δεν βγήκε σύνταξη.
2: 48.
1: Α, δεν βγήκε σύνταξη. Εντάξει, κάτσε να βγει σύνταξη να δω τι θα κάνει. Μην πηγαίνει κι εσύ στο κίνο. Καλό βράδυ, κλείσε μια.
2: Γιατί να πηγαίνω.
1: Καλό βράδυ, και να περνά την ώρα σου. Γιατί να κάνει. Πώς θα είναι.
2: Όχι, δεν θα πηγαίνω εκεί. Θα πηγαίνω σε ένα νησί. Να κάνω διακοπές.
1: Αν έχεις λεφτά, αν έχεις λεφτά, ναι.
2: Για ταβέρνα.
1: Αν έχεις λεφτά, ναι. Αυτοί που δεν έχουν λεφτά κάθονται εκεί πέρα στο κίνο, περνάνε την ώρα τους 4 ώρες με έναν καφέ.
2: Περισσότερο έτσι. Είναι κορόιδο εγώ να δουλεύω από τις 4 η ώρα να σηκώνομαι μέχρι τις 9.
1: Έτσι είναι η ζωή όμως.
2: Αυτή τη στιγμή οι Αλβανοί κοιμούνται γιατί σηκώνονται 4 η ώρα να πάνε στο χωράφι.
1: Μάλιστα, τι θα κάνουν.
2: Αυτοί πώς τα βγάζουν πέρα και πήραν κουρσάρες. Όλοι με κουρσάρες είναι.
1: Καλά, τώρα μην ανοίγουμε τέτοια συζήτηση γιατί θα πάει αλλού η κουβέντα. Θα πάει αλλού η κουβέντα, άστινα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
2: Άστο, ναι, άντε, καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Θα πάει αλλού η κουβέντα και θα πάρει και εσένα η μπάλα μετά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Πασχαλή.
1: Καλώς ήρθατε, Δημήτρη Κατερίνη.
3: Λοιπόν, αυτός ο
1: προηγούμενος. Μη, ήρεμα, ήρεμα. Κύριε Δημήτρη, ήρεμα.
3: Δηλαδή.
1: Ήρεμα.
3: Δεν θέλω να κάνω τα λεφτά μου, κύριε. Εγώ άλλο που λες εσύ. Είναι η κυβέρνηση αυτή. Κάνει σωστά. Είναι δικαιοσύνη. Δίνει το καθένα αυτά που πρέπει. Το τι θα κάνω εγώ με τα λεφτά μου και με την περιουσία μου. Μα είναι σοβαρός αυτός, όπως ο πρώτος που μίλησε, μας άρεσε εκεί της φιλοσοφίας των αρχαίων και μας λέει πρώτα να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι η δικιά μου ευθύνη. Τι κάνει αυτός που κυβερνάει, και άμα δεν μπορεί και είναι ανίκανος, το λέω.
1: Ναι, πώς εγώ μπορώ να το. Πολύ καλά το λες. Εγώ πώς μπορώ να το κατεβάσω από εκεί πέρα στο πρώτο τρίμηνο από τη στιγμή που δεν κάνει αυτά που έχει πει.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν λέει όμως, κοκοκόλλη.
3: Λοιπόν, τι θέλουν να μας πούνε αυτοί, να μας εκνευρίσουν δηλαδή. Και ένα τελευταίο Πασχάλη, ναι. Συμπληρωματικό, γιατί είσαι επιδραστικός. Το ραδιόφωνο σου είναι διαδραστικό, ένα μόνο θα πω.
1: Μακάρι να ήταν δικό μου.
3: Το πρόβλημα ο Μητσοτάκης, τι είπε χθες. Τι είπε.
1: Τρεις η ώρα τον πάρει τηλέφωνο κάποιος.
3: Πήρε απόφαση στο δικαστήριο εφετών ο Γιωτόπουλος έξω. Γιατί. Μήπως έχει ανάγκη από τους ψήφους τους.
1: Α, δεν ξέρω.
3: Των τρομοκρατών.
1: Δεν ξέρω, πάντως εμένα να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Αν φοβερίζει κάποιον ο Γιωτόπουλος, είναι το σύστημα. Έτσι. Τώρα ότι υπήρξαν παράβλεπτες απώλειες σε τρομοκρατικές ενέργειες, δυστυχώς υπήρξαν. Αλλά αν κάποιοι φοβότανε, ήταν η κυβέρνηση φοβότανε και καθαρέσαν την πουγάδα οι Αμερικάνοι γιατί έπρεπε να γίνουν και Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν μπορούσε να γίνει με 17 Νοεμβρίου.
3: Είπε το δικαστήριο των εφετών να τον βγάλει έξω.
1: Ναι, και τώρα λέει ότι το σκέφτεται να το πάρουμε πίσω τώρα.
3: Επειδή δεν αντιδράσεις και λένε ο Άριος Πάγος ανέρεσε την απόφαση.
1: Μάλιστα. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα έναν. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς, Νίκο, ένα λεπτό έχεις. Μ' ακούς. Νίκο, τι κάνεις, μην πατάς τα κουμπιά. Νίκο, πατάς κουμπιά. Πατάς κουμπιά.
4: Γεια σας. Πασχάλη. Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Πήρες καινούριο τηλέφωνο και δεν ξέρεις το πατήσεις, τι. Πήρες καινούριο τηλέφωνο, γιατί πατάς είναι για τα κουμπιά, ρε φίλε.
4: Κάτι τέτοιο έχουμε να πούμε. Κύριε, είπε μια αλήθεια, είπε τώρα από λίγο. Οι Αμερικάνοι. Μπράβο σε φίλε. Όλο το Αμερικανό. Βγήκε αυτό ο κύριο έξω, είμαι το Αμερικανικό, με την ευλογία των Αμερικανών βγήκε. Έγινε πάπια, σκέτη πάπια έγινε.
1: Λες να ξανα.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ.
7: Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Εδώ το πράγμα αρχινάει να γίνεται πολύ νομερό. Θα μου πεις εσύ πώς το ξέρεις. Από την ώρα που ο εκπρόσωπος της εταιρείας, της συγκεκριμένης εταιρείας της Ρουμανίας ήταν εδώ πέρα με τις αγραφές της ΠΑΕΠΑΟ.
1: Όπα.
4: Μα δεν την κυρία γραμματέα, όπως έτσι πάνω.
1: Νίκο, 30 δευτερόλεπτα.
4: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Είπαμε ρε φίλε, αφού σου λέω έχεις ένα λεπτό από την αρχή, σε αφήσαμε τρία. Εντάξει, μη μας ακίζεις. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
11: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Autovision για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
15: Την Express Cleaning την ξέρεις.
16: Σωστά.
17: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
16: Και πώς λέγεται?
17: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
16: Security δηλαδή.
17: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
16: Μπράβο. Και από τιμές?
17: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
17: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Και φυσικά το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, γαμόρο παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διεκδικητική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε ευθύς αμέσως στο ακροατήριο. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Πασχάλη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε πω τώρα κάτι όσον αφορά για την πολιτική, για τους πολιτικούς και για όσους θέλουν. Όπως θα καταλάβεις, δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, πριν από χιλιάδες χρόνια, μέσα στην Αγία Γραφή έχει γραφτεί ένα εδάφιο το οποίο αναφέρει και λέει ότι άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπο προς βλάβη αυτού. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτός που θέλει να λάβει την εξουσία, όσο καλοπροαίρετος κι αν είναι, όσο κι αν θέλει καλά να κάνει, κάποια στιγμή η εξουσία θα τον διαφθείρει.
0: Άρα το θεωρείς φυσιολογικό, έτσι?
1: Κοίταξε, ναι, όντως. Γιατί ο άνθρωπος, επειδή μου, έχει μέσα στο DNA του, έχει μέσα στο τέτοιο του τη διαφθορά. Πώς θα το κάνουμε?
0: Ναι.
1: Είναι ατελής, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι δίκαιος, δεν είναι δίκαιος στο 100%, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή με το που θα ανέβει στην εξουσία, μπορεί μετά από ένα μήνα, δυο μήνες, τρεις μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω επειδή πόσο καιρό θα κάνει.
0: Θα μπει και αυτός ο καινούργιος, θα μπει στην ίδια διαδικασία.
1: Στο τσιπάκι μέσα, στο τρυπάκι μέσα.
0: Στο τρυπάκι μέσα.
1: Τα λέμες. Άντε, μπράβο.
0: Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εγώ, γεια,
0: γεια. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχαλή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, γενναίος.
0: Λίγο δυνατά, λίγο, ναι, δεν ακούσα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήρα επαφορμή τον κύριο εκεί για τον Γιωτόπουλο.
0: Ναι, ναι.
2: Και το μόνο που θέλω να πω είναι, εντάξει, τρομοκράτης ο Γιωτόπουλος, τρομοκράτης 17 Νοέμβρη, εσύ το επιγραμματικά το έπιασες ότι ποιος φοβάται. Εγώ θέλω να πω ότι υπήρξε ένα παράπλευρο θύμα σε όλη την, δεν ξέρω, 30 χρόνια πότε ήταν, πόσα χρόνια ήταν, 17 Νοέμβρη, ο Αναξαριάν, όταν πήγαν να βαρέσουν τον Κεφαλογιάννη, ο οποίος είχε κάνει ένα νόμο που έπαιρνε,
0: ναι, ναι,
2: το
0: ΦΠΑ, ναι,
2: και είχε ανεκκλήσει ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επειδή θυμάμαι ένα φίλο που είχε μηχανές
0: μαγαζιά. Παλαιοκρασάς, μήπως ήταν.
2: Πολλές, Παλαιοκρασάς. Είχαν κλείσει πολλά μαγαζιά από αυτό το νόμο του Παλαιοκρασά. Πήραν την ευθύνη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τις παράπλευρες απώλειες και για τις αυτοκτονίες επί κρίσης, την κοινωνική και ψυχολογική τρομοκρατία επί COVID, την επιβολή των προστήμων, όλα αυτά τις παράπλευρες απώλειες των λάθων πολιτικών, ας πούμε, σε θέματα οδικής ασφάλειας, τρένων κτλ., που αφορούν τον κάθε πολίτη.
0: Αυτή είναι η τρομοκρατία.
2: Έχουμε πάρει ποτέ ακριβώς να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την τρομοκρατία που είναι καθημερινή και συνεχόμενη? Ή μας βγάζουν τον Μπαμπούλα, τον Γιωτόπουλο, τα χατέ μου, και θα κρατήσουν την ασφάλεια? Όποιος θεωρεί ότι απειλείται από τον Γιωτόπουλο και τον κάθε Γιωτόπουλο, μάλλον δεν είναι ακροατής αυτής της εκπομπής. Mm. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ για να είσαι καλά.
2: Είναι την κακή έννοια. Είναι,
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Απλά καλώς. Δεν τον αφορούν τα καθημερινά.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Για. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Είναι η σειρά μου.
0: Η σειρά σας είναι, ναι.
3: Γεια σας, κύριε Πασχάλη. Παίρνω επαφορμή την χθεσινή σας εκπομπή.
0: Ναι.
3: Νομίζω πως κάνετε μια αναφορά για κάτι, έτσι σαν προφητεία, ας πούμε, ότι σε κάποια φάση θα κληθεί αυτή η χώρα, η χώρος, να δώσει κι άλλα από αυτά σε σχέση με αυτά που ήδη έχει δώσει. Και αυτή τη φορά μάλλον προαναγγέλλεται μια καζάν-καζάν λύση με την Τουρκία και τα...
0: Ναι, αυτό λένε και τα δημοσιεύματα, με αυτό το λόγο, μόνο.
3: Ξέρετε...
0: λόγω της άτακτης υποχώρησης στο θέμα των εξοπλισμών, λες, γι' αυτό προφανώς από εκεί, έτσι.
3: Όχι, όχι, σίγουρα. Εμείς οι παιδοφάγοι με τα Μπολσεβίκη ξέρουμε ότι σε αυτή τη χώρα γίνεται γενικώς ότι πει ο Αμερικάνικος παράγοντας. Εάν πει ο Αμερικάνικος παράγοντας να βγουν Λουμπούμπου, ναι, με τη φάσα του Λουτσέσκου και να τα φέρει το shadow fleet του Πούτιν, αυτό θα γίνει. Θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Θα μπουν. Οπότε θα πρέπει να έχουν άλλη συνταγματική ονομασία και πρέστες και όλα τα σχετικά. Και αν η τιμή του πετρελαίου με τα πολλαπλασιαζόμενα ηλεκτρικά,
0: ναι,
3: αμάχια και ηλεκτρικές υποδομές, τέλος πάντων, αποφασιστεί ότι είναι συμφέρον για αυτούς και μόνο για αυτούς, όχι για εμάς, να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης μαζί με τους φίλους μας, τους Τούρκους, και αυτό θα γίνει. Και από την Κάρπα θα πάρουμε τα όπλα μας και θα βαράμε πυράβλους των εκατομμυρίων για να χτυπήσουμε drones και άλλους πυράβλους που είναι ως ένα μάξι, ως ένα οτοπιάνκι.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ, γιατί και εδώ θα, έτσι πολύ αγαπησιάρικα θα σας την πω και λίγο και εσάς, κύριε Καμόρα. Και γενικώς έτσι θα αναπευθυνόμουν σε όλο το σταθμό, σε όλο τον κόσμο, τον media και έτσι, κάπως έτσι να το θέσω.
0: Ναι, ναι, κάνει.
3: Έχουμε πείσει τον κόσμο ότι τέτοιος είναι. Τον έχουμε πείσει. Και αυτό πήγαινε και στον προηγούμενο
0: ακροατή.
3: Ναι. Δηλαδή, τον έχουμε πείσει, αχ, κοίτα πως είσαι, αχ, κοίτα τα πρόβατα εκεί, στο πολύ ωραίο σας αφηγητικό σήμα της αρχής. Έτσι όλοι, αυτό θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, τέλος πάντων, οι Καριστιανού, ο Σύμφωνοι, όπως ήταν ο Βαρουφάκης, βλέπετε, οι δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν δικές τους αφήσεις που κρεμάνε στους τοίχους. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, πάλι ότι είπε ο Αμερικάνος είναι. Και δυστυχώς, δηλαδή, επειδή είναι τέλος αυτοκρατορίας αυτές εδώ οι μέρες, ο Αμερικάνος είναι σε μεγάλη έμπνευση και ο Θεός να μας φυλάει.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
4: Γιάννης Μπελισσοκόμος.
0: Τι λες, ρε, πόσο καιρό έχω να σε ακούσω. Κάνω τον ανήξερο.
4: Ναι, εννοείται. Η δουλειά μας.
0: 88-78, μάλλον 88-80, Ρεάλ Βαλένθια. 6 λεπτά πριν το τέλος.
4: Δεν πάει να... Να αγαπηθούν.
0: Ναι, θα αγαπηθούν ούτως ή άλλως.
4: Θα αγαπηθούν, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω όσον αφορά τώρα το κομμάτι για τον Γιωτόπουλο.
0: Ναι.
4: Για όσους διαβάζουν ιστορία και δεν αμπελοφιλοσοφούν ή λένε τα δικά τους, mm-hmm, καλό να κοιτάξουν ότι το 1974, νομίζω, όταν ήρθε ο Καραμαλής, υπάρχει φωτογραφία κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο Καραμαλής. Κατά δυο σκαλιά πιο πάνω είναι και η φωτογραφία του Γιωτόπουλου.
0: Ναι, ρε, είναι, αφού κάνανε μαζί, ήταν και μαζί στο Παρίσι, ρε.
4: Ακριβώς.
0: Και στο ίδιο δωμάτιο κοιμώντουσαν, νομίζω. Τρόπος του λέγει.
4: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν ήταν κανένας άγνωστος ο Γιωτόπουλος, δε φίλε. Απλά στην κατάλληλη στιγμή έπρεπε να διαλύσει όλο αυτό το πέρα το πράγμα για να αρθήσει υπό την κυριαρχία αυτών που έπρεπε για να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Τι δεν έχεις καταλάβει.
4: Σε μένα μιλάς.
0: Γενικώς.
4: Επειδή έχω πει μελάτη της ιστορίας.
0: Ναι.
4: Και το έχεις καταλάβει. Έτσι, όταν λέμε κάτι, καλό είναι πρώτα, και δεν μιλάω σε εσένα από τους Θεού, είναι ότι θα πρέπει να κοιτάμε, να διαβάζουμε την ιστορία για να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλοί εμπλέκουν την 17 Νοέμβρη με τη CIA. Όσον αφορά το κομμάτι του Γιωτόπουλου, ασχολούμαστε με το Γιωτόπουλο και δεν κοιτάμε ότι το κράτος αυτή τη στιγμή είναι ο τρομοκράτης όλων αυτών που συμβαίνει στον πλανήτη. Ειδικά στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση που υπάρχει. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, οι οποίοι από αμέλεια, αφέλεια, όπως θες πες το, έχουν κάνει περισσότερα εγκλήματα από τη 17 Νοέμβρη. Το τι είναι το κομμάτι της 17 Νοέμβρη, μπορεί ο καθένας μπορεί μέσω στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Yeah.
4: Από εκεί πέρα μετά το αν... θα βγει ο Γιωτόπουλος από τη φυλακή στη ηλικία που είναι. Ρε παιδιά, μην
0: βγήκε, βγήκε, να ξέρεις, βγήκε.
4: Βγήκε και καλά έκανε.
0: Σουλατσάρισε και σήμερα, έχει φωτογραφία.
4: Και καλά έκανε, εντάξει, ναι, μαγιά του. Λοιπόν,
0: για λόγους υγείας βγήκε παρεμπιπτόντως, έτσι, δεν βγήκε.
4: Εννοείται, εδώ ο Πατακός βγήκε. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
4: Για λόγους υγείας. Όμως οδηγεί ήταν ο Παπαδόπουλος. Δεν είμαι ακροδεξιός ούτε εθνικιστής.
0: Ναι, ο μόνος που έμεινε μέσα νομίζω ήταν ο Παπαδόπουλος.
4: Ακριβώς. Δεν ήθελε. Ενώ το έδωσαν
0: χάρη.
4: Μπράβο. Δεν τη δέχτηκε.
0: Mm.
4: Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Μια παρένθεση και σε σένα. Μια παρατήρηση.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει γίδι. Υπάρχει γίδα. Ψάξω και δες το.
0: Καλά.
4: Είναι η γίδα και το κρυάρι.
0: Το γίδι είναι.
4: Δεν είναι το γίδι.
0: Είναι το ουδέτερο, βρε. Όταν αναφερόμαστε σε πλήθος, να πεις η γίδα. Οι γίδες θα πεις το γίδι.
4: Όχι, είναι η γίδα.
0: Οσιά και μαύρα φίδια. Λοιπόν, κλείσε. Κλείσε τη μωρή σου τις μέλισσες να τσιμπήσουν, δεν τις πω. Το τελευταίο φίλο μας, παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Πασκάλη, αγόρι μου, σε ακούμε μέρα νύχτα μέχρι το πρωί ηλεκτρονικά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είστε καλά.
5: Και σε όλο το σεβαστό κοινό κρατήριό σου. Και εγώ τώρα ένα μηχάνημα φτιάχνω εδώ από το 80 ασχολούμαι αυτά. Mm-hmm. Και εγώ εκφωνητής ήμουνα.
0: Ναι.
5: Και κατασκευάζω μηχανήματα και τελικούς. Είσαι πολύ καλό παλικάρι, δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα που λένε κύριοι, δίκιο έχουνε, δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν γιατί δεν πας καλύτερα, δεν βγάζουμε καμία άκρια. Ποτέ δεν βγάζουμε καμία άκρια. Καμιά φορά. Όλα τα καρύβουνε, όλα τα κουκουλώνουνε και όλα τα βάζουν στην πάρη τους.
0: Ακριβώς.
5: Ο Κοσμάκης πεινάει, ο Κοσμάκης δυστυχάει. Τον άλλο τον κόψαν το ρεύμα με τρία παιδιά. Πήγα που βοήθησα και μπόρεσα 500 ευρώ. Τι να πω ρε Πασκαλιά εδώ. Τι να πω. Τι να πω.
0: Έχει.
5: Τι να πω αυτά που βλέπω. Αναγκάζομαι και είναι την τηλεόραση. Ακούω το σταθμό σας. Εδώ με κάποιο φίλο μου εδώ.
6: Γεια σου Πασκαλιά.
0: Για χαρά, για χαρά.
5: Αυτό την έκανε και εδώ από τον Γιώργο του Μαρκόπουλου. Εδώ.
6: Θα πούμε πολλά χρόνια, πολλά πολλά.
5: Τα έχετε πει πολλές φορές.
6: Ναι, έχουμε ξαναπάει.
5: Εγώ φυσικά δεν είμαι Μακεδό. Είπα λίγο Καμέρικα και Ολλανδία.
0: Και άφησες το γάμο για να έρθεις για τα πουρνάρια. Δηλαδή. Θα σε βάλουμε παράσημο εσένα αυτό.
5: Να σε κάνουμε κάνα καλό κιλοβατούρι. Να σε δώσουμε καμιά 10 κιλοβάτ, 12. Κάνα καλό τυρικό. Εδώ κάνουμε αγκαϊδούλη τώρα.
0: Ωραία βράδυ.
5: Άστα να πάει να ασχολούμαι. Έχω βγάζει πολύ ο ΑΕΔ. Έχω πάει πτυχίο ηλεκτρονικού. Έχω πτυχίο να βοηθώσει. Έκανα 5 ετή, έβγαλα ΟΗΚ.
0: Α, ναι.
5: Ναι,
0: ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και οι δύο. Πώς είστε εκεί, κουράγιο και θα τα ξαναπούμε.
5: Με κουμπέτα τη δεξιά μας.
0: Ναι.
5: Λέμε εδώ το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Ναι.
5: Αν κάποια γενέσα την κυρία,
0: ναι,
5: θέλει πάνω από 45,
0: ναι,
5: και επιθυμεί να πιούμε ένα καφέ. Ναι. Φιλικά, ωραία και καλά.
0: Καλά, θα το κάνουμε τώρα, εντάξει.
5: Πολύ.
0: Μην το κάνουμε ανήτα πάνια τώρα, άστο. Καλό βράδυ, κλείσε. Καλό βράδυ, Ολλανδέ. Ολλανδός, τέλος πάντων. Επαναπατριστέν, είναι από αυτούς που έφερε ο Μητσοτάξης. Αφήσαν τα εγκόσμια να πούμε για να έρθουν στον. Να μην πω που ήρθαν, στον Άδη. Τώρα όμως. Τι, κι άλλος. Α. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταθείτε όλοι σε στάση προσοχής, σηκωθείτε όρθιοι, γιατί έχουμε Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων.
7: Τι είναι, Πασκάλε. Καλά, που νομίζει ότι ο Γιατόπουλος ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη.
0: Καλά, είπανε πολλά, είπανε. Είπανε πολλούς, φωτογραφίσανε, αλλά.
7: Εντάξει, άμα είναι αυτή η αρχηγή των νομοκρατικών οργανώσεων, εντάξει, ούτε στα έργα δεν υπάρχουν τέτοιοι. Τέλος πάντων. Ο φίλος που είπε για τους παππούδες που παίζουν εκείνο, δηλαδή τώρα που έχει 4-5 παππούδες.
0: Ναι, εντάξει.
7: Πώς είναι, ρε Πασκάλη, 1,5 εκατομμύριο.
0: Πάνε
7: δηλαδή 4-5 παππούδες και παίζουν εκείνο, τι να κάνουν οι άνθρωποι, άμα είναι και μόνοι τους ειδικά, έτσι.
0: Ναι.
7: Και παίζουν 50 και 100 και 200 ευρώ, πού τα βλέπει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αν νομίζω ότι υπάρχουν τα λεφτά αυτά.
7: Όταν η βενζίνη έχει 2,10 και η Πρωτομαγιά, η δρόμη είναι γεμάτη, εκεί γιατί δεν ανέφερε τίποτα.
0: Το
7: προποντήρικο τον πείραξε. Μάλλον θα είχα σούρα σήμερα. Στο κίνο. Πάμε γιατί είναι πολλά. Σε Σαββατοκύριακο. 191. Τελικό κυπέλλου Σκωτίας. Celtic Dunfermline.
0: Dunfermline.
7: Ναι.
0: Άστε σε μένα.
7: Over 2,5.
0: Ναι.
7: Και πάμε στο άλλο το μάτς τώρα. 4-23 Hull Middlesbrough. Είδες τι έγινε με αυτό το μάτς?
0: Όχι, τι έγινε?
7: Η Southampton ήταν, τελικός είναι, ποιος ανέβη Premier. Τιμωρήσαν τη Southampton, την αποκλείσαν.
0: Ναι, το έμαθα αυτό.
7: Ναι, και στη θέση της πέσει Middlesbrough.
0: Mm-hmm.
7: Οπότε παίζουμε προβιβασμό Middlesbrough. Κανονικά. Όχι αποτέλεσμα, ούτε σημείο, έτσι.
0: Ναι.
7: Προβιβασμός. Είναι μόνο το μάτς στο Wembley. Τελικός, όπως περάσει, ανεβαίνει Premier. Και επειδή τον Τούρκο δεν θέλουν να τον βλέπουν στην Premier, που έχει τη Χαλ, τον Ατζούν, θα πάμε προβιβασμός Middlesbrough. Συνεχίζουμε. 2-19, Bayern Stuttgart. Καημένη Stuttgart, εσύ δεν πληρώσεις, over 3,5. 2-27, Σταντάρ Λιέγης Αρλεροά, 2 γκολ Σταντάρ Λιέγης. Η Γκένκ προχτές 40 ευκαιρίες δεν μπόρεσε, με νίκη Σταντάρ βγαίνει conference. 2-38, Χετάφε ο Σασούνα. Η Χετάφε και άσοχη θα το πάω, λόγω στοιχήματος.
0: Σίγουρα.
7: Αλλά το μπορεί να έρθει και άσος. Ναι, ο Σασούνα υπάρχει πως να είναι και αδιάφοροι. Η Χετάφε βγαίνει Ευρώπη με νίκη.
0: Mm-hmm.
7: Οπότε τάσο χει, είμαστε καλυμμένοι. 10-58 απόδοση η πεντάδα του Σαββάτου.
0: 10-58. Για ξαναπέστηνα.
7: Λοιπόν, πάμε. Celtic, θα φέρνει over 2,5. Hull, Middlesbrough, προβιβασμός Middlesbrough. Bayern Μονάχου, Στουτγκάρδη, τελικό κυπέλλου Γερμανίας, over 3,5.
0: Στουτγκάρδη που παίζει χωρίς Κωνσταντέλια, έτσι. Είναι πλήγμα.
7: 2-27, Σταντάρ Λιέγη, Σαλερωά, 2 γκολ Σταντάρ. Και Χετάφε, 2-38, Χετάφε Σασούνα, άσοχη.
0: Κανονικά πρέπει να το γράψει και αύριο το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ.
7: Εκτός αποστολής είναι ή στον πάγκο?
0: Εκτός αποστολής. Είναι τραυματίας.
7: Τραυματίας. Τραυματίστηκε, τον χτύπησε αεροσυνοδός, κατά λάθος?
0: Όχι, όχι, εκεί περπατούσε, έπαθε θλάση.
7: Λοιπόν, έχει η Ισπανία τελευταία αγωνιστική. Το μάτι της ημέρας είναι Χιρόνα Έλτσε. Παρακαλώ να πέσει Χιρόνα για Ουναΐ.
0: Γιατί ρε? καταρχήν έπρεπε να ξεκινήσει ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή που πληροφορήσαμε ότι ο Μπενίτεθ απολύθηκε. Δεν πήρες τίποτα, ρε.
7: Εσύ το είπες.
0: Εγώ το είπα, βέβαια.
7: Ναι.
0: Γιατί δεν ισχύει τελικά?
7: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
0: Ανακοινώθηκε επίσημα.
7: Ανακοινώθηκε?
0: Ναι.
7: Γιατί τα ψάχνανε με τα λεφτά τη λύση και για δόσεις έψαχνε Λαφούζ να το δώσει.
0: Δόσεις ο Θεοδόσης.
7: Ναι.
0: Εντάξει.
7: Α, τελικά ανακοινώθηκε επίσημα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
7: Εντάξει, πάμε τον Δανό. Και σε λίγο έρχεται και ο τερματοφύλακας, να ξέρεις.
0: Ποιος ο?
7: Θα είμαστε και οι πρώτοι που το είπαμε. Ο τερματοφύλακας, Κοτάρσκι.
0: Α, αν έρθει ο Κέστρου που λέμε ο Δανός.
7: Ναι. Λοιπόν, έχει ένα μάτς Χιρόνα Έλτσε. Η Έλτσε με ισοπαλία, αν δεν χάσει, μένει αλφα εθνική Ισπανίας. Η Χιρόνα θέλει μόνο νίκη. Εμείς θα παίξουμε κόκκινη κάρτα στο μάτς μόνο, σε αυτούς που παίζουν μονά, 2-62.
0: Mm-hmm.
7: Κόκκινη κάρτα. Πάμε Κυριακή. Είναι τα δύο μάτς τώρα που θα κρίνουν τώρα ποιος βγαίνει Champions League, έτσι. Brighton, Manchester United και Nottingham, Bournemouth. Κωδική είναι 3-22-3-23.
0: Αν κερδίσει η Bournemouth, βγαίνει.
7: Ναι. Εγώ θα πάω επειδή είναι Άγγλοι και στα δύο γκολ και τα δύο.
0: Το διαφώτισε στον κόσμο.
7: Δεν στείνονται αυτοί. Να, κοίταξε, επειδή αυτά βλέπω ότι έξω δεν γίνονται τα μαγικά που γίνονται εδώ.
0: Καλά, μην παίρνεις όρκο.
7: Έχει τύχει να γίνουνε. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Έχει τύχει να γίνουνε, έτσι. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση για θέση Champions League, δεν νομίζω. Δηλαδή όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω εδώ σε αυτά τα δύο μάτια. Brighton, Manchester United, goal, 3-22. Nottingham Forest, Bournemouth, goal, 3-23. Προχωράμε. 3-25 Tottenham. Tottenham βάλει δύο γκολ να σωθείς, να το τελειώνεις. Γιατί άμα κερδίζει West Ham πάλι τα κλαις. 3-25, 1,5 γηπεδούχος, 2 γκολ Tottenham. 3-37 Cardiff, Leganés, με νίκη Cardiff. Αγκαλιά σώζεται με τη Λεγκανές. Εγώ θα πω στο ασοχή, να είμαι καλυμμένος, γιατί υπάρχει προποθέσεις, έχει λίγο μπέρδεμα εκεί. Πάμε στο ασοχή. Όπως θέλει παίζει και άσο μονό το παίζει αυτό. Το βράδυ θα παίξω Ρώμα με νίκη, βγαίνει Champions League. Δεν πιστεύω τώρα εδώ που έφτασε να τα χαλάσει, γιατί από πίσω περιμένει το κόμμο. 3-52 Βερόνα Ρώμα, 2 γκολ Ρώμα.
0: Μάλιστα.
7: 12,05 απόδοση. Και ένα μονό, που παίζει μονά που τον αρέσουν, είναι Λέτσε με τη Τζένοα, άσο τη Λέτσε. Έχει μάτσι λάτσι από τον Κυριακό. Κρίσιμο μάτσι από πολλές ομάδες. Και περιμένω τον Κυριακή, τώρα χάνει και η Βαλένθια και είμαι στεναχωρημένος. Πλησίασε καθόλου, όχι.
0: 86-95, 9 από τη διαφορά.
7: Γιατί είχα ένα δελτίο να στείλω τον Κυριακή το βράδυ στο φίλο μας, αλλά δυστυχώς η Βαλένθια δεν θα πάει τελικό.
0: Εντάξει, η Ρεάλ με εντυπωσίαση, καλά είναι το γνωστό της παιχνίδι, ρε παιδί μου, αλλά...
7: Και με μεγάλη απουσία, έτσι.
0: Ναι.
7: Εντάξει, η Βαλένθια τελικά ξεπούνται σε ελληνικές ξένα κερδίζει. Εδώ σήμερα φάνηκε φανέλα ξεκάθαρα.
0: Καλά, παιδί.
7: Και η απειρία της Βαλένθια.
0: Ξυπακούεται, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Ίσως υπερεκτιμήθηκε και η ίδια η Βαλένθια.
7: Κοίταξε, όλη τη χρονιά πήγε καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι κέρδισε δύο φορές, στην Αθήνα τέσσερις φορές. Έτσι.
0: Ναι.
7: Δύο τον Ολυμπιακό, δύο τον Παναθηναϊκό. Όχι, τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δύο και δύο, τέσσερις φορές, ναι. Από μία στο πρωτάθλημα κανονικά και μετά δύο φορές στο Παναθηναϊκό. Τέσσερις νίκες έκανε στο ΆΚΑ μέσα. Όχι, στην Αθήνα. Αλλά έφτασε στο σημείο, στο κρίσιμο, τα χάσε. Δεν έδειξε τη δύναμη που έπρεπε να έχει. Και δεν παίζουν, βλέπω, έχουν λίγο εικόνα, δεν παίζουν. Η Ρεάλ είναι καλή, καλύτερη. Και δίκαια.
0: Ναι.
7: Οπότε θα είναι τον Ολυμπιακό πιο δύσκολα, πιστεύω, με τη Ρεάλ. Αλλά είναι καλός ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ο Ολυμπιακός είναι καλός, αλλά...
7: Δυσκολεύομαι που το λέω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είδα, η πραγματικότητα αυτή είναι αυτή.
7: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
7: Και σήμερα, για τελευταία λεπτά, ξεκούρασε και Βεζέγκοφ, ξεκούρασε τους άλλους έξω.
0: Εντάξει,
7: έπαιζε με τη δεύτερη ομάδα και τους έπαιζε άρετα, έτσι. Με δεύτερη ομάδα έπαιζε. Για 15 λεπτά περίπου. Και τους έπαιζε άνετα. Οπότε είναι μεγάλο φαβορί, αλλά με τη Ρεάλ δεν ξέρεις ποτέ.
0: Μάλιστα.
7: Είναι ντέρμπι.
0: Ευχαριστώ.
7: Τον κύριο Κώστα που είμαι σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
7: Η υγεία, όλο υγεία, Πασχάλη, όλα τα άλλα είναι νούμερα.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ σε όλους, λοιπόν.
7: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Έχεις κανένα καλό τραγούδι να μας κλείσει, φίλε. Τι έχεις? Όχι. Όχι, θα σου πω εγώ, για δε έλα λίγο. Λοιπόν.

Δεν παθαίνεις τίποτα, φίλε. Τώρα και στο ένα δύο λεπτά, άστο τώρα. Εντάξει, εγώ, is up to me. Καλησπέρα στον Τζίμι, το Ρώσο από την Φλόρινα. Γιατί δεν πας στη Ρωσία, ρε Τζίμι? Δεν απάντησες. Πάνε στη Ρωσία, αφού είστε όλοι με τους Ρώσους είστε, γιατί δεν πάτε εκεί πέρα να ζήσετε? Γιατί άμα είσαι με την Αμερική θα πήγαινες. Στη Ρωσία τολμάς να πας? Θα πεις στο Δεσπότη Παναγιώτη. Καλησπέρα στο Γιάννη, για να είμαστε σε Νιρβάνα. Είμαστε, λέει, στον κύριο Στέφανο Μεταλίδη, στον Σταύρο τον Καλόπουλο, στον Μάθο τον Ελευθερίου, στον Άρη τον Ψαρά, στον Λευτέρη τον Δεμερτζίδη, στον Αντώνη τον Βαλκάνη, στον Τριαντάφυλλο τον Γερετσίδη και στον Τόλι από την Άουσα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από μένα τον, και στο φίλο μου τον Άκη τον Ρωμανό. Άκη, να ετοιμάζεσαι τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν το Σάββατο θα είσαι εκεί, γιατί εγώ δεν θα είμαι, δηλαδή, για το άλλο Σάββατο. Θέλω να με πληροφορήσει αν το άλλο Σάββατο θα είσαι εκεί, για να δούμε τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο. 102-90 προηγείται η Ρεάλ, έχει τελειώσει και αυτό. Ρεάλ Ολυμπιακός ο τελικός, έτσι, δεν υπάρχει μικρός τελικός, για να ξέρετε. Έτσι, η Βαλένθια θα πάρει την Άγουσα για την Ισπανία, όπως πήρε και η Φενέρ από τον Μπαχτσέ για την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, από μένα για το Λευτέρη Μανιά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, μετά φυσικά και το τραγούδι κλεισίματος. Γεια σας.

γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες,

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

the time is right to enjoy yourself and do whatever you

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.